0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
0: 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco,
4: πάλι ζωγράφησες.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
11: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
0: Σπόρεθεν Πάτρας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπλίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
5: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
6: Σύγχρονο φανοπλίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
6: Τηλέφωνο 2610-642-399.
7: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
8: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
7: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
8: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
9: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
7: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
8: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
9: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Η θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς 31 Αυγούστου. Την πρώτη του συγκέντρωση ενόψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε υπό τις οδηγίες του Ζέλκο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Απόντες ήταν οι διεθνείς καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Ρίγος, τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με το Σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Στα ημιτελικά του σκίφα λαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπουρκ, Αντώνη Παπακοσταντίνου στο διδέκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό σκίφ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1. Στην αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Serie A, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι ένα από τα πιο άχρηστα πράγματα αυτής της ζωής είναι κάποιες τρίτες. Να, καλή ώρα, σαν και αυτή την τρίτη που ξημέρωσε πριν από λίγες ώρες. Μία τρίτη με την οποία δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ειδικά όλοι όσοι ασχολούμαστε έτσι λίγο με την μπάλα, καθόμαστε και κοιτάζουμε ένας τον άλλον και λέμε «Α, ωραία, πότε θα πάει Τετάρτη?» Κάποιοι άλλοι λένε «Α, ωραία, πότε θα πάει Πέμπτη?» Παρ' όλα αυτά, θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ώρες που μας προσφέρει η Τρίτη, να εκμεύσουμε λίγη σοφία, λίγη εμπειρία, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να μας δώσει αυτή η μέρα. Όχι πολλά, μην έχετε μεγάλες προσδοκίες, ειδικά αν έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας κοιτάζοντας τι ώρα είναι, 8 και 7, πότε θα πάει Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ. Μην κάνετε έτσι, μην κάνετε έτσι. Όλα θα τα φτιάξουμε 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Να, ας πούμε, ένα από τα θετικά αυτής της μέρας είναι ότι έχω και σήμερα τον Γιώργο Γιαννίση στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας και μετά από εκείνη έρευνα που έκανα εχθές, δηλαδή το έστειλα μήνυμα και με πήρε τηλέφωνο, για ακόμα μία φορά ο λαός του Big Wins for FM 94,6 είχε δίκιο, δεν θα είναι τη Δευτέρα εδώ. Πιο συγκεκριμένα μου είπε ότι ναι, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι την Δευτέρα το βράδυ έχει παράσταση στη Ρόδο. Λίγο δύσκολο Δευτέρα πρωί να είναι στο Μοσχάτο, δεν ξέρω, υποθέτω. Μου λέει, αν δεν έρθω την Τρίτη το πρωί, θα έρθω την Τετάρτη. Εντάξει, του λέω, Τσουβί μου, μην αγχώνεσαι, ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις, μάλλον ό,τι μέρα και να έρθεις, όχι ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις. 8 με 10, εμένα εδώ θα με βρεις, πλην σουκού φυσικά. Ναι, Γιαννίση, το ξεκίνησες πάρα πολύ καλά, έχω να πω. Θα βάλουμε τις βάτες μας, θα φτιάξουμε τα κοκαρίκα μας αυτά, αυτό με τη ΛΑΚ, και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10 εδώ, παιδιά, στον Big Wins Sport FM 94,6.

Τελειώσει, παιδιά, δεν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αθλητικά. Έφυγε ο Τσέριν, προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το επαναληπτικό της στα play-off της Champions League. Όχι, όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε με μία άλλη είδηση που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, γιατί φουντώνει το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες, Γιάννη, που βγαίνουν τη νύχτα από φρεάτια. Εγώ είχα κάτι φίλους που είχαν κάτι αρουραίους για πρώην. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση. Υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν που αποτυπώνει τρεις άνδρες με φακούς στο κεφάλι να βγαίνουν από φρεάτιο στη Νέα Υόρκη σε ελάχιστη απόσταση από το πολυσύχναστο Penn Station και το Madison Square Garden. Όλοι έχουμε δει Sex and the City, ξέρουμε που είναι το Madison Square Garden. Λοιπόν, έρχεται στο προσκήνιο ξανά το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες. Βγαίνουν βιαστικά, λέει, από τα τμισμένα φρεάτια, φόροντας φακούς κεφαλής και φόρμες εργασίας. Δεν ξέρω αν ακούει ο Τσαφούλιας να κάνει το sequel μετά την Καλλιρόης, να πάει Square Garden, γιατί όχι.

Αυτές οι εικόνες λοιπόν έχουν προκαλέσει κάποια ανησυχία και φυσικά έχουν οδηγηθεί σε έρευνα οι αστυνομικοί σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με πηγές που έχουν μιλήσει στην New York Post, η έρευνα επέδειξε ότι τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται με άτομα που αναζητούν αντικείμενα αξίας τα οποία ενδέχεται να έχουν καταλήξει κατά λάθος στο αποχετευτικό σύστημα. Κύριε παιδί μου, δεν έχεις βάλει ένα πλυντήριο για πεις, είχα ένα 5 ευρώ. Πού πήγε το 5 ευρώ από το παντελόνι? Κουμπιά, χαμένες κάλτσες. Μάλλον τέτοια πράγματα θα ψάχνουνε. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας επιβεβαιώσουν και αν υπάρχουν κροκόδιλοι ή όχι στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, όπως λέγεται τα τελευταία, ξέρω εγώ, 200-300 χρόνια.

Προσπαθώ να κάνω ρηφηφή, λέει, στο τρόπο του NBA. Μην δίνεις ιδέες, μην δίνεις ιδέες. Και φυσικά όλο αυτό έχει ανησυχήσει την αστυνομία, γιατί σου λέει, εντάξει, okay, γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι θα γίνει γνωστό και θα αρχίσουν όλοι να τρέχουν στους υπονόμους και έχουν απευθύνει έκκληση στο κοινό να μην επιχειρήσει να εισέρχεται σε αποχετευτικούς αγωγούς, φρεάτια, λεκάνες συλλογής ή άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις. Ήδη καταλαβαίνετε ότι η βλακεία είναι η μεγαλύτερη επιδημία. Ξαπλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κανένα μυστήριο στη Νέα Υόρκη, λέει, η ομάδα αλήθειας είναι που αλλάζει βάρδια χαιρετισμούς από την εργατική καλυθέα. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, από τη Νέα Υόρκη να αρχίσουν να βγαίνουν από πέρα από το Μοσχάτο άνθρωποι από τα φρεάτια. Άσε με τώρα.

Κατά τα άλλα, να ξέρετε, έτσι θα κυλήσει η ημερούλα σήμερα. Με τέτοιου είδους ειδήσεις. Άντε κανένα μεταγραφικό, κάποιος έφυγε, κάποιος έρχεται, κάποιος μπορεί να έρθει, κάποιος μπορεί να φύγει. Και λίγο από την προετοιμασία των ομάδων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν μέχρι για αύριο και μεθαύριο. Πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα από αρχαία Ολυμπία. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όταν ήμουν φοιτητής, ήμουν και εγώ άνθρωπος τυφλοπόντικας. Έβγαινα ξημερώματα από κάτι καταγώγια με το φως του κινητού. Αναμένω για να βλέπω. Καλά. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Καλημέρα Μαρία, είμαι και εγώ από αυτούς που λένε άντε να έρθει η Τετάρτη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μαρία, στο είπα χθες για τον Τζούβι, τον ξέρουμε πια σαν κάλπικη δεκάρα. Δεν πειράζει, γυρίσει όποτε είναι. Εμείς εδώ σε επάλξεις. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, παιδιά, ναι, εννοείται, γιατί εσείς παρακολουθείτε για το που κάνει τις παραστάσεις του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το παρακολουθώ και πάρα πολύ, αλλά εσείς που έχετε το νου σας και πάντα ξέρει περισσότερα ο κόσμος εδώ του σταθμού, το έχουν αποδείξει πολλάκις.

Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό έχουμε την επικείμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν, είδηση που δεν άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο του Τριφυλλιού, ειδικά εν ώψη του παιχνιδιού τώρα της Πέμπτης. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο διεθνής μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα της Watford είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, είναι από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι παίκτης που καλύπτει τόσο το οκτάρι όσο και το εξάρι. Ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός εδώ και μήνες. Την περασμένη σεζόν έκανε πολύ καλή πορεία στην Championship με την Watford. 7 γκολ, 10 assist σε 44 συμμετοχές. Ήτανε στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ του 26. Τελικά όμως δεν ταξίδεψε στα γήπεδα της ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Ενώ με την επιστροφή του στην Αγγλία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στο νησί. Μάλιστα, ο μαροκινός μέσος είχε εκφράσει ποικιλοτρόπως προς την διοίκηση την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Watford. Γι' αυτό και ο νέος προπονητής, ο Αλέσιο Διονύση, τον άφησε εκτός από την πρεμιέρα της Championship απέναντι στη Southampton. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 7 Αυγούστου ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο Λούζα είχε επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις και ήταν διαθέσιμος. Εξήγησε όμως ότι είχε παρατεταμένη άδεια επειδή συμμετείχε στο προπονητικό καμπ του Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, αυτό ήταν το Μάιο. Τέλος πάντων, καλή παρουσία ως αλλαγή σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Brentford στις 16 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και περισσότερα.

κάνει, εμείς οι πραγματικά ποδοσφαιρόφιλοι, δηλαδή εμείς που παίζουμε στοίχημα, περιμένουμε με την ίδια χαρά και τις Τρίτες. Και ας μην έχει ελληνική ομάδα, Γιάννης από Σπάτα, δυστυχώς γράφω από το δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά. Να προσέχεις και ελπίζω να έχεις σταματήσει δεξιά για να γράψεις το μήνυμα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Βασίλη. Όχι απλό φρεάτιο, Μαρία, από τα καλά, τα αχνιστά με τον ατμό. Ναι. Βγαίνουν κανονικά, παιδιά, λες και είναι από σπα τα αρούρια. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, το νέο μεταγραφικό απότομα του Ολυμπιακού, μίλησε σε μεξικανικό μέσο σχετικά με τη νέα του ομάδα. Στάθηκε στα σχόλια που έχουν γίνει γύρω από τη μετακίνησή του και αποκάλυψε τι όνομα έχει ζητήσει να αναγράφεται στη φανέλα του. Και φυσικά δεν είναι κάτι άλλο από το παρατσούκλι του, Μορμιγκά. Ζήτησα να βάλουν στη φανέλα του Μόρμιγκα. Θα δούμε αν γίνεται, λέει. Αν όχι, το A. Γκονζάλες, που επίσης είναι καλό, το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το Όρμιγκα. Όρμιγκα, συγγνώμη, όχι Μόρμιγκα, Όρμιγκα. Και θα σας πω και κάτι. Εγώ μαζί του είμαι. Και όποιος θέλει να βάζει τέτοια ονόματα στις φανέλες. Αχ, ο Παπαδόπουλος. Έλα τώρα, Παπαδόπουλος. Σιγά, και τι έγινε. Βάργα. Σιγά. Μόρμιγκα, Όρμιγκα, Όρμιγκα.

Ο Γιώργος από Ξάνθη λέει: έχω ξεκινήσει τρεις φορές να δω το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο και έχω κοιμηθεί και τις τρεις. Μάλλον είναι εξίσου βαρετό με το ποδόσφαιρό του. Γιώργο από Ξάνθη, θα βρω που μένεις. Αυτό σου λέω μόνο. Μην με κάνεις τώρα να υπερασπιστώ το Μουρίνιο. Γιατί βαρετό τώρα το παιχνίδι του Μουρίνιο, θα τρελαθούμε τελείως. Τέλος πάντων, μήπως έχεις ξεκινήσει, καρδούλα μου, να το βλέπεις κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ που σε έχει πλακώσει όλη η μέρα και μετά πας και ξαπλώνεις στον καναπέ ή παίρνετε το λάπτοπ αγκαλιά στο κρεβάτι. Μήπως είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν θα το έλεγα και βαρετό. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι κάνω ένα break από τα αθλητικά ντοκιμαντέρ και χθες, μετά από προτροπή ενός φίλου μου, ξεκίνησα να βλέπω το ακροτήρι του φόβου. Το ξέρεις, το έχεις δει? Όχι. Η συζήτηση ήταν ως εξής. Λέω, μ' αρέσει ο Μπαρδέμ. Α, αν σ' αρέσει ο Μπαρδέμ, να δεις το ακροτήρι του φόβου. Δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή ταινία. Είναι επηρεασμένη. Είναι επηρεασμένη και από κάποια άλλα βιβλία. Είναι μέσα Σπίλμπερκ ανακατεμένος. Είναι διάφοροι. Και φυσικά ο Μπαρδέμ παίζει πάλι έναν ψυχάκια. Αυτό. Ωραίο είναι, έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια. Ωραίο είναι, θρυλεράκι. Καλό, καλό. Θυμίζει λίγο το The Beast in Me.

Καλημέρα Ζάμπια, να είστε καλά. Χρήστος Ολυμπιακός. Λέει κάποιος καλά, δεν είναι ένα παλτό αυτός. Επειδιά, μπράβο, έτσι θέλω να ξεκινάμε την ημέρα μας, αισιόδοξα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Exit. Καλημέρα μου, να περνάς όμορφα και εσείς. Δηλαδή ένας καλός εξτρέμ θα τον καταπιεί, θα γίνει μυρμικοφάγος. Έπρεπε.

Κάποιος λέει σήμερα θα δω τη ρεβάν στη ΣΑΚ εδώ στη Μύκονο, εκτός αν το απόγευμα που θα παίζουμε μπάλα στο, με το μικρό στην Άνω Μέρα κατέβηκαν ένας Ηλιόπουλος. Λοιπόν, εσύ πήγαινε Άνω Μέρα με το μικρό να παίξετε μπάλα, ο Ηλιόπουλος δεν θα έρθει και η ρεβάν είναι αύριο. Αυτό. Εσύ να έχεις αυτό στο νου σου. Το καταλαβαίνω επειδή το πρώτο παιχνίδι ήταν Τρίτη, είχε την εντύπωση ότι ναι, και εγώ έτσι νόμιζα στην αρχή. Η ρεβάνς είναι αύριο, μην ξεχνιόσαστε, μην πάτε γήπεδο, μην στηθείτε στις τηλεοράσεις. Η ρεβάνς είναι αύριο στις 10.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Τώρα FM Patras 96,3.
4: Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβέρνο χώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM
0: 94,6.

Να πάμε και λίγο στους μεσογειακούς αγώνες, γιατί έχουμε έτσι κάποιες σημαντικές επιτυχίες, όπως αυτή της Κατερίνας Κοντοχριστοπούλου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ξιφασκίας στην ιστορία. 29χρονη Ελληνίδα ξιφομάχος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ξιφασκία στην ιστορία της διοργάνωσης. Πολλά συγχαρητήρια στο κορίτσι, σε ένα άθλημα που είναι πολύ ιδιαίτερο και που το 98% των ανθρώπων που το παρακολουθούν δεν το ξέρουν.

Δηλαδή μιλάμε για μοναχικά αθλήματα όπως είναι αυτά του στίβου, της κολύμβησης. Νομίζω ότι η ξυφασκία πρέπει να είναι στην κορυφή μακράν. Άλλη μια επιτυχία στους μεσογειακούς αγώνες ήρθε και από την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ισπανίας με 3-1 σετ και με ανατροπή και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά.

Αγωνίζεται όμως και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1 Sport. Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Αυστρία και ζητά την νίκη με την οποία θα κλειδώσει την πρόκρισή της στη φάση των 16. 5 η ώρα το απόγευμα, ζωντανή κάλυψη από ΕΡΤ 1 Sport και φυσικά ενημέρωση από sportpavlefm.gr.

Λοιπόν, χθες είχαμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε στη δίκη στον Sky, μίλησε για τους Έλληνες διαιτητές, όπου πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των Big Four ώστε να επανέλθουν στους αγώνες. Χαρακτηριστικά είπε ότι μιλάμε, είμαστε σε συζητήσεις. Βέβαια τα περισσότερα, λέει, παράπονα πέρσι ήταν από ξένους διαιτητές. Ναι, αλλά και οι περισσότεροι αγώνες ήταν από ξένους διαιτητές, λέω εγώ. Μίλησε για τον Κωνσταντέλια, για τη μεταγραφή του, αλλά και για την προσπάθεια της ΕΠΟ να τον επαναφέρει στην εθνική ομάδα. Και εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Γιατί, να πω την αλήθεια, εντάξει, όλους μας έχει πονέσει το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι θέλει να απέχει από την εθνική ομάδα. Είναι δικαίωμά του να διαχειριστεί όπως θέλει εκείνος το χρόνο του, την καριέρα του, τις επιλογές του, τα πάντα, το πόσο θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, το πόσο θέλει να είναι μακριά από την εθνική. Αλλά από τη στιγμή που το δήλωσε ο Κωνσταντέλιας, υπάρχει έτσι στην ατμόσφαιρα στην περιουραία ατμόσφαιρα ένα αίσθημα έτσι, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας όποτε η ώρα θέλει μπορεί να γυρίσει στην εθνική και οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Και που από τη μία λίγο το καταλαβαίνω, αλλά πιο πολύ δεν το καταλαβαίνω, γιατί θεωρώ ότι αν εγώ ήμουν παίχτης της εθνικής ομάδας και άκουγα ότι υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος όποτε θέλει μπαίνει, όποτε θέλει βγαίνει από την εθνική, ενώ εγώ είμαι εκεί, παρόν, στον πάγκο, στις προπονήσεις, στα φιλικά. Και για μένα δεν υπάρχει αυτό το όποτε θέλεις μπαίνεις, όποτε θέλεις βγαίνεις, που μπορεί να ισχύει για τον Κωνσταντέλια και για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν θα αισθανόμουν και πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, αναρωτιόμουν, χθες το έβλεπα και αναρωτιόμουν. Okay, και πες ότι δίνει τα προκριματικά η εθνική και παίρνει την πρόκληση για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και πει ο Κωνσταντέλιας, εγώ τώρα έρχομαι. Αυτό θα ήταν καλό για την ομάδα.

Δηλαδή όπως σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις επαγγελματικές, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, σε τα περισσότερα πράγματα της ζωής, πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Φυσικά και όλοι μένουμε με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον Κωνσταντέλια να παίζει στους αγωνιστικούς χώρους και όλοι θα τον θέλαμε και στην ομάδα μας και στην εθνική μας και παντού. Αλλά νομίζω ότι έχει λίγο παραγίνει αυτό το ναι, ναι και η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή. Επαναλαμβάνω, για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ειδικά για την εθνική ομάδα, να λέμε για τον οποιοδήποτε παίχτη ότι η πόρτα για σένα είναι πάντα ανοιχτή.

Βέβαια η κουβέντα είναι τελείως θεωρητική, έτσι. Απλά σας λέω κάποιες σκέψεις που μου ήρθαν στο μυαλό βγαίνοντας, ακούγοντας μάλλον τις δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να απέχει και δεν έχει πει ποτέ. Και βλέπουμε. Όλο το υπόλοιπο είναι καθαρά δικό μας. Μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίχτη, λέει κάποιος. Συμφωνούμε. Το ξέρω. Ναι, αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Πιθανότητα όλων των εποχών. Για μένα δεν υπάρχει αυτό το όλων των εποχών. Κάθε εποχή είναι τελείως διαφορετική και δεν μπορεί να συγκριθεί ένας παίχτης αυτής της εποχής με έναν παίχτη μιας άλλης εποχής, 50 χρόνων πίσω, ας πούμε.

Αχ, Μαρία, ηρέμησε λίγο. Τώρα που μου το είπες θα ηρεμήσω. Ο Κωνσταντέλιας Αμπενοβγαίνει όποτε θέλει στην Εθνική. Είναι σαν τον Πελέ της Βραζιλίας. Αν το έλεγες αυτό στη Βραζιλία, οι Βραζιλιάνοι θα σε λιντσάριζαν. Αν έλεγε και ο Πελέ ότι όποτε θέλω θα μπαίνω, όποτε θέλω θα βγαίνω. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είχε πει ο Πελέ κάτι τέτοιο όμως ποτέ. Και επαναλαμβάνω, εγώ προσπαθώ να μπω στη θέση των άλλων διεθνών, οι οποίοι δίνουν το παρόν όποτε τους καλεί και τους χρειάζεται η Εθνική. Αυτό λέω. Δηλαδή, ας δούμε λίγο το πράγμα λίγο πιο ανοιχτό μυαλά.

Αντίθετα λέει Νεϊμάρ μπαίνει στην Εθνική Βραζιλία και ας έχει να παίξει δύο χρόνια. Παιδιά, αυτά τα μηνύματα θα τα φυλάξετε να έρθει ο Τσούβι για να μιλήσουμε για το θέμα Νεϊμάρ, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι συμφωνείτε μαζί μου, κάποιοι δεν έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Αυτά είναι. Οι δύο απόψεις είναι αυτές. Είναι αυτοί που έχουν καταλάβει και οι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει. Δεν πειράζει. Τόσα χρόνια εμπειρίες και δεν ξέρεις τι θα τα ακούσεις τώρα, λέει από τους Αρούγκανους. Το ήξερα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει. Σας είπα τις σκέψεις μου. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Βαγγέλη, καλημέρα. Πρώτη μέρα δουλειά μετά από 12 μέρες κουφονίσια. Αυτά είναι τα δύσκολα. Βαγγέλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μας πώς ήταν αυτές τις μέρες τα κουφονίσια. Ήτανε σαν το κέντρο της Αθήνας, όπως είχαμε δει στα τέλη του Ιούλη. Είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Ο Πελές, ναι παιδιά, ο Πελές. Ναι, τι πρόβλημα έχετε.

Κάποιος μου λέει όχι άλλο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Θα να σου πω ότι έφυγε ο Ντέλιας από τον ΠΑΟΚ και από τη Θεσσαλονίκη. Να σκέφτεσαι από μέσα σου όταν αφορά τον Ντέλια. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη που σας άγγιξα τα ιερά και τα όσια. Και επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι του Ντέλια, ήταν η αφορμή. Έτσι. Καλησπέρα σας.

Πάρα πολύ μου έχετε στείλει μήνυμα ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην εθνική μπάσκετ. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει, το ίδιο πιστεύω και για την εθνική μπάσκετ, παιδιά. Γιατί μου είπα, προστατεύεις τον Αντετοκούμπο. Ναι, γιατί εμένα περίμενα τον Αντετοκούμπο να τον προστατεύσω. Έτσι λέει, άντε ρε Ζαφυρά του, μίλα ρε Ζαφυρά του.

λέει, ήρεμα ρωτάω, πώς ένιωθαν οι συμπαίκτες του Ντέλια στην Εθνική όταν τον έβλεπαν να τρώει πάγκο για να παίζουν αυτοί ενώ δεν το άξιζαν. Πραγματικά δεν περιμένεις να σου απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Το αν έχουν γίνει λάθος επιλογές από τον Γιωβάνοβιτς σε παιχνίδια, το είδαμε. Το είδαμε και λουστήκαμε και τα αποτελέσματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι παίχτες θα πηγαίνουν στην Εθνική έχοντας υπογεγραμμένο συμβόλαιο από τον Μάκη Γκαγκάτση και από τον κάθε προπονητή ότι θα παίζεις. Αλλιώς δεν έρχομαι. Ό,τι θέλετε.

Καλημέρα και στο Νεκταρίνιο. Καλημέρα σε όλους. Αυτή η χρονιά, λέει, άντε να τελειώσει με τους άσχετους που πήραμε. Αισιόδοξος Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Μαρία Παόκτζη εδώ. Άστο, μην το συνεχίζεις, θα βγεις εσύ κακιά. Εντάξει, παιδιά, το ματίνο, τον έχω τον τίτλο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα κάνω παράπονα στο Βάιο, με σειρωνεύεσαι για να σε βάλεις στη θέση σου. Θα σου πω εγώ. Όλα στον Κύριο.

Καλημέρα, ολημέρα. Υπάρχετε εσείς που στεναχωριέστε γιατί τελείωσε το καλοκαίρι. Υπάρχουμε κι εμείς που δουλεύουμε σεζόν ναυαγοσώστες που χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι η σειρά μας τώρα. Και, δηλαδή, τώρα που τελείωσε η σεζόν, εσείς οι ναυαγοσώστες, τι κάνετε? Όχι, πραγματικά, είναι αληθινό το ερώτημα. Κάνεις κάτι άλλο παρόμοιο ή μετά, ξέρω εγώ, είσαι λογιστής, ξέρω εγώ. Από τις πιο δύσκολες δουλειές, παιδιά, να ξέρετε. Και του λογιστή και του ναυαγοσώστη, τώρα που το σκέφτομαι. Δύσκολο πράγμα. Και μακάρι να υπάρχετε οι ναυαγοσώστες και να μην χρειαστεί ποτέ να κάνετε τίποτα. Σαν τους πυροσβέστες ένα πράγμα. Και τους λογιστές.

Κάποιος λέει, Μαρία, υπάρχει κάποιος Έλληνας παίκτης που αντιπαθείς? Αν σε φέρουν σε δύσκολη θέση, πες ένα ξένο. Όχι ρε παιδιά, για να αντιπαθείς κάποιον, θα πρέπει να τον ξέρεις και προσωπικά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις επειδή τον βλέπεις στο γήπεδο να παίζει ή να μην παίζει, να πεις τον συμπαθώ, μάλλον να πεις τον αντιπαθώ. Το να συμπαθείς είναι πιο εύκολο να μην τον ξέρεις και να τον συμπαθείς. Αλλά το να αντιπαθείς και να μην τον ξέρεις, δύσκολο ρε παιδιά.

Εύχομαι, λέει, με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού η εκπομπή αυτή να σταματήσει. Μην κάνεις αυτή την ευχή 8 και 55. Περίμενα πάει 11 και 11. Τότε πιάνουν οι ευχές, ρε φίλε.

Καλημέρα στον Κώστα. Ωραία, ρε. Βρήκαμε κι άλλο θέμα να διαχωριστούμε. Το Κωνσταντέλια, απίστευτη Λινάρε, σωτηρία με τίποτα. Ρε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγο να διαχωριστούμε. Εντάξει, μια σκέψη είπα. Καλημέρα και στον Ανδρέα από τις Λεύκες Πάρου. Ναι, το είπαμε για το μπάσκετ. Εγώ κατάλαβα πώς το λες. Καλημέρα στον Αναστάση. Κανένα πάνω από την Εθνική λέει. Καλημέρα στο Βασίλη. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι μόνο στην Εθνική με τον Κωνσταντέλια που συμβαίνει αυτό, και στο μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το έχετε αναφέρει πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Νικόλαο. Είναι καλό λέει, να παίζει ο Τάσο Μπακασέτας και να μην παίζει ο Ντέλιας. Παιδιά, αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Μπακασέτα, ούτε με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, όταν λέει ο Ιβάνοβιτς στον Μπακασέτα, παίζει, θα πει: Όχι, δεν παίζω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ντάμο. Καλημέρα, Μαρία. Περιμένω να δω αντίδραση την Πέμπτη από την ομάδα με τον Παναθηναϊκό και αναλόγως θα βγάλω συμπεράσματα για τη φετινή σεζόν. Ξέρω, είναι νωρίς, αλλά θα πρέπει να δείξουν κοχώνες, νομίζω, είδομεν.

0: Άρα λέει, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό που λες. Και εγώ εσένα δεν σε ξέρω, λέει, προσωπικά, αλλά σε αντιπαθώ. Ναι, αλλά με ακούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχεις άλλα κριτήρια. Λοιπόν, πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 4,6.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: Sport FM Patra.
1: Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός με τα διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλουαχντά έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χαφ, ανοιχτό ενδεχόμενο και για δεύτερο. Σήμερα θα μεταβεί στο Αμπου Ντάμπι για ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβένος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόπτου τη ρεβάνς της 5ης με τη Χράντετς Κράλοβο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε χθες το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Έντυνε τις προσπάθειες του Ολυμπιακός για τον δεξιό μπακ της Βόλσπουργκ Γιώακιμ Μέλε και τον Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, που έρθα της Αντατέρ και Άλβαρες της West Ham βασική υποψήφιοι για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Γκονζάλες, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπούτο κόντρα στον Αστεράκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena με φόντο την πρόκριση στη League Face του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση προσανατολίζει το Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια σπορδανισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Τους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέ, Σορετήρη και Ενδιαγέ, αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται ασπρόμαυροι. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλου με οψιόν αγοράς από τη Σταντάρ Λιέγης. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος μίλησε ο Μάκης Γκαγκάσης στη δίκη στον Sky εν ώψη της συνεδρίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων, εάν υπάρξει καχυποψία θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, ανέφερε για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το ειστήριο για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς 31 Αυγούστου. Την πρώτη του συγκέντρωση ενώπιση της νέας σεζόν πραγματοποίησε υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Απόντες ήταν οι διεθνείς καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του. Ρίγος, τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ανάρτησή του με το Σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Στα ημιτελικά του σκύφελα Φρόμ Βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπούρκα και Αντώνη Παπακοσταντίνου στη Δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό σκύφ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα La Coruña 1-1. Στην αυλαία της πρώτης στροφής Σέρια Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει Μαρία Ζαφυράτου.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε με μια βουτιά στο παρελθόν, 8 λεπτά και μετά τις 9, Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τη Σαββατοκή. Γιώργος Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μιλάμε ο άνθρωπος, είναι, τι να σας πω, πώς να τον χαρακτηρίσεις αυτόν τον ταξιδιώτη του χρόνου που είναι, πόσο είσαι, 24 είσαι, 28 είσαι, πότε πήγες 28, έλα Παναγία μου, 28 χρόνων παιδί και νομίζεις ότι είναι 65. Αλλά όχι με την έννοια, ας πούμε, που λέμε για τη Σοφία, που η Σοφία μας είναι 23 και νομίζεις ότι είναι, έχει μια ψυχή 75χρονης. Από αυτές που ξέρετε που ρίχνουν νερό στα παιδάκια που παίζουν στην αυλή. Όχι, ο Γιαννίσης είναι άλλος 65χρονος. Είναι αυτός που έχει γνώση, που έχει βάθος, που έχει παρελθόν. Δεν μιλάει γι' αυτό. Το βγάζει όμως τα τραγούδια του. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Εσείς εδώ στα μηνύματα. Μαρία, υπάρχει ποικιλία σήμερα. Μεγάλη ποικιλία. Έχουμε και τυριά αλαντικά. Έχουμε και ποικιλία κρεατικών. Έχουμε και αλίπαστα.

Έχουμε πιάσει το θέμα του Κωνσταντέλια. Έχουμε πιάσει το θέμα του αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ κάποιον παίχτη. Μ' αρέσει το μεταξύ που μου φέρατε και παραδείγματα. Δηλαδή λέει, περίμενε καθ' οδόρο, θα το βρω. Θα το βρω. Πήγε καλέ. Δηλαδή λέει συμπαθείς, πώς το λένε, Ανατολάκη, Καστίγιο, και μου φέρανε τρία παραδείγματα πρώην παικτών του Ολυμπιακού. Δηλαδή πρέπει κάποιον ή να τον συμπαθείς ή να μην τον συμπαθείς. Δηλαδή αν δεν τον ξέρεις και δεν τρέφεις κανένα συνέστημα για αυτόν, τι γίνεται? Πρέπει να είσαι ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ή πιτόγυρο ή πίτσα, δηλαδή, ή μουσακάς ή παστιτσιό. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να πεις όχι, θα φάω νάτσος, ξέρω εγώ. Έτσι θα δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι.

28 είναι ο Γιαννήσης, παιδιά, χαλαρώστε. 28 είναι ο Γιαννήσης. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν 28, γνωρίστηκαν οι γονείς του, να φανταστείτε. Λοιπόν, κάποιος κλέβει σικατίνου. Δεν έχω σκάφος να πάω και άνδρο, λέει. Καλημέρα από τις καμάρες του Γηθίου. Καλημέρα, Βασίλης, από Σουφλή. Τι θα γίνει, κυρία Ζαφυράτου, για το φορτούνι, για την εθνική, θα πούμε τίποτα? Θα τους πιάσουμε όλους τώρα. Είπαμε, μία περίπτωση του Κωνσταντέλια. Όταν λέμε κάτι, δεν θα αρχίσουμε το whataboutism. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν λες κάτι. Ναι, για το Κούμπο. Ναι, για το φορτούνι. Ναι, για το Γεωργάτο. Ναι, για το Ζήκο. Ναι, για τον Κυριάκο. Παιδιά, είπαμε, μία περίπτωση.

Συμφωνώ με τον Στέφανο ότι οι κομματάρες δεν παλιώνουν ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί εδώ με το Γιαννίση ακούω και τραγούδια που είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω. Όλο ψέματα και παραπληροφόρηση η ζαφυρά του. Και εγώ ευχήθηκα τουλάχιστον 25 φορές στις 11 και 11 να πιάσω τον Τζόκερ και δεν έχω πιάσει τίποτα, λέει ο Αποντιοπομπαίος Μάγλος.

Όπως στην Μπραζιλέιρο τώρα συνδέει το κάλεσμα στην εθνική ομάδα με το κάλεσμα της πατρίδας στο στρατό. Εντάξει, Κωστή, και εσύ το έκανες. Λίσα το έκανες. Γεια σου Ηλία, που με είχες δει στα βραβεία στο Μέγαρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου πάει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Ξέρεις εσύ. Λέγαμε και για τους ναυαγωσώστες. Τι κάνουν όταν τελειώνει η σεζόν? Συγχαρητήρια στον ναυαγωσώστη σε μεγάλη παραλία του Ηρακλείου, ο οποίος σχολούσε στις 6, 5 και 55 κατέβαινε από τη Σκοπιά εντός εισαγωγικών και περπατούσε ώστε 6 ντάν να είναι στο αμάξι. Καλημέρα Πέτρος από Μεταμόρφωση. Ωραίος, τίμιος, σωστός.

Τα τραγούδια λέει που φάζεται αγγίζουν την καρδιά των κοριτσιών μιας άλλης κάποιας ηλικίας, λέει η αρετή. Πολύ σωστά το έθεσες. Καλημέρα, παρόλο που λείπει η Αλέξανδρα. Α, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αντίνο από Μάνι. Για σειρές που έλεγες πριν, καλό είναι και το Windows Bay. Μαύρο χιούμορ τρόμου. Και αυτό στο Apple TV. Παιδιά, μου αρέσει που μου στέλνετε έτσι, πώς το λένε, προτάσεις. Το θέμα είναι ότι μια που μου το λέτε, μια που το ξεχνάω. Όταν θα το χρειαστώ, γιατί είπα τώρα βλέπω το ακροτήριο του φόβου με τον Μπαρδέμ. Το θρυλεράκι. Σας παρακαλώ πολύ να μου το ξαναπείτε.

0: για 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ χθες δεν μίλησε μόνο για τον, για τον Κωνσταντέλια, μίλησε και για το, τον τελικό του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος και δήλωσε ότι ακόμα και αν είναι ομάδες του Big Four, ο τελικός θα γίνει κανονικά και με πολύ κόσμο. Θέλω να πω, λέει, πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big Four μεταξύ τους, τις τελευταίες μάλλον έτσι, διοργανώσεις. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΆΚΑ με κόσμο. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να είναι, δεν θεωρώ πως η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι. Εμείς 100% θέλουμε με κόσμο. Νομίζω αυτό ήταν κάτι που το ήθελε πάντα η ΕΠΟ και το ήθελε και ο κόσμος και το ήθελαν και οι ομάδες. Η αστυνομία ήταν αυτή που έλεγε ότι εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη και γινόντουσαν τόσα χρόνια τελικοί και κλεισμένων των θυρών. Μακάρι, παιδιά, Κυριακή, κοντή γιορτή, εντάξει, σε λίγους μήνες θα δούμε ποιοι θα είναι στον τελικό και θα δούμε αν όντως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί εμείς θα το θυμόμαστε. Και αν δεν το θυμόμαστε εμείς, θα το θυμόσαστε εσείς, το ξέρω.

Ωραίο, ωραίο. Οι εκτζίδες λέει κάνουν τις ευχές τους 9-11. Καλό, καλό ψαγμένο, ωραίο. Κάποιος άλλος λέει, να ξέρετε, οι φωτογραφίες από τα social media είναι παραπλανητικές. Πώς την πάτησα έτσι ο Δύσμυρος. Βρε, καλώς τον. Αν δεν ήξερες, δεν ρώταγες.

Κυριάκος Σταθερόπουλε λέει βγες μέσα από τον Μέγα Γιαννίση. Παιδιά, είναι αυτούσια ψυχή ο Γιαννίσης, να ξέρετε. Ήρθε έτσι από μόνος του. Δηλαδή είναι από κατασκευής του έτσι. Δεν το κάναμε καμία παρέμβαση. Ναι ρε, βάλε και νήσε ντάκα λέει να μας τελειώσεις. Θα μας αφήσει να δουλέψουμε, λέει, θα μας αφήσει να δουλέψουμε ο ηχολήπτης σας. Έχουμε σηκωθεί και κουνιόμαστε αργά, γύρω-γύρω από το γραφείο, σαν γέροι και σαύρες, φιλιά Στέφανος.

Ακριβώς λέει όπως το πες, σε λίγους μήνες θα ξέρουμε με ποιον θα πάει τελικό Όφι. Ναι, γιατί όχι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εχθές η πρώτη φάση του Super Pet Κυπέλου Ελλάδας. Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων. Η Μαρκό προκρίθηκε σε βάρος της Ελασσίρου στα πέναλτι. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Golf Privé στη Γλυφάδα θα μεταδοθεί ζωντανά και από το sportpavlefm.gr η κλήρωση. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια του Κυπέλου θα μεταδοθούν ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε λοιπόν συλλογικά 16 ομάδες. Έχουμε 4 γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο Όφι Άρης Λεβαδιακός Βόλος Ελαμπέτ. Τρίτο γκρουπ Ατρόμητος Κηφισιά ΑΕΛ Πανσεραϊκός. Τέταρτο γκρουπ Καλαμάτα Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό. Η πρώτη αγωνιστική είναι 1η με 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη αγωνιστική 8 με 10, τρίτη 15 με 17, μην σας αλήθω και τα υπόλοιπα, τους άλλους το χάσουμε. Θυμηθείτε ότι εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδιακό λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη των Βιωτών με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΟ να αναμένεται.

Κάποιος ρωτάει αν είδα την ταινία του Μάικλ και πώς μου φάνηκε. Ποια ταινία? Ποιανού Μάικλ? Του George Michael? Μάικλ Τζάκσον? Μάικλ Τζόρνταν? Ποιαν είναι και πολύ. Είναι και πολύ. Του George Michael την έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται. Γιάννη Αλαφούζο, σε παρακαλώ, δώσε στο Γιαννήσι τώρα το σταθμό. Βεβαίως. Κάποιος λέει, τι λες ρε φίλε, είδες φωτογραφίες από κοπέλες που ήταν καλύτερες από την πραγματικότητα, λέει, και τι έγινε? Έχασες 2 ώρες για να βγεις βόλτα με κάποιον που δεν ήταν τόσο όμορφη, όσο νόμιζες? Πω ζημιά που έπαθες. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας έχει τα κριτήριά του τώρα, δεν κρίνουμε. Κάποιος ρωτάει, ποια σοβαρή κοπέλα θα πιάνει σχέση από θα έψαχνε σχέση από social? Ρε θεματάρες που έχουμε πιάσει. Ρε άντε να έρθει Τετάρτη.

Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα ολοκληρώνει με προπόνηση στην All Win Arena το απόγευμα στις 6 παρα 20 την προετοιμασία της για τον αυριανό μεγάλο επαναληπτικό με τη Λεύσκη. Η νίκη, θυμίζουμε, θα της δώσει το η πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει λίγο αργότερα, θα δώσει συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ. Φαίνεται πως έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει. Δύο είναι οι πιθανές αλλαγές. Αυτή αφορά την τοποθέτηση του Βάργκα στον πλευρό του Γιώβιτς στην επίθεση αντί του Ζήνη. Και ο Κοϊτά είναι διαθέσιμος για το αριστερό άκρο της μεσοπαιδευτικής γραμμής. Θυμίζουμε ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις που κράτησαν εκτός αποστολής στην πρεμιέρα πρωτοδήμος με τον Ηρακλή. Υπάρχει ένα ανοιχτό παραθυράκι να πάρει τη θέση του ο Γκατσίνοβιτς. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι οι υπόλοιπες θέσεις μοιάζουν κλειδωμένες. Στρακώσεις στο τέρμα, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο στην άμυνα, Καϊρινέν, Μαρίν στον άξονα, Μάγερ στα δεξιά. Θυμίζουμε ότι εκτός λίστας είναι Βιτάλης και Λυκογιάννης. Η λίστα αυτή όμως θα αλλάξει στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και όπως είναι πιθανότατο, θα είναι μέσα.

Μάτος, όχι παιδιά, όχι. Εδώ, ρίζα, ρίζα, βαθιά, εδώ, εδώ, 8 με 10. Ευχαριστώ και για τη διόρθωση, ναι, σε βάρος Ελλάδα Σύρου, έχεις, δεν είναι η Ελλάδα του Τσίπρα, ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Αν παίζει λαϊκά κομμάτια ο Γιαννίσης, παίζει λαϊκά κομμάτια, απλά όχι σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, εκεί που χρειάζεται.

Όχι αγαπητέ, δεν είπα μισή ενδεκάδα, γιατί είπα για το Γκατσίνοβιτς, αν υπάρχει περίπτωση να πάει στη θέση του Κοϊτά, και μίλησα και για τους δύο επιθετικούς στην αρχή. Μετά είπα τους υπόλοιπους.

0: Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι θα βάλετε τσόχο στο 6-8. Δηλαδή, καταρχάς, μισό. Τι, 6-8 το πρωί. Ναι, αυτό θα το κάνει ο Βάιος όταν θα θέλει να εξαναγκάσει τον τσόχο να παραιτηθεί. Δεν θα του πει, ξέρω εγώ, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε κάποιες περικοπές. Δεν θα του πει ότι ξέρεις κάτι, δεν βγαίνει το πρόγραμμα, μάνα μου. Θα του πει, να σου πω, σε βάζω 6-8. Εντάξει, οπότε κατευθείαν ξέρει ότι θα παραιτηθεί. Είναι όπως κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, υπάρχει ένα ζευγάρι και ξέρει ότι λειτουργεί με έναν αλφα τρόπο. Πηγαίνουν διακοπές κανονικά, σε ξενοδοχεία κτλ. Όταν ο ένας από τους δύο θέλει να χωρίσει, θα πει πάμε για κάμπινγκ. Είναι το συνθηματικό, κατάλαβες, το αντίστοιχο συνθηματικό. Λοιπόν, 6-8 το πρωί, όχι, καταρχάς έχουμε το Βαγγέλαρο. 6-8 το απόγευμα, τι. Τώρα, συγγνώμη, έχουμε λέρες. Κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής. Το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλι. Υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Sport FM Patras.
15: Εξιστάκης Θεοδωρικάκος, η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
18: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
19: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
14: Big Win Sport FM 94,6.

βλέπετε ότι έχει δίκιο ο Τσουβέλλας όταν λέει για το Γιαννίση. Πώς ξέρει να κάνει τις σωστές επιλογές για να αποφεύγει τις γκρίνιες, για να τον έχουν στα όπα-όπα. Μου λέει, φεύγω δύο λεπτάκια, μου βάζει κλαπ τροπικάνα, κάθομαι ήσυχη-ήσυχη, δεν πειράζω κανέναν, με άφησε, με βρήκε εκεί που με άφησε και όλα καλά. Μιλάμε για εμπειρία χρόνων τώρα, 39 λεπτά και μετά τις 9, έχουν μείνει 21 λεπτά, για κάντε λίγο υπομονή και σε λίγο θα έρθει ο Βάιος Τσούτσικας και ο Μιχάλης Τσόχος, εντάξει. Λοιπόν, τη Δευτέρα το σκεφτόμουν, την Τρίτη τη βαριέμαι, την Τετάρτη θα τρελαθώ, αλλά την Πέμπτη θα γουστάρω, λέει Παναθηναϊκός 13. Τροπικά να γουάμ πίσω από το λεωφορείο Κτέλεϊ, ταξιδεύω σε μέρη τροπικά. Καλημέρες από Γήθιο. Δεν ξέρετε την Ντουαλίπα Γιαννίση. Τώρα μην βιάσουμε τώρα τα βασικά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και Κώστα Ψάρα θα έχουμε. Θέλω λίγο να υπομονή να έχετε, παιδιά. Έχουμε ακόμα 25 Αυγούστου. Περιμένετε, έχουμε έναν ολόκληρο χειμώνα μπροστά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα έτσι να απολαύσουμε. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιστρέφεται όλοι σιγά σιγά στα μηνύματα και βλέπω εδώ έχει έρθει και ο φίλος με τα εμβόλια, έχει έρθει και ο φίλος που μου λέει να πάω στην κουζίνα μου, έχει έρθει και ο φίλος που ζηλεύει τη σχέση του αδελφού του και δεν θέλει να κάνει σχέση αυτό, ούτε αυτός το αδελφός του. Παιδιά, αυτά είναι οικογενειακά θέματα, τα καταλαβαίνουμε, κάθε οικογένεια έχει τα δικά της. Λοιπόν, εγώ πάντως λέει αν έβγαινα με άνθρωπο που ήταν ακριβώς όπως στις φωτογραφίες στα social, θα τον απέριπτα λόγω βλακίες και κακού marketing του εαυτού του. Και αυτό το δέχομαι, βεβαίως.

Ο Σταύρος λέει να κάνεις μια μέρα εκπομπή με τις λέρες, θα πάθεις πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή εσύ Σταύρο πιστεύεις ότι εγώ δεν ακούω λέρες? Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχω ιδέα τι σημαίνει εκπομπή λερών? Ήμουνα από τις πρώτες λερίτσες φανατικές, έτσι, όταν εσείς ακόμα ήσασταν σε κάτι άλλο και ακούγατε. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν κάνω εκπομπή με τις λέρες ότι θα πάθουν αυτοί πολιτισμικό σοκ. Οπότε προς το παρόν θα αφήσουμε τον καθένα στο πόστο του. Φυσικά εννοείται ότι εγώ δεν είμαι σαν τον Τέλεια. Εγώ εννοείται ότι κάθε πρόσκληση τη δέχομαι.

Εντάξει, μεγάλη αλήθεια και αυτό. Ο άντρας λέει σε ένα ραντεβού φοβάται μήπως η άλλη δεν είναι τόσο ωραία όπως οι φωτογραφίες. Από την άλλη, η γυναίκα αυτό που φοβάται είναι μην είναι βιαστής, κακοποιητής, ας πούμε, τη σκοτώσει, τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ένα χαρακτηριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, που είναι από μια ταινία. Και είναι μια γυναίκα και ένας άντρας και λέει η γυναίκα στον άντρα, τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο σε μια γυναίκα? Λέει, μην με κοροϊδέψει. Α, λέει, γιατί η γυναίκα φοβάται περισσότερο σε έναν άντρα μην τη σκοτώσει. Αλήθειες.

Το σύριαλ του Infantino, εκλογές που έρχονται για την FIFA, συνεχίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες που δεν στηρίζουν τον Infantino. Υπάρχουν και κάποιες που τον στηρίζουν. Μεταξύ αυτών είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Καμερούν, δηλαδή ο Σαμουέλ Ετό, που είναι ο πρόεδρός της. Ο ίδιος δήλωσε σε μια συνέντευξή του στο CNN Sports ότι ο Infantino δεν έχει κάνει τίποτα κακό και τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του σχεδίου που προκάλεσε την τελευταία μεγάλη αναταραχή στη FIFA και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω, λέει, ότι ο πρόεδρος Gianni Infantino έχει κάνει κάτι κακό. Νομίζω ότι η χρονική στιγμή όλων αυτών έχει να κάνει με τις εκλογές, καθώς ο Infantino είναι υποψήφιος. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή πρόκειται να έρθουν οι εκλογές. Αυτό είναι όλο. Να. Όχι γιατί, ας πούμε, θέλει να κομματιάσει το ποδόσφαιρο και να το πουλήσει. Όχι. Επειδή είναι οι εκλογές. Okay. Το επόμενο μέτωπο ίσως είναι το παγκόσμιο κύπελο Under 20 γυναικών. Είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμα σημείο σύγκρουσης, καθώς οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ πιθανό να μην συμμετάσχουν. Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου αποτελεί έναν από τους ελάχιστους ισχυρούς υποστηρικτές του Infantino. Ωστόσο, είναι ένα ερώτημα κατά πόσο όλες οι εθνικές ομοσπονδίες που ανήκουν στην Συνομοσπονδία συμμερίζονται τη θέση της.

τώρα γιατί παρεξηγηθήκατε μερικοί, επειδή είπα και αυτό το βίντεο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, παιδιά, μερικά πράγματα είναι πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, και εσείς μπορείτε να καταλάβετε πώς είναι η ψυχοσύνθεση μιας γυναίκας όταν έρχεται αντιμετωπίσει έναν άνδρα άγνωστο, όταν γίνονται τόσα πράγματα στην κοινωνία και στον κόσμο και θεωρεί αυτόν ίσως πιθανό θύμα. Και προπαγάνδα ρε, συνέρχεται λιγάκι, πάτε καλά. Δικαιωματισμός λέει και φεμινισμός, α, καλά, εντάξει.

Γεωργίας λέει αμάν πια με αυτόν τον δικαιωματισμό και τα διαζύγια πάνε γόνατο, άσχετο το ένα με το άλλο. Ναι, και θέλω να σου πω ότι και γι' αυτό έχουν αδειάσει τα γήπεδα από τον κόσμο. Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από τα γήπεδα. Είναι τόσο σχετικό αυτό που είπες.

Λοιπόν, στα μεταγραφικά, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, με το Tutto Mercato και συγκεκριμένα με τον δημοσιογράφο Φεντερίκο Φεράρα, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ρούμπερ Βάργκας. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, η μεταγραφή του Βάργκας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει σε ένα ποσό που φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό 10% σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε την περσινή σεζόν με τη Σεβίλη είχε 3 γκολ, 6 ασίστ σε 25 συμμετοχές και σε περίπτωση που όντως ισχύει το δημοσίευμα και αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, ο Βάργκας θα συναντήσει και τον συμπαίκτη του στην Ελβετία, τον Ρέμο Φρόιλερ.

Ο άλλος λέει μία με τον Κωνσταντέλια, μία με το ραντεβού στα τυφλά. Λέει δεν σε πήγε καλά σήμερα. Η ημέρα του παρεξηγείου καθόλου, καθόλου. Μια χαρά με πήγε. Κάνει καμία παρεξήγηση. Ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, που απορροφάει την πληροφορία. Κανένα πρόβλημα. Μια χαρά ήτανε.

Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκυριακό δεύτερο ήταν για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εξωτερικό μια καλή αρχή, θα λέγαμε, μετά από Τζόλιδες, Κωνσταντέλιδες, όλοι παίξανε και πήγανε πάρα πάρα πολύ καλά, και ο Μανδάς ήταν το πρόσωπο του αγώνα στο παιχνίδι της Λάτσιο με την Μπολόνια. Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 και είχαμε και αποθέωση του Γκατούζο στον Μανδά. Ο Μανδάς έχει δεχτεί, λέει, πολύ κριτική, αλλά μας κράτησε ζωντανούς. Είμαστε στη Serie A, λέει, και όλα τα παιχνίδια είναι οριακά. Θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Πρέπει να δουλέψουμε. Κάποιες επιλογές μας δεν είναι ακόμη τόσο καλές. Κάνουμε πολλά λάθη. Όμως ο Μαντάς έχει δεχτεί πολύ κριτική. Μας κράτησε ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά τον υπερασπίστηκε. Έτσι, και μπορεί ίσως και να δικαιωθεί και ο Μαντάς στην επιλογή του να παραμείνει στην Λάτσιο και να διεκδικήσει οριστικά τη θέση του βασικού τερματοφυλάκα.

Ντένι, κόποτε Σίδνεϊ, μην προτρέχεις για το αν θα υπάρχει ασυγκράτητη γκρίνια την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε αρκετές μέρες.

0: Λοιπόν, έλα σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε και για χόρταση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, στοίχημα e-live καζίνο στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ήταν η εκπομπή «Η από εδώ».
2: Okay.
0: Μέγας Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, ο Τύρης Ταμπάκου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Τριτούλα σήμερα, ψυχραιμία. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Όλα μαθήματα, παιδιά. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο, έτσι, ψυχραιμία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή.
4: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patra.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Μαμά, τα σχολεία ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
7: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
6: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
7: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση

0: άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610 642 399.
15: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
16: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Patras.

0: my kind. Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέκ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στην

0: Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Κόντι.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Πάτρας 96,3.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
17: El Greco.
16: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
17: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
17: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
17: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέκ. Κάνει το μπλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Τραγγίλα, ακύλα.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το DIRI, the American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, the American University of Greece. Future Proof.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is gonna be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
7: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για τον Όγγνεν Ούγκρεσιτς στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμπόνου στο κόστος της μεταγραφής του 20χρονου επιθετικού χαφ. Προλαβαίνουν εκτός απροόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League οι Λουσέ, Σορετήρε και Ενδιαγέ. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ, το μήνυμα του Σέρβου. Έχουμε κορυφαίο προπονητή, πολύ καλό ρόστερ, φοβερό κόσμο. Το βασικό είναι να κατακτήσουμε τους τίτλους, δήλωσε ο Σλούκας. Ήρθα για να πάρω την Euroleague. Τα λέω για το ΦΑΛ. Θα παλεύουμε για τη φανέλα, η υπόσχεση του Γιαμπουσέλε. Οριστικό θεωρούν οι Ισπανοί τον deal του Ολυμπιακού με τον Ρούμπεν Βάργκας, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη. Φαβορεί ο Άλβαρες για τη θέση του κεντρικού χάφ, ενώ παίζει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρουπ. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών για τον Ζέλσον, με τον οποίο η Κράσνονταρ φέρεται να έχει συμφωνήσει για εξτρέμ, θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι σε περίπτωση αποχώρησής του. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για δεξί μπακ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε στην αποστολή, αλλά δύσκολα βασικός ο Καλάμπρια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουάμε, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό, ενώ αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό, αφού εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Telecom Center στην αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχουν διατεθεί ήδη 9.000 εισιτήρια για το κρίσιμο μάτς της 31ης Αυγούστου. κατόχους βρίσκουν σήμερα τρία εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο η Σαμπάκ φιλοξενεί τη Χάπο Ελμπερσεβά με στόχο να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου μάτς, ενώ στις 10 η Celtic θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 στην έδρα της Lask Linz. Και υπό τον Glimt υποδέχεται την Nijmegen μετά το 3-1 των Νορβηγών μέσα στην Ολλανδία. Μετάδοση όλων από Κοσμοτέ TV. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Kenneth Farid, ο πρώην NBA'er. Την περασμένη σεζόν είχε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague κατά μέσον όρο 5,8 πόντους και 3,9 rebound. Κοντά σε τριετή επέκταση συμβολέου με τη Ζάλγκυρης Κάουνας βρίσκεται ο Williams Goss. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 3η 25 Αυγούστου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Κιτζόγλου, Γιώργος Ανάκρη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συγνότητας του Big Win Sport FM. Γιώργο Πετρίδη και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Χάρη Χριστόγλου στις μουσικές, στη δημοσιογραφική και την επιλογή της μουσικής. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Τάσο?
0: Και έτσι, πώς είσαι?
1: Κώστα.
2: Καλά, παιδιά, εδώ πέρα. Περπατάμε έξω από τη Φιλαδέλφια.
0: Περπατάς με τέτοια ζέστη, ρε φίλε. Χαρά στο κουρέγιο σου.
1: Έπεσε από τη ζέστη.
0: Να το έπεσε από τη ζέστη. η γραμμή ζεστάθηκε και έπεσε η γραμμή από μόνη της. Λοιπόν,
1: τι είναι, Τάσο?
0: Τώρα να πούμε ότι στις 5 ώρα θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Νικόλιτς.
1: Ναι.
0: Θα την παρακολουθήσουμε ζωντανά. Γι' αυτό και εγώ και εσύ έδινε μαζί μας. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά και πριν και μετά την συνέντευξη τύπου. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λευκή Σόφιας. Έλα, έχουμε πάλι και έτσι. Έλα, και έτσι.
2: Έλεγα ότι δεν περπατάω για άσκηση. Περπατάω από το αυτοκίνητο προς το γήπεδο.
0: Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay.
1: Και πάλι είναι ζόρι.
0: Ζόρι δεν έχει.
2: Τι να κάνουμε. Δεν έχει γίνει ακόμη τόσο σύγχρονο να μπαίνει στην αίθουσα τύπου με τα μάξι. Δεν γίνεται. Ίσως στο μέλλον.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Εδώ πέρα είμαστε αναμονή. Έχουν στηθεί τα βάν απ' έξω και αυτά, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Η διαδικασία της παραμονής στον αγώνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα το δούμε. 5 ώρα είναι συνέντευξη τύπου.
2: 5, ναι.
0: Ωραία, έχουμε πολλά να πούμε. Ξεκινήσεις, Γιώργο, εσύ.
1: Να μην ξεκινήσω και έτσι.
0: Ξεκινά και έτσι εσύ.
2: Ξέρεις τι, θα έλεγα να ξεκινήσει ο Γιώργος, γιατί έχει μεταγραφές, ρε παιδιά.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τα αποφεύγει πολύ ο Κέτσε για το αυριανό μάτς, δεν ξέρω τι.
2: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Ξεκινά. Έλα, έχει δίκιο.
2: Αλλά νομίζω ο κόσμος στον Ολυμπιακό περιμένει τώρα.
1: Ο κόσμος διψάει. Ο κόσμος διψάει.
2: Βγαίνουν συνέχεια ονόματα, μαθαίνουμε ποιοι είναι οι παίχτες, τι είναι κτλ.
1: Και έχουμε ακόμα 9. Και έτσι έχουμε ακόμα 9 μέρες μέχρι να δηλωθεί η λίστα.
0: Πολλές.
1: Λοιπόν, ωραία, ξεκινήσουμε. Τι έχουν πάρα πολλά. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, όχι προσπαθεί, προχωράει αρκετά, έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας, του 28χρονου Ελβετού Έξτρεμ, για να τον αποκτήσει με μεταγραφή από την Σεβίλη. Δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα ο Βάργκας, είχε πάει στην προπονησούλα και έκανε το ποδηλατάκι του. Είδε την προπόνηση, είδε τους συμπαίκτες του εκεί να προπονούνται. Ο ίδιος δεν κάνει για να μην ρισκάρει κάποιον τραυματισμό του οτιδήποτε. Προέκυψε και η πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει σε όλα. Με τον ποδοσφαιριστή πλέον υπάρχει συμφωνία στα πάντα και μάλιστα με υψηλό συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι και αρκετά παραπάνω από τα 2 εκατομμύρια το συμβόλαιο του Βάργκας και πλέον μπαίνουμε στην κατάσταση του να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη να τα βρει. Δεν είναι μακριά οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως προσφέρει σίγουρα 12 εκατομμύρια. Νομίζω ότι έχουν δίκιο Ισπανοί, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ. Αυτό το 12 συν 2 που λένε όμως, με μπόνους, δηλαδή ένα πακέτο στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Η Σεβίλη ζητάει 15. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και νομίζω πως θα φτάσουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές για να πάρει ο Ολυμπιακός τον Βάργκας. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο μοναδικός εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση να πάρει και δεύτερο εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Και όλο αυτό τώρα θα πρέπει να το δούμε. Γιατί θα φανεί τι θα γίνει με τον Ζέλσον και την Κράσνονταρ. Η Κράσνονταρ δίνει ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο στον Ζέλσον. Έχει συμφωνήσει μαζί του για να τον πάρει. Έχει κάνει μια προσφορά εκεί στα 4 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει 6. Ούτε εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Οκ, okay, είναι 2 εκατομμύρια. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αν φύγει ο Ζέλσον, πιθανότατα εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλον εξτρέμ για να καλύψει το κενό του Ζέλσον. Πιθανότατα, έτσι, ας μην το έχουμε σίγουρο, αλλά πιθανότατα θα πάρει και άλλον εξτρέμ. Από εκεί και πέρα, έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός αρκετά και την υπόθεση του Μέλε, τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, έχει σημείο επαφής με τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα από την Ιταλία. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι αληθές ότι η Γιουβέντους έχει ρωτήσει για τον Μέλε, έχει ρωτήσει τη Βόλφσμπουργκ. Δεν ξέρω αν έχει μπλεχτεί και η Γιουβέντους, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο, μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Ολυμπιακό να πραγματοποιήσει αυτή τη μεταγραφή, γιατί είναι η Γιουβέντους τώρα, όπως και το κάνουμε, είναι ιταλικό πρωτάθλημα, είναι σεριά. Μιλάμε τώρα για διαφορετικό επίπεδο τελείως. Ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει με τον Μέλε, έχει βρει σημείο επαφής και νομίζω και σημείο συμφωνίας επί της ουσίας έχει βρει. Αν δεν τα βρει με την Wolfsburg, θα προχωρήσει η άλλη περίπτωση. Και φυσικά για τον άξονα, εκεί που ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα ένα χαφ, μπορεί να πάρει και ένα δεύτερο, θα δούμε. Αν πάρει και δεύτερο χαφ ο Ολυμπιακός, σημαίνει ότι κάποιος θα αποχωρήσει. Ο χαφ που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μιλάει, με δύο χαφ μιλάει. Ο ένας είναι ο Άλβαρες, ο Έντσον Άλβαρες της West Ham, για να τον πάρει δανεικό. Είναι περισσότερο 6, όχι περισσότερο, είναι 6 ο Μεξικανός. Πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι μια περίπτωση που άρεσε πάρα πολύ και στον προπονητή. Υπάρχει πάντα και η περίπτωση του Πουέρτα που ο Ολυμπιακός δεν την αφήνει. Σήμερα πάλι σε Ισπανία και Κολομβία υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το ποσό της ρήτρας. Ότι θα δώσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ στη Σαντάντερ για να τον πάρει. Να δούμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί σε τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα έρθει ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, δεν έχει τέτοια ζητήματα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό, γι' αυτό εγώ κρατάω ακόμα μικρό καλάθι. Είναι πάρα πολλά τα 16 εκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο ποσό, δεν έχουν ξαναδοθεί. Εδώ και τα 12, τώρα 12 συν 2 που θα δώσει ο Ολυμπιακός, κοντά 14, γι' αυτά δεν ξέρω πότε έχουν δοθεί τελευταία φορά. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που πέφτουν τώρα πάνω στο τραπέζι. Και πολλές οι περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Και φυσικά πρέπει να δούμε και τις αποχωρήσεις. Είπαμε ότι ο Ζέλσον είναι μια περίπτωση τέτοια. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που παραμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν υπάρχει παραμικρή πρόταση στον Ολυμπιακό από την Γκρέμιο για το Ροντινέι. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για τον Μπρούνο, χωρίς να έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, αλλά εάν γίνουν κρούσεις τώρα τις τελευταίες ημέρες, νομίζω κυρίως από Τουρκία, μπορεί και από κάποιο άλλο πρωτάθλημα, λέω. Αν ικανοποιούν τον Ολυμπιακό, και εκεί μήπως έχουμε μια αποχώρηση, να πάρει κι άλλο ένα αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, που εκεί πρέπει όπως και δίποτε να πάρει Έλληνα ποδοσφαιριστή. Άλλο για τον Γιάραμτσουκ. Συνεχίζει λοιπόν να τον θέλει. Νομίζω πως εκεί θα καταλήξει το τέλος ο Ουκρανός. Ο Κλέιτον πολύ δύσκολα θα μείνει στην ομάδα, ούτε για τρίτος, δεν το βλέπω. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έκανε την πρώτη προπόνηση χθες ο Γκονζάλες. Σήμερα προπονήθηκε πάλι. Ο Φρόιλ, για αυτός προπονείται κανονικά, αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς. Νομίζω Τρίπολη θα τον δούμε λίγο. Θα τους δούμε και τους δύο να παίζουν από λίγο. Έχει πάρα πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός ακόμη μπροστά του. Η αλήθεια είναι πως είμαστε 25 Αυγούστου και έχει ακόμα δρόμο ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν λες ότι είναι και πολλές οι τρεις κινήσεις. Αν μείνεις στις τρεις, αν πας στις τέσσερις ή στις πέντε, είναι πολλές για τέτοια εποχή. Και δεδομένα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί μετά και χρόνο, γιατί είναι μεν, αρχίζουν σιγά σιγά αρκετά από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και μπαίνουν, αλλά μέχρι όλη η ομάδα να δέσει, μέχρι να προσαρμοστούν σε αυτά που θέλει ο προπονητής, μέχρι να μάθουν ένα τον άλλον, έχει ακόμα πολύ δρόμο. Και πρώτη φορά που, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες, αλλά πρώτη φορά που νομίζω αυτή η διακοπή θα είναι πολύ χρήσιμη για τον προπονητή κυρίως και την ομάδα του. Αν και εντάξει, κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές είναι και διεθνείς, οπότε θα φανεί με πόσους και με ποιους θα μπορέσει να δουλέψει. Αυτά. Κάποιο πρόβλημα δεν έχει ο Ολυμπιακός εν ώψη Αστέρα που παίζει την Κυριακή στην Τρίπολη, γιατί το είπα και χθες το βράδυ, ο Πυρόλα έχει ένα σαν σφίξιμο ήταν, αλλά δεν είναι κάτι, προπονείται κανονικά, οπότε όλοι είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε να είναι καλώς εγώ των πραγμάτων την ερχόμενη Κυριακή. Αυτά.
0: Ωραία, έχουμε διάλειμμα, Χάρη. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Κώστας, εδώ. Κώστα.
1: Όχι. Εδώ είμαι. Τόσο, εδώ.
0: Θες να πεις για ΕΚ.
1: Ναι. Να πούμε ότι τώρα στις 5 ώρα είναι η συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα βλέπω, εδώ έχουν έρθει πάνω από 10 Βούλγαροι δημοσιογράφοι. Λίγο σπάνιο για τέτοιες ομάδες, τέλος πάντων. Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Μάλιστα λένε οι Βούλγαροι ότι επειδή είχε μια αναμονή η Λεύσκη στο αεροδρόμιο μέχρι να μπει στο λεωφορείο, ότι ήταν κόλπο των Ελλήνων για να μείνουν στον ήλιο. Οπότε βλέπουμε, είναι σούπερ βαλκανικό το παιχνίδι αύριο. Και ελπίζω η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα κερδίσει την τελική μάχη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αγωνιστικά, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Απουσίες είναι μόνο οι δύο παίκτες που υπολογίζονται στο βασικό rotation, αλλά δεν είναι στη λίστα. Δηλαδή ο Βιτάλης που είχε παίξει με την ομάδα του προηγούμενη και Champions League και Conference League, και ο Λυκογιάννης που αποκτήθηκε αφού είχε κλείσει η λίστα, το είχαν τελειώσει και οι αλλαγές, το δικαίωμα αλλαγής. Αυτή η πρώτη φορά θα είναι στο ομίλους, είτε στο Champions League όπως εύχομαι, είτε στο Europa, συγγνώμη. Τώρα για την δεκάδα θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση βέβαια, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Νομίζω θα είναι η δεκάδα του πρώτου αγώνα με μια αλλαγή, το Βάρκα στη θέση του Ζήνη. Αυτό βλέπω. Μπορεί να αποκλείω να παίξει και ο Ζήνη πάλι. Απλά θεωρώ πιο πιθανό να παίξει ο Βάρκα. Δηλαδή να είναι στρακός αρώτα πήγες μου κουντή Ρέλβας. Κάιρι είναι τον Μαρίν. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά. Και μπροστά Βάρντα Γιώβιτς. Και από εκεί και πέρα έχει αρκετές και πολλές εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο. Και το Γιώβιτς, το Ζήνη που μπορεί να μπει με οποιουσδήποτε συνθήκες, να παίξει. Σίγουρα ο Μάνταλος, ο Ζούπκοφ, ο Αριάντα είναι και αυτός διαθέσιμος. Έχει λύσεις, ό,τι χρειαστεί μέσα στο παιχνίδι να γίνει. Υπενθυμίζω ότι η ΑΕΚ θέλει μια νίκη με οποιοδήποτε σκορ στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση για να προκριθεί μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Παλαιότερα το 0-0 ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα μετά την ήττα για εκτός έδρας, τώρα δεν ισχύει αυτό γιατί δεν υπάρχουν πλέον τα εκτός έδρας γκολ. Έτσι η ΑΕΚ αυτό που πρέπει είναι να έχει υπομονή, να μην παρασυρθεί αφήνοντας πόρους που μπορεί να καταλευθεί ο αντίπαλος και να ψάξει με υπομονή τον κόλλη. ΑΕΚ πάντα καταφέρνει και με την ποιότητα των παιχνών που έχει να φτιάχνει κάποιες ευκαιρίες καλές ή λίγες ή σε άλλα παιχνίδια και περισσότερες. Στην Βουλγαρία δεν κατάφερε να τις κάνει γκολ, καμία. Ελπίζω μαύρο να κάνει, αλλά κυρίως να μην φάει γκολ. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ κρατήσει το 0 θα περάσει σίγουρα στη lead phase. Και σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία θα είναι και είναι και μια μεγάλη πρόκληση για την εβδομάδα, για τους ασφαλιστές, για τη διοίκηση, για όλους. Ζει και αναπνέει η ΑΕΚ για την πρόκληση αύριο και ο κόσμος της που θα γεμίσει το γήπεδο. Είναι το δεδομένο ότι τα ωφέλη από τη συμμετοχή στην Λίγκ Φέση Σάντος Λίγκ θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα ιστορία έχουν σχεδόν εξαντληθεί, υπάρχει κάποια διάσπαρτα έτσι που εμφανίζονται κατά καιρούς στο σύστημα πώλησης. Ηλεκτρονικά είναι όλα τα ιστορία έτσι, εδώ και πολύ καιρό. Και περιμένουμε να δούμε, θα μας πει και ο Νίκολης και θα σας ενημερώσω μετά τις 5.30 όταν ξαναβγώ, μετά τις 5.30 ώρα.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά από μένα τόσο.
0: Έγινε Κωστή. Λοιπόν. Πάμε να πούμε και τα του Παναθηναϊκού. Καταρχάς να πούμε ότι έγινε πρωινή προπόνηση σήμερα, ήταν πολύ ελαφριά, δεν είχε ένταση καθόλου. Είναι δύο μέρες πριν από το παιχνίδι της Πέμπτης, έριξε τους ρυθμούς τελείως ο Νίστρουπ, διότι είχε πολύ μεγάλη ένταση προπόνηση τις δύο προηγούμενες μέρες. Ο Καλάμπρη έκανε προπόνηση, εντάξει, μαζί με κάποιους άλλους παίκτες. Κάποιοι άλλοι έκαναν μόνο γυμναστήριο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τακτικές και όλα αυτά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με μια τετράδα να παίξει και στην Τσεχία με τη χαρά της Κράλοβε, με τον Κάτερ δεξιμπάκ, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τους δύο Ολλανδούς στόπερ, τον Καμαρά με τον Τζιριβέγια με την Κουσχάφ, τον Αντίνο με τον Λιβάη και τον Τετέι, και από εκεί πέρα μια θέση παίζεται ανάμεσα στον Γιάγκους και τον Ταμπόρδα. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του προπονητή. Η ομάδα θα κάνει και αύριο πρωί προπόνηση και αύριο το μεσημέρι θα αναχωρήσει για την Τσεχία, όπου το απόγευμα στις 6 ώρα Ελλάδας είναι κανονισμένη συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι με τη Χάτζης Κράλοβα που θα γίνει στις 8 την Πέμπτη το βράδυ. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά που καίνε όλο τον κόσμο, να πούμε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κινητικότητα μέχρι να τελειώσουν τα μεταγραφές σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά τις αποχωρήσεις, πέρα από τον Τζέριν που σήμερα χαιρέτησε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ο Άνταν Τσέμπριν, ένας τιμιότατος παίκτης, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή την περίπτωση τον πήρε ένα παίκτη με 600 χιλιάρια και τον έδωσε με 3 εκατομμύρια, κερδισμένος βγαίνει 100% από αυτήν την ιστορία. Ένα παιδί το οποίο έδωσε και την ψυχή του στην ομάδα, ήταν πολύ θετικό στοιχείο μέσα, όμως είναι απόφαση και του προπονητή και του κλαμπ και του ίδιου του παίκτη που πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από την Αλουάκτα που πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να πάει εκεί, και ο προπονητής δεν φαίνεται να τον είχε στις 3 πρώτες επιλογές. Τον καταλάβουμε στα τελευταία παιχνίδια. Μετά το Ζέρλιν είναι πολύ πιθανή αποχώρηση του Τουμπά. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Ολλανδίας για να πάει επίσης εκεί. Είναι θέμα του Τουμπά αν θα το δεχθεί ή όχι. Θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η εξέλιξη. Εάν ο Τουμπά πει το νέο, παίκτη θα φύγει. Για το Ζαωρίο ακόμα δεν υπάρχει κάτι που θα πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θα φύγει. Θα περιμένουμε να δούμε θα γίνει με Ζαωρί. Κάτι που θα πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θα φύγει. Θα περιμένουμε να δούμε θα γίνει με Ζαωρί.

πρόσωπο. Έτσι. Τώρα, για τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα πάρει δύο παίκτες. Ένα οκτάρι, σκέτο οκτάρι, και ένα παίκτη που θα παίζει 8-6. Υπάρχει απόφαση για αυτές τις μεταγραφές. Είναι δεδομένο, είναι κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός θα κυνηγάει εδώ και καιρό. Κυνήγησε παίκτες top επίπεδο, όπως είναι ο Γένσεν, όπως είναι ο Στάγκε. Ο Γένσεν δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και τον είδαμε προχθές με την Μπρέντφορντ να είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Ο Στάγκε είναι μια περίπτωση που ενός παίκτη ο οποίος η Βέρντε Βρέμις μάλλον τον κοστολογεί γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ο ίδιος θέλει να φύγει αλλά η ομάδα ακόμα δεν τον δίνει. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει όσον αφορά το οκτώπιος θα είναι. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο παίκτες στα ονόματα τα οποία δεν έχουν γραφτεί, με τους οποίους μιλάει ο Παναθηναϊκός και για τους οποίους μπορεί να υπάρχει εξέλιξη τις επόμενες μέρες. Πάντα θα είναι επικαιρότητα το θέμα του Ναΐ. Έχω πει όμως την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι είναι ελάχιστες πιθανότητες να γίνει κάτι με τον ΝΑΗ. Δεν λέω δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ. Αλλά επειδή δεν έχει βρει ομάδα ο ΝΑΗ, γι' αυτό το λέμε. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ, από τη στιγμή που δεν έχει βρει ομάδα, μέχρι εκεί, αλλού στοχεύει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δεν έχει δηλαδή κάποια ένδειξη από τον ΝΑΗ ότι ξέρεις, έρχομαι. Για άλλον παίκτη πάει. Πιστεύω θα πάρει και στόπερ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αριστεροπόδαρο. Και από εκεί πέρα, αν φύγει και ο Ζαωρή, θα πάρει και εξτρέμ. Μόνο αν φύγει ο Ζαωρή όμως. Αυτές θα είναι εξελίξεις. Πιστεύω θα έχουμε τις επόμενες μέρες πολλές εξελίξεις στα μεταγραφικά και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, και αφού ολοκληρωθούν μεταγραφές, θα κάνουμε το ταμείο. Να δούμε αν ήρθαν οι παίκτες που έπρεπε να έρθουν. Να δούμε αν το οκτάρι είναι πραγματικά ένας παίκτης που θα βάλει σφραγίδα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αφού γίνουν μεταγραφές και αφού ολοκληρωθούν. Μέχρι τότε πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: 4,6.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
8: Κάντε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Στοίχημα δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Που έχει στο λαιμό.
13: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Σαν και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Δυτικής Συνόδου στον Πήγμα Σπορ FM. Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Κέσσερι τον έχουμε ακόμα, τον έχουμε σε λίγο.
1: Μάλλον τον έχουμε.
0: Τον έχουμε και εσείς εδώ.
2: Βέβαια, παιδιά.
0: Μπήκες γήπεδο.
2: Όχι. Όχι στον αγωνιστικό χώρο, στον τύπου είμαι.
0: Αυτό λέω ρε φίλε, μπήκε
1: λίγο να δροσιστεί.
2: Στον τύπου είσαι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να δροσιστεί, ρε και έτσι.
0: Έχει μαζέψει ο. Έχει μαζέψει ο Γιώργος μηνύματα για σένα.
2: Ακόμη καλύτερα. Είχα και εγώ κάποια, αλλά χωρίς.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Να σε ξυπηρετήσουμε, ρε φίλε.
2: Μιλάμε για οργάνωση.
0: Να σε ξυπηρετήσουμε.
1: Άμα θέλετε να ξεκινήσουμε μια ερώτηση για τους τρεις.
0: Ναι,
1: λέει ένας φίλος, πείτε έναν παίχτη που θα παίρνατε. Στην ομάδα σας φετινές μεταγραφές, λέει, Ολυμπιακού ΑΕΚ Παναθηναϊκού.
0: Ένα παίκτη θα περνά.
2: Α, νόμιζα τους υπάρχοντες, γιατί έφυγε ο Πινέντα και έγινε δύσκολη η ερώτηση.
1: Έγινε δύσκολη, η απάντηση έγινε δύσκολη.
2: Η απάντηση, συγγνώμη, ναι.
1: Εγώ
0: θέλω από τον αντίπαλο εννοεί.
1: Ναι, από τις μεταγραφές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, τις μεταγραφές που είχε κάνει η ΑΕΚ, ας πούμε, αντίστοιχα. Και εμείς από τον Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τώρα αυτό τώρα θέλει σκέψη τώρα. Γιατί δεν τους έχουμε δει και τους καινούριους.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ένα του Παναθηναϊκού που είναι σαν μεταγραφή βέβαια.
0: Όχι, περίμενε. Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να πω το Γιάνγκουσιτ.
0: Ναι.
1: Γιατί μου αρέσει να παίξει πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα τους άλλους δεν τους έχω δει όλους καλά. Αλλιώς μετά αν πήγαινα σε φετινό, στο Τζάπαρα θα πήγαινα που θέλει και Έλληνες Ολυμπιακός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και από την ΑΕΚ, είμαι περίεργος τώρα να δω τα χαφ που έχει πάρει η ΑΕΚ. Αν επειδή και ο Ολυμπιακός κοιτάζει κάτι πιο δημιουργικό, ίσως δηλαδή ή το Βιτάλης ή το Μάγερ. Νομίζω ότι είναι πιο δημιουργική από του ποδοσφαιριστές αυτά.
2: Ιδίως ο Μάγερ,
1: ναι. Ναι, ναι,
2: ναι. Και στον Ολυμπιακό δεξιά θα παίζει. Το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, ναι, πολύ πιθανό.
0: Εγώ από αυτά που έχω δει από την ΑΕΚ το Βιτάλης.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει σαν παίκτης πολύ. Από τον Ολυμπιακό τώρα κάτσε να θυμηθώ τώρα.
1: Είναι και πολύ,
0: Ναι, έχει χαθεί μπάλα ρε φίλε. πες μου λίγο.
1: Να, ας πούμε στα στόπερ, ο Κάρμο και ο Σμαϊλοβιτς.
0: Ναι, προχώρα.
1: Ο Τικνιζιάν, το αριστερό μπακ.
0: Ναι, προχώρα.
1: Ο Ρόκα, ο Σάλιακας, ο Φρόιλερ,
0: ναι.
1: Φορτούνης, Γκουστάβο Σά, Ζώτα Σίλβα, αυτοί. Και ναι. Έρχεται τώρα και ο Βάργκας.
0: Ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι, είναι καλός.
0: Ο Ζώτα Σίλβα, μου αρέσει. Εσύ και έτσι.
2: Εγώ θα παίρνω τον Παναθηναϊκό τον Τεφράη. Να έχουμε τρία στόπερ,
0: ναι.
2: Μεγάλης κλάσης και ιδίως για την εμπειρία του και για αυτό που είναι τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Από τον Ολυμπιακό, αν πάρει το δεξί μπακ της Βόλτινγκ είναι αυτόν που παίζει και αριστερό μπακ.
1: Εκτός και αν θες το Μαφαίο και έτσι.
0: Καλό κι αυτό.
2: Θα πρόλαβε η Βαλένθια και εδώ.
1: Ένας φίλος λέει, ο Κέτσε θα πει Λιβάη Γκαρσία, θέλω να το πάρω μέκο.
2: Σίγουρα θα έλεγα το Λιβάη, αλλά τώρα παιδιά έχει τρεις πολύ καλούς φορεί. Τώρα χωρίς αντικειμενικά έχει τρεις πολύ καλούς φορ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα ήταν τεράστια υπερβολή. Αν ας πούμε δεν είχε το Γιώβιτς ξέρω εγώ ή το Βάργκα, με τα χίλια θα έλεγα το Λιβάη, εννοείται.
1: Ισχύει και εγώ το Λιβάη, τον ξέχασα. Τον ξέχασα το Λιβάη, τον είχα συνηθίσει στην ΑΕΚ και τον ξέχασα, ναι.
2: Ναι, και ο Λιβάη για τον Ολυμπιακό τώρα θα ήταν σούπερ.
1: Και με το στυλ που παίζει και ως Ολυμπιακός θα ταιριάζει πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Ωραία.
1: Λοιπόν...
2: Εύκολες απαντήσεις.
1: Οπότε ξεκινάμε και έτσι.
2: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι οι Βούλγαροι έχουν δώσει εισιτήρια, λέει, σε οπαδούς στην Δυναμό, Ζάγκρεμπ. Δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν το πιστεύω αυτό και δεν γίνεται κιόλας.
1: Ναι,
2: δηλαδή είναι ονομαστικά τα εισιτήρια, είναι μια διαδικασία πολύ έτσι...
1: Αυστηρή.
2: Δεν... Είναι εισιτήριο και διαβατήριο, δεν γίνεται αυτό.
1: Καλά, θα υπάρχει και... Αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα υπήρχε και αυστηρός έλεγχος, δηλαδή δεν θα ήταν...
2: Ναι.
1: Λοιπόν... Ένας φίλος λέει ότι δεν ξέρω σε ποια θέση, αλλά ο Γκατσίνοβιτς θα είναι βασικός αύριο. Εσύ τι λες, λέει.
2: Το βλέπω δύσκολο. Πιστεύω θα μπει στο παιχνίδι, αλλά όχι βασικός.
1: Λοιπόν...
0: Ένας φίλος αν θα έβλεπες το Zin Extreme.
2: Στην πορεία του αγώνα, αν χτύπα ξύλο, έχει προχωρήσει το παιχνίδι και αν δεν έχει σκοράρει, το θεωρώ δεδομένο.
0: Καλά, έτσι έχω κάνει τεράστιο λάθος. Θα το θυμηθεί.
1: Ποιον?
0: Παίρνω πίσω. Ζήνη ρε, τι Βιτάλης.
1: Ο Ζήνη δεν είναι μεταγραφή τώρα.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι μεταγραφή.
2: Ναι, ρε Τάσο.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, ξεχάστηκα. Ναι.
2: Αλλά έχουμε και εμείς για τον Παναθηναϊκό, να πάρουμε κι άλλους.
0: Αλλά ο Ζήνη είναι αδυναμία μεγάλη. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Λίγο, λίγο τεχνικά να βελτιωθεί.
0: Τεχνικά και... είναι τούρμπο, φίλε. Είναι... άστο, τούρμπο κανονικό
1: τώρα. Είναι πάρα, πολύ, πάρα πολύ καλός.
2: Τεχνικά δεν είναι κακός, μωρέ. Το θέμα είναι, ξέρεις, να οριμάσει ποδοσφαιρικά για μένα. Αυτό είναι το θέμα με το Ζήνη.
1: Στις αποφάσεις του, εννοείς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, νομίζω. Και να αποφεύγει τους τραυματισμούς, βέβαια, έτσι. Γιατί πέρυσι είχε δύο μυϊκούς. Δηλαδή να, από εδώ και πέρα να μην έχει τραυματισμούς. Αυτά τα δύο, νομίζω.
1: Και ήταν χρήσιμος ο δανεισμός που είχε κάνει η Ζήνη.
0: Βέβαια, τον βοήθησε πολύ. Συμφωνώ.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
1: Αυτοί οι δανεισμοί είναι σωστοί, παιδιά. Δηλαδή να πάει ο άλλος και να παίξει.
0: Ναι, τον βοήθησε πολύ.
2: Yes. Είναι δανεισμοί που έχουν αλλάξει οι καριέρες παιχτών.
1: Βέβαια.
2: Στο Ζήνη παλιά ο Τσιμίκας, θυμάσαι.
1: Βέβαια, που είχε πάει στη Βίλεμ πάνω στην Ολλανδία.
2: Ναι. Και άλλοι παίχτες έτσι που έχουν έγινε παλιά.
0: Yes, ναι,
2: ακόμη και η Γιωργάρα ο Καραγκούνης παλαιότερα είχε πάει στον Απόλλωνα και γύρισε Απόλλωνα, μετά και έγινε...
0: Καλά, εντάξει, το γύρο μου το ρωτήσεις όμως γι' αυτό, γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στη Superbet που λέει ότι εκεί ταλαιπωρήθηκε πολύ, έτσι.
1: Στον Απόλλωνα.
0: Ταλαιπωρήθηκε, ναι, ρε παιδί μου, ότι δεν ήταν. Εντάξει. Μέχρι ένα σημείο οκ, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Ήθελα να γυρίσει.
1: Ναι. Πρέπει να ήταν μαζί που είχε πάει και ο Χαλκιάς τότε στον Απόλλωνα.
0: Ναι, νομίζω. Ναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι μεταγραφές περιμένεις, Κώστα, λέει μετά την Τετάρτη.
2: Ο Νίκολιτς είπε ότι θα είμαστε στην αγορά για κάποια ευκαιρία. Αυτό αφήνει ανοιχτά τα πάντα. Θεωρώ ότι η τερματοφύλακα και η Σέντερφορντ δεν θα πάρει ΑΕΚ, εκτός αν πούμε... Αν γίνει κάτι με τον Πρινιόλι που υπήρχαν κάτι δημοσιεύματα στην Ιταλία ότι μπορεί να επιστρέψει. Για τις άλλες θέσεις το αφήνω ανοιχτό έτσι όπως το είπε. Πιο κοντά βλέπω ένα παίχτη που να μπορεί να παίξει στην επίθεση σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή και αριστερά και δεξιά, ακόμη και πίσω από το φως σε ειδικές καταστάσεις αν η ΑΕΚ παίζει με έναν. Ένα τέτοιο παίχτη. Σαν τον Κοϊτά ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν... λοιπόν, ένας φίλος λέει για το Βιτάλης, Κέτσε. Γιατί ναι. Έπαιξε λέει Champions League και μετά Conference League και όχι Europa League, αν αποκλείστηκε το Champions League δεν θα έπαιξε σε Europa, ο φίλος ο Μπάμπης.
2: Πολύ σωστή απορία. Δεν ξέρω, επειδή έπαιξε...
0: Ποια είναι η ομάδα του, παίζουν πάλι την πρώην ομάδα του, θα σου δώσω την απάντηση.
2: Η
1: Γκιόρ, αυτή.
2: Η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.
1: Το Γκιόρ, πώς λέγεται αυτή, ναι. Ναι.
0: Έπαιξε από Champions League η κατευθείαν Conference.
2: Όχι, έπαιξε Champions League σίγουρα. Στην πρώτη γύρω έπαιξε Champions League, αποκλειστήκανε. Μήπως το δεύτερο έπαιξε Europa και ξανααποκλειστήκανε και μετά πήγανε Conference. Δεν...
0: Αυτό θα ψάξω τώρα να βρω.
1: Λες να κάνουν τέτοιο, να τα καταφέραν έτσι.
0: Φίλε, εδώ βλέπω. Μισό λεπτό. 7 Ιουλίου. Πρώτος προκριματικός γύρος. Βίκιγκουρ Γιώριέτο. Αυτή δεν είναι η ομάδα.
2: Ναι, τους πέταξε έξω η Βίκιγκουρ.
0: 1-0 χάσανε εκεί, στο Ρέκιαβικ και 2-2 μέσα. Και έχει δίκιο ρε φίλε, μετά ξέρεις τι βλέπω. Δεύτερος προγραμματικός γύρο, ναι, Conference League.
1: Ναι.
0: Τι κουφό είναι αυτό. Ξέρεις τι μπορεί να είναι.
2: Να έχει να κάνει με το συντελεστή της χώρας.
1: Δηλαδή,
0: ναι, μπορεί στη θέση που βρίσκεται η χώρα. Μπορεί στη θέση που βρίσκεται η χώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι. Γίνεται αυτό τώρα.
0: Έχει δίκιο όμως.
1: Περίεργο.
2: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι και μέτρη των προκρίσεων ο Βιτάλης. οπότε ίσως καλύτερα να μπει από League Face κατευθείαν.
1: Και έτσι αρκετοί ρωτάνε για τη συγκοινωνία, λέει για τον ηλεκτρικό, λέει.
2: Θα ρωτήσω και θα επανέλθω στις 5.30 που...
1: Πάντως νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος βασικά, ότι πάντως όταν είχε αγώνες παίρνει παράταση δρομολογία. Κάνα μισά ώρα σίγουρα.
2: Αλλά για σιγουριά θα ρωτήσω και θα απαντήσω μετά.
1: Λοιπόν, μετά την πρόκληση Τετάρτη η ΑΕΚ θα πάρει τον Ουναΐ, λέει ένας φίλος. Πλάκα δεν θα έχει.
0: Ναι, θα έχει πλάκα. Θα έχει.
2: Δεν το βλέπω και πολύ, αλλά οκ.
1: Ένας φίλος λέει βλέπω μια έκπληξη, λέει του Νίκολιτς. Πάντα κάνει μία, λέει σε ντέρμπι, όπως λέει με τον Περέιρα, με τον Ολυμπιακό πέρυσι. Και θα έβλεπα αύριο, λέει, τον Κατσίνοβιτς ή τον Ζούπκο βασικό, ειδικά ο Κατσίνοβιτς που είναι πηγή ενέργειας.
2: Okay, ναι, το κρατάμε. Είναι ο Κατσίνοβιτς πράγματι έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Πολύ καλά. Και γι' αυτό τον έβαλε και προχθές στη θέση του Κοϊτά. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ο παίκτης που... ο πρώτος που υπήρχαν πολλοί που μπορούσαν να παίξουν εκεί και έβαλε τον Κατσίνοβιτς. Νομίζω ότι επιβραβεύσει για την εικόνα του και στην προετοιμασία και στα πρώτα παιχνίδια που έχει παίξει. Και παρότι φέτος τον έχει ως τέταρτο φόρ τον Κατσίνοβιτς, τον ξεκίνησε εκεί αριστερά, που ήταν η πρώτη θέση που έπαιξε στην ΑΕΚ. Είναι ένας παίζει παντού τέλος πάντων, Κάτσι και...
0: Πολύ εργαλείο.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω, για να δω αν έχει έρχεται, πάμε να ανανέωσω τώρα.
0: Όχι, απλά λένε για τα δεξί μπάκρε, παιδί μου, ότι δεν υπάρχει backup πίσω από το Ρώτα.
2: Όντως, αυτό είναι παιδιά
0: ο Γεωργιέφ θα παίξει, λέει ο Χρυστακόπουλος, δεν καταλαβαίνω πώς αυτό φαίνεται λογικό. Οκ, okay, εντάξει.
2: Κοίτα, είναι μια συνειδητή απόφαση των ανθρώπων, δηλαδή του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Συνειδητή απόφαση, δεν είναι ότι άκρος προσπάθησε να πάρει και δεν μπόρεσε ή κάτι. Από πέρυσι, έτσι ξεκίνησε τη χρονιά, κρατήσαμε τον Τιμπάτζο αρχικά για 6 μήνες και μετά ήρθε ο Γεωργιέφ για στόπερ και δεξιμπάκ. Και τώρα η τελευταία τοποθέτηση του Νίκολης που έγινε 1 Αυγούστου ας πούμε ήταν ότι έχει από εκεί τον Γεωργιέφ και θα δώσει και κάποια μάτσα του Στακόπουλου στο κύπελλο.
0: Ναι.
2: Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε τέλος πάντων. Αυτό.
0: Λένε για την ερώτηση πριν, λογικά κάτι θα παίζουν τους συντελεστές όπως είναι το Ολυμπιακό που προκλήθηκε απευθείας ομίλους γύρω πάλι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το Ολυμπιακό που αποκλείστηκε ή πήγε απευθείας.
1: Ναι, αποκλείστηκε τον τρίτο και δεν έπαιξε Europa League, ναι.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Ίσως έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας. Λέω εγώ. Είναι ένα μπόνους για τους, και τις ομάδες δεύτερες.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Παίζει και ρόλο όμως ο συντελεστής της χώρας ή της ομάδας.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λέω. Κάτι παίζει ρόλο όμως.
1: Γιατί ας πούμε και η Νέιμεγγεν, επειδή το συζήταγα με τους ανθρώπους εκεί πέρα, και αυτοί, αν τους πέραν και ο Ολυμπιακός, και αυτοί θα πηγαίνουν απευθείας στη League Face του Europa League.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να είναι. Είναι με αυτά και τα rebalancing που λένε που γίνονται και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούει ο Ανδρέας ο Δημάδος, θα μας απαντήσει.
0: Σωστό και αυτό.
2: Καλό, θα ρωτήσω τον Ανδρέα.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, θα ρωτήσω τον Ανδρέα και θα το λύσουμε το μυστήριο.
0: Ο Νίκος ο Αθανασίου, έτσι,
1: ναι,
0: μας δίνει την απάντηση και λέει ότι είναι το format για τον Ολυμπιακό. Όπως τότε ο Παναθηναϊκός αν έμενε έξω τη Μασέγ, μπήκε η Europa. Ναι, αλλά σωστό αυτό.
1: Τότε
0: ναι,
1: που
0: αλλά
1: πέρασε.
0: δύο λεπτά όμως. Ναι.
1: Όχι, δεν θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός ήταν τρίτο πραγματικό για αυτός όταν πέρασε τη Μασέγ και έπαιξε playoff με την Βράκα.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε εξασφαλίσει τους ομίλους στη Europa League μετά την πρόκληση επί της
1: Μασέγ.
0: Όχι.
2: Ναι, επειδή ο Ολυμπιακός πήγε απευθείας.
1: Ναι, το ίδιο λέμε. Μπράβο. Οπότε ό,τι και να γινόταν στο τρίτο.
0: Σωστά. Ναι, το φορμάτι είναι. Έχει δίκιο ο Γιονίκος. Ναι.
2: Το φορμάτι. Οπότε παραμένει το μυστήριο έτο.
1: Παραμένει.
0: Το έτο παραμένει. Μπράβο. Το μυστήριο. Αν ο Νικολάκης μπορεί να μας δώσει λύση και γι' αυτό. Ο Νίκος Αθανασίου, επειδή όντως μας θύμισε σωστά για το Champions League. Είναι μυστήριο, διότι ρε παιδί μου παίζει η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας προγραμματικά Champions League. Αποκλείεται από το Ρουγγαρίο και παίζει ο Κόφενες. Δεν πάει η Ευρώπη.
1: Μήπως το επιλέξαν οι ίδιοι οι μπάσκετ.
0: Όχι, δεν λέτε ρε, δεν γίνονται αυτά.
1: Πάμε λίγο παρακάτω.
2: Έλεος. θα ρωτήσω τον Ανδρέα και πιστεύω θα έχουμε 5,5 ώρα θα έχουμε την απάντηση.
0: Κώστας, αποδεσμεύουμε για τη συνέντευξη τύπου. Να είσαι okay. Καλά. Σε ευχαριστούμε.
2: Τύπου και μιλάμε μετά, ναι.
0: Έτσι και αλλιώς 5 ώρα θα το βγάλουμε τον Νίκολης, μετά τα ξαναλέμε. Λοιπόν, Χάρη, έχουμε διαλειμμά. Άρα πάμε κανένα μήνυμα.
1: Διαβάζω 3 λεπτά μηνύματα εγώ, 3 εσύ.
0: Έχουμε 3 και 3-6. Έχουμε Χάρη 3 και 3-6. Ωραία, πάμε.
1: Λοιπόν, ο Πουέρτα λέει πολύ ακριβώς, μακάρι να μην βγει στρεφέτσα. Αρνητικό ότι έπεσε στη Β' Εθνική Ισπανία, παιδιά, στη Β' Ισπανία. Μιλάμε για παιχταράδες. Το εξτρέμ της Λακορούνια, ο Γερεμάη, που βάλε 20 γκολ πέρυσι, 25, τον πουλάνε 45 εκατομμύρια τώρα. Τι Β' Ισπανία, τι συγκρίνεται τώρα. Παίζουν με κλειστά μάτια βασική στην Ελλάδα από Β' Ισπανία. Το θετικό δεν ήταν σε ομάδα, λέμε, παιχταράδες στο Μουντιάλ όπως η Κολομβία. Τι να συζητάμε. Λοιπόν, ισχύει ότι ήρθε ο μάνατζερ του ΕΣΕ και θα έχουμε εξελίξει το να φύγει. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, αλλά δεν έχει ενοχλήσει τον Ολυμπιακό ότι έχει πρόταση. Δεν θα το αποκλείσω να έρθει πρόταση τελευταία στιγμή για τον ΕΣΕ και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Είναι ντροπή, λέει, 25 Αυγούστου να θέλει χρόνο ο Ολυμπιακός. Τι νοείς. Όσον αφορά την Γκρέμιο, να πληρώσουμε κιόλας να φύγει ο Ροντινέη, λέει, ή θα προπονηθεί σε έρθει και αφήσει το TikTok ή να φύγει. Οκ, okay, παιδιά. Εντάξει. Βλέπει Ζαγαρή, τι λέει, αν φύγει ο Μπρούνο βάσει ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν προκύπτει κάποιο Έλληνα αριστερό μπακ. Αλήθεια. Αλλά εκεί πρέπει να υποκτηθεί Έλληνα αν φύγει ο Μπρούνο. Εγώ έχω πει, εγώ θα πήγαινα πάνω το Βίχο. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα πάει να μπει σε κουβέντα με το Λεβαδιακό. Εγώ θα πήγαινα πάνω το Βίχο. Μετά οι άλλες επιλογές είναι ο Ζαγαρίτης. 2, 3 είναι ο Αθανασίου να διακοπεί ο δανεισμός του δηλαδή. Του Αθανασίου δεν το βλέπω πάντως. Δηλαδή πιο πιθανό θα έλεπα να πάει ο Ολυμπιακός στο Βίχο ή στο Ζαγαρίτη για παράδειγμα. Το καλό με το Μεντιλίμπερ είναι ότι το ποδόσφαιρο του είναι απλό, οπότε οι παίκτες μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και να αποδώσουν άμεσα. Αρκεί να είναι όμως οι ποδοσφαιριστές ταιριαστεί σε αυτά που θέλει. Απλό είναι, αλλά άμα δεν είναι ταιριαστεί, τύπου Ολιβέρα, τύπου Γουίλιαν, δεν θα προσαρμοστούν και θα αποδώσουν άμεσα. Οι παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός φέτος ταιριάζουν αρκετά σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Λοιπόν, ο Εντού που βρίσκεται, μου λέει ένας φίλος, ο Εντού στη Βραζιλία είναι, δεν ξέρω που βρίσκεται παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Γιώργο, δεν θα ήθελα να φύγει ο Ζέλσον, λέει. Τον θεωρώ το καλύτερο ξένο των τελευταίων χρόνων. Είναι πολύ επιδραστικός και μπελάζει για κάθε άμυνα. Συμφωνώ μαζί σου. Ο Ζέλσον έχει φάει υπερβολικά πολύ λέζα και κράξιμο και δεν το καταλαβαίνω γιατί. Οκ, δεν έχει το εύκολο γκολ. Δεν είναι τόσο καλό στην τελική απόφαση. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή. Λοιπόν. Αν σε ρώταγα να ποντάρεις, λέει, σε τρία ονόματα που θα αποκτηθούν από όλο το ρεπορτάζ, ποια τρία θα έβαζες, λέει, πρώτα τουλάχιστον. Τον Βάργκας, το Μέλε και θα έλεγα τον Μπουέρτα στο τέλος. Δεν ξέρω, μέχρι τελευταία στιγμή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα επιμείνει για τον Μπουέρτα. Μπουέρτα, όχι Μπουέρτας. Και κάπως έτσι, αυτό θα έλεγα εγώ. Λοιπόν. Τάσο, πες και εσύ μερικά.
0: Ναι, να πω και εγώ μερικά. Πρέπει πάμε στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Νίκολιτς. Ξεκινάμε. Λοιπόν, με Μπακασέτα, Βιλένα και Πάτερ σου βρισκόμαστε. Ακόμα αυτούν την επόμενη της καριέρας τους. Τα είπα πριν στον πρόλογο. Φίλε μου, μιλάμε πάλι τα ίδια. Για το ενδιαφέρον της Ομόνοιας για τον Μπακασέτα, για το Βιλένα για τις Ολλανδικές ομάδες και τον Πάντεβιτς θα μάθουμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Μακάρι ο Νίστος να εξελιχθεί σε σούπερ προπονητή Τάσο, αλλά για εμάς δεν το πολύ βλέπω. Να δούμε, φίλε μου. Τάσο, ο Τσέ είναι εκτός από στάσιμος, okay, μπορεί να φταίει και η ομάδα σε αυτό. Φταίει πολύ η ομάδα σε αυτό και οι συχνές αλλαγές προπονητού, κατά την άποψή μου. Λέω εγώ τώρα, αυτό που είπες σε παρένθεση το διάβασα, ανήκει σε μια παρτίδα χαφ του Παναγικού που δεν έβλεπα να δείχθηκε. Ήταν καλός όταν η ομάδα ήθελε να κρατήσει σκορ. Δεν έχει άδικο αυτό. Βεβαίως ήταν και από τα λίγα χαφ που σούταραν του Παναγικού. Άλλο εκεί. Το γκολ δεν το είχε πάρα πολύ. Μέχρι τώρα και με όσο έχουμε δει, συμφωνίζω ότι αυτός που λες ότι αποκλείται να μην μας γίνει ο Φαν Μπρόκελεν. Γυαλίζει το μάτι του κλπ. Είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σκληρός, αμυντικός, που ο Παναγικός δεν είχε. Σίγουρα από τα πρώτα παιχνίδια έχει δείξει μια χαρά. Να το δούμε όμως στη διάρκεια, γιατί στη διάρκεια κρίνονται όλοι, παιδιά.
1: Λοιπόν, Τάσο, ο Νικός Αθανασίου ξαναχτυπάει.
0: Βεβαίως, μου έστειλε και εμένα.
1: Λόγω rebalancing που γίνεται.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες που χάνανε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League συνεχίζουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
0: Όσες...
1: Μου το έστειλε πριν screen από την UEFA κιόλας.
0: Μπράβο, Νικολάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Νίκο. Λοιπόν, άρα οι ομάδες που αποκλείται το πρώτο προκριματικό του Champions League παίζουν κατευθείαν Conference League, δεν πάνε Europa League. Γι' αυτό και έπαιξε η πρωταθλήτρια Ουγγαρία στο Conference
1: Ηγέτης,
0: League. Ηγέτης. Μπράβο, ρε, Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Αυτός ο συμπαθής Τσάβες θα παίξει πότε βασικό στην ομάδα μας. Εάν όχι πότε, γιατί τον πήραμε. Τον πήρες για να έχεις μια δεύτερη τρίτη λύση. Θεματοφύλακας ένας είναι ο βασικός, φίλε μου. Δεν να τους αλλάζεις να κάνεις rotation. Ένας βασικός και ένας στο κύπελο. Ο Κότσαρης έχει κάνει άλματα, όχι βήματα από τη μέρα που ήρθε. Θεωρείται αυτός δεύτερος. Θα δούμε τι θα γίνει τη φετινή σεζόν. Ο βασικός είναι ένας. Τάσο Καλυσσόρα Τσέιν ήταν επιτυχία που πουλήθηκε. Ίσως βέβαια μπορούσε η ομάδα να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω. Πιστεύω θα κάνει ένα πάθος ο Παναγικός θέση 8. Αυτό το θεωρώ δεδομένο εγώ για τη θέση 8. Και κοιτάς αν είναι επιτυχία η πώληση ενός παίκτη, αν δεις πόσα λεφτά τον πήρες, 600.000 και πόσα λεφτά τον πουλάς, 3 εκατομμύρια. Τι να πεις. Αυτό είναι το σωστό να κάνεις σαν ομάδα όταν πας σε πωλήσεις. Τάσο άλλοι δίνουν 10-12 εκατομμύρια και πρέπει να τον παίκτη με τον άλλο και άλλοι περιμένουν το σούπερ 8 σε τιμή ευκαιρία γκρέμιο. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν περιμένω πάνω 20 κανένα σου προοκτάζει τη μία ευκαιρία. Πρόταση στον Γένσεν έκανε, δεν ήθελε να έρθει. Πρόταση για το Στάγκη έκανε. Δεν τον πουλεύει στο πρώην Βερντεβρέμης. Και θα δούμε τέλος Αυγούστου πόσα λεφτά θα δώσει ο Παναγικός για αυτό το οκτάρι. Μέχρι τώρα πάντως για σου. Γιατί βλέπω με τα εκατομμύρια έχει ένα άγχος. Έχει δώσει γύρω στα 28-30 εκατομμύρια ο Παναγικός για μεταγραφές. Καλό είναι να ακολουθήσουμε μετά το τζέρνο του Μπάκιο Ζαρουρί, λέει ο Μιχάλης. Του Μπά νομίζω ότι Εάν αποφασίσει να πάει εκεί που έχει έρθει πρώτα στην Ολλανδία, θα πάει. Φτάσω στο τελευταίο μάτι συνάδελφο να τα βάζουμε τα κουρασμένα στο τέλος χαφ. Μια χαρά έπαιξαν καμαράκι τη Σεριβέγια. Παίξει που μπήκαν μπροστά δεν βοήθησαν. Ναι, κάπως έτσι είναι. Συμφωνώ με αυτό που λες. Το είπα και εγώ. Φτάσω αντίο Ούγκρουσιτς για τον Παναθηναϊκό. Περαστικά μας, Μικέλ, δεν υπήρξε ποτέ στόχος του Παναθηναϊκού Ούγκρουσιτς. Τώρα το περαστικά μας γιατί το λες δεν πάω να καταλάβω. Ο Ούγκρουσιτς έπαιζε 10. Ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει για 10. Ο Πάοκ τον πήρε τον Ούγκρουσιτς στη θέση του Κωνσταντέλια. Το γεγονός ότι γράφτηκε στα σέρβικα μέσα πριν από ένα μήνα δεν σημαίνει ότι ίσχυε και το είπαμε και τότε. Ότι δεν είναι, είναι παίκτης που παίζει 10. Δεν παίζει στο 8 που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. 8-6 που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Άρα το περαστικά μας μάλλον το λες χωρίς να έχει καμία βάση έτσι. Καμία απολύτως βάση. Έχουν γραφτεί εκατοντάδες ονόματα. Δεν σημαίνει ότι για όλους έχει ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός. Και κάτι τελευταίο, πριν πάμε στο διάλειμμα και τη συνέντευξη τύπου. Ο γιος στο ΜΕΙΑ μετά σε δουλειά πρέπει να γίνει την Πέμπτη για να υπάρξει ηρεμία. Πιστεύω θα γίνουν καλές μεταγραφές και στο τέλος θα γίνει μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι. Στέκομαι στο ότι η δουλειά πρέπει να γίνει την Πέμπτη, Γιώργο μου, και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και μετά συνέντευξη τύπου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is gonna be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
5: Okay.
4: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τραγγίλα, Ακύλα.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πανιζωγράφησες.
11: Sport FM.
12: Sport FM.
11: Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
13: Μίλων. Η ομάδα μας, η ΑΕΚ, έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς, και αν μας έλεγε κάποιος ότι, και αν μας πρόσφερε ότι θα χρειαστεί να παίξουμε έναν αγώνα στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας για να περάσουμε στο Champions League, οι πιο πολλοί θα έλεγαν ότι μάλλον είσαι τρελός, τι είναι αυτά που λες. Όμως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ λόγω της σκληρής δουλειάς, χάρη στην αφοσίωση, χάρη στην... Χάρη στις θυσίες των παιχτών, του τεχνικού προσωπικού όλων. Αύριο λοιπόν θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου στην έδρα μας. Ελπίζουμε να θα το απολαύσουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί, συγγνώμη. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Σε επαναλαμβάνω, είναι μια εξαιρετική ομάδα, το είχα πει και πριν από την πρώτη μας αναμέτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση αύριο να μην εμφανιστούμε όμως προετοιμασμένοι. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και για την πρώτη αναμέτρηση, πλέον γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα. Έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα για τον επαναληπτικό ενώπιον των οπαδών μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο όπως πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοιους λάθος. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ υψηλή ένταση. Μπάλα την μπάλα, φάση τη φάση, στιγμή τη στιγμή θα το πολεμήσουμε, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο μπροστά στους φιλάθλους μας και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο, να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Πάντα είμαι αισιόδοξος, το ξέρετε. Πάντα είμαι αισιόδοξος και για το τελικό αποτέλεσμα, όπως πάντα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.
14: Μπορούμε τώρα να κάνουμε τις ερωτήσεις στον Θωμά. Ναι.
15: Καλησπέρα Θωμά. Σίγουρα μια πρόκριση στη League Face του Champions League είναι πάντα ιδιαίτερη για κάθε παίχτη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και με την εμπειρία σου, αν μια πρόκριση τόσο νωρίς στη σεζόν, πόσο μπορεί να φτιάξει τη σεζόν και πόσο ψυχολογία θα σας δώσει για μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη συνέχεια στη σεζόν? Ευχαριστώ.
16: Να είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το μάτς. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα, αλλά ελπίζω να έχει έσει ο τέλος όπως πέρσι και να παίξουμε στους ομίλους, γιατί το αξίζουμε με όλη αυτή την προπόνηση και θυσίες που έχουμε κάνει από την περσινή χρονιά και με αυτά που τράβηξε και ο σύλλογος στα τελευταία δύο χρόνια.
14: Παρακαλώ, υπάρχει ερώτηση για τον Θωμά. Ναι.
5: Καλησπέρα Θωμά, καλή επιτυχία για αύριο. Πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι των playoffs για το Conference League είχες κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση στο Βέλγιο με την Anderlecht και κράτησες κυριολεκτικά την ομάδα όρθια στο πρώτο το δύσκολο ημίχρονο. Υπήρχε μια άλλη κατάσταση τότε, η ομάδα φτιαχνόταν και τα κατάφερε μια χαρά. Το άγχος που είχατε, η πίεση που νιώθατε πέρσι, μπορεί να συγκριθεί με το άγχος και την πίεση που νιώθετε φέτος?
16: Όταν παίζεις μια μεγάλη ομάδα, το άγχος και η πίεση πρέπει να υπάρχουν, γιατί πιστεύω σε βοηθάει να αποδώσεις ακόμα καλύτερα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μια λογική πίεση πάντα υπάρχει, το άγχος, γιατί παίζουμε για το πιο μεγάλο επίπεδο που έχει ένας ευρωπαϊκός σύλλογος. Οπότε ξέρουμε ότι θέλουμε να μπούμε, το αξίζουμε να μπούμε, απλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο το πέρσινο, το play-off του Conference με του Champions League, οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό τέλος.
14: Γιάννη.
7: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια που έχετε βρεθεί εδώ μπροστά σε αυτή την ευκαιρία. Το ερώτημα είναι, τέτοια παιχνίδια συνήθως λέμε ότι ο προπονητής δεν χρειάζεται να σας πει κάτι. Εσείς μεταξύ σας τι συζητάτε στα αποδυτήρια? Πώς το ζείτε? Βλέπετε το ρολόι τώρα, 5 και 6 λέει σήμερα. Αύριο 10 η ώρα γίνεται η σέντρα. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό μέσα μεταξύ σας?
16: Πιστεύω ότι η ανυπομονησία είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να πάει 10, γιατί το μεγαλύτερο άγχος το περνάς μέχρι να φτάσει αγώνας. Όταν παίζουμε στο γήπεδο και λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω ότι ο προπονητής μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι και ψυχολογικά και σωματικά. Οπότε είναι, όπως είπα και πριν, στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το αξίζουμε και το θέλουμε παραπάνω από τον αντίπαλό μας.
14: Είμαστε εντάξει με τον Θωμά? Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θωμά, σας ευχαριστούμε.
16: Γεια σας.
14: Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας για τον coach. Δημήτρη.
12: Καλησπέρα coach. Σίγουρα σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, το κίνητρο είναι τεράστιο για τους ποδοσφαιριστές, οπότε δεν χρειάζεται μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο διακύβευμα ο προπονητής να δώσει κίνητρο στους παίχτες, αλλά πώς έχει προετοιμάσει ο ίδιος πνευματικά το αυριανό παιχνίδι, που είναι έτσι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς για την ΑΕΚ, για την είσοδο στους Champions League?
17: Να σας πω, είναι ένα παιχνίδι με μία έννοια όπως όλα τα άλλα. 11 εναντίον 11 συν τις αλλαγές, πάνω στο γρασίδι, δύο ομάδες. Αυτό είναι ένας αγωνιστικός, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. 22 παίχτες που ανταγωνίζονται. Κάποιες φορές, τα πράγματα ξεπερνάνε το επίπεδο ποδοσφαιρικό. Όμως σε τελική ανάλυση πρόκειται απλά για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως είπα, υπάρχει... Έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παίξουμε έναν τόσο σημαντικό αγώνα στην έδρα μας ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Αναμένω λοιπόν μια υπέροχη ποδοσφαιρική βραδιά και ευελπιστώ να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Όπως είπα, θέλω να πάμε φάση τη φάση, λεπτό το λεπτό, να μην ονειρευόμαστε πάρα πολύ. Τα πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά. Τα επόμενα λεπτά είναι τα ακόμη πιο σημαντικά. Η μία φάση είναι πιο σημαντική, η επόμενη είναι ακόμη πιο σημαντική. Έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, για τον προπονητή, για τους παίκτες και για τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
14: Νίκο.
18: Καλησπέρα coach. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, παίρνουμε πολλά μηνύματα από κόσμο που ο ισχυρισμός σας είναι ότι ετοιμάζετε φέτος μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει και ως πρώτο φαβορί εκ νέου το πρωτάθλημα, αλλά και για την Ευρώπη ότι έχετε ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, το οποίο ενδεχομένως να χρήζει και περαιτέρω ενίσχυση, αυτό είναι άλλο θέμα. Πώς εκτιμάτε αυτήν πώς νομίζετε ότι έχει μεγάλο μέρος της αλήθειας αυτή η εκτίμηση, και αν όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι για σας κάτι που προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική στην ΑΕΚ για την τρέχουσα περίοδο. Ευχαριστώ πολύ.
19: I try to understand the question in the best possible way.
17: Προσπάθησα να καταλάβω το ερώτημά σας. Αν το ερώτημά σας όμως ήταν για το αν...
19: Το ερώτημά
17: σας, απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Στιγμή τη στιγμή, φάση τη φάση, αυτό που είπα πριν, αυτό είναι και μέσα στο μυαλό μου. Πάμε τώρα για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη δική μας έδρα και έχουμε και πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια που θα παίξουμε όλη τη σεζόν. Αυτό είναι το βέβαιο. Όπως αύριο θα έχουμε και πολλά σημαντικά μάτς στην Ευρωπαϊκή Λίγα, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, όμως αυτή τη στιγμή η αυριανή αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη. Συγγνώμη, και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι απολύτως σε αυτό.
19: This was the question, yeah. The other part.
17: Ναι, όλα τα μεγάλα μάτς, όλα τα ντέρμπι για παράδειγμα, στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη, όταν τα πας καλά, μετά από ένα τέτοιο μάτς σου δίνει ένα boost, μπουστάρει όλη την ομάδα, όπως λένε οι νέοι παίχτες, σου δίνει επιπρόσθετη ενέργεια. Είναι φυσιολογικό αυτό στο ποδόσφαιρο. Τα μεγάλα μάτς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση, τη δυναμική και βοηθούν σαφώς κάθε μεγάλη αναμέτρηση, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, βοηθούν πάρα πολύ αν τα πας καλά και το πώς θα πας στην επόμενη.
20: Κώστα. Καλησπέρα. Στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια, αυτό που έτσι εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε ήταν το πόσο συγκεντρωμένη έμεινε η αντίπαλος η Λεύσκη, πόσο πειθαρχημένη η ομάδα ήταν και παρά την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο που τη ζήσατε κι εσείς και καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν παρασύρθηκε καθόλου και δεν έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ για κάποιες εύκολες, να το πω έτσι, ευκαιρίες. Αν εξαιρέσουμε το λάθος του τερματοφύλακα στην ευκαιρία του Λούκα, όλες οι άλλες φάσεις προήρθαν από την ποιότητα των παιχτών της ΑΕΚ που κατάφεραν να βγάλουν αυτές τις ευκαιρίες. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, πιστεύετε θα είναι η ομάδα πιο έτοιμη έτσι να καταφέρει να τη βγάλει από το σχέδιό της και από το πλάνο της τη Λεύσκη?
17: Να σας πω, παίξαμε στο στάδιο του, στο γήπεδο τους, ενώπιον των δικών τους φιλάθλων, σε διαφορετικές συνθήκες, σε σχέση με αύριο. Βεβαίως είναι πολύ θετικό αυτό για τη δική μας ομάδα. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση όπως σας είπα, φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα. Και όλοι πρέπει να σταθούν δίπλα μας κάθε στιγμή. Έχουμε όμως και έναν αντίπαλο, σοβαρό αντίπαλο. Όλοι λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι μια ομάδα που είναι δυσκολοκατάβλητη. Συμφωνώ μαζί σας. Σε αυτό που είπατε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους κάνουμε να μην είναι τόσο σταθεροί όσο είναι συνήθως. Άρα έχουμε δύο ομάδες που είναι σταθερές και οι δύο, οι οποίες θα ανταγωνιστούν αύριο, θα παίξουν αύριο πάνω στον αγωνιστικό χώρο και θα δούμε ποιος θα είναι πιο ικανός να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στον αντίπαλο. Δεν θέλω να αναλύσω τόσο τώρα τον πρώτο αγώνα, ανήκει ήδη στο παρελθόν, παίξαμε πριν από 8 μέρες. Εμένα με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και έχουμε τον τρόπο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε σχέση με τον αντίπαλο μας και βεβαίως παράλληλα να μπλοκάρουμε τα δικά τους δυνατά στοιχεία.
21: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οκ, έλα Δημήτρη.
22: Για τα αγωνιστικά ήθελα να ρωτήσω αν όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι, γιατί υπήρχε ένα προβληματάκι με τον Κοϊτά που δεν έπαιξε με τον Ηρακλή.
17: Σας έδωσα έτοιμη μια συνέντευξη, σήμερα θέλετε και δεύτερη. Λοιπόν, όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι, όλοι οι παίκτες. Ευχαριστούμε πολύ.
22: Μάλιστα.
23: Όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι.
22: Όλοι.
23: Αυτό που θέλουμε να μάθουμε.
24: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Ναι. Νίκολης και Στρακώσα μίλησαν για το αυριανό παιχνίδι. Συνεχίζουμε, έχουμε break, Ριάκο.
25: Ναι. Έχουμε break. Ρίξε ένα break και συνεχίζουμε μετά.
26: Η Winsport FM 94,6.
27: Τι παίζεις εκεί?
28: Δωροστροφό της Novibet.
27: Δωροτροχό?
28: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
27: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Είσαι ξυπνιός. Στην Novelbet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novelbet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
26: Η Winsport FM 94,6.
25: Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του κυρίου Νίκολιτς. Τον Κέστα τον έχουμε μετά τις 5.30 μαζί μας.
24: Αν δείχνει λίγο προπονησούλα,
25: Ναι, οπότε.
24: 6 είναι προπονητή. Να δούμε. Όποτε θέλει.
25: 5.30 με 6 θα τον έχουμε. Mm. Έτσι μου πει. Μετά τις 5.30 θα είμαστε μαζί. Οπότε πάμε οι δυο μας τώρα με τα μηνύματα. Ξεκίνα, Γιώργο.
24: Ναι. Λοιπόν. Πήρε λέει 20 εκατομμύρια για τον Τζολάκη, 20 για τον Λουίζ, 12 για τον Κωστίνια, 5 για τον Ορτέγκα, 4 για τον Μπιανκόν, 2,8 για τον Μπιανκόν. Okay. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να διαθέσει ένα μέρος από αυτά τα χρήματα. Ναι, έχει διαθέσει ένα μέρος και θα διαθέσει κι άλλα. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Άμα πάει να πάρει το Βάργκας τώρα με 12-13 εκατομμύρια. Τι να συζητάμε τώρα. Επίσης, αν πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Μπουέρτα και δώσει τη ρήτρα. Η ρήτρα είναι 16 εκατομμύρια. Αλλά είναι αυτό που λέει και ο Μιχάλης το πρωί, ότι είναι διαφορετικό πληρώνεις ντόκου 16 εκατομμύρια, που δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Τώρα λέει και μόνο 16 εκατομμύρια ντόκου. Και διαφορετικό να πεις ότι θα τα βάλεις σε 4 δόσεις, σε 5. Τι δεν καταλαβαίνεις για τον Ζέλσον Ρετσανάκα, θα μας τρελάζει με τον Κοτσιδάκια, πολύ φρουφρού, τριπλίτσι, ουσία 0. Οκ. Εντάξει. Γιατί δεν βλέπεις να γυρνάει ο Αθανασίου, παιδιά, γιατί έστω μια προετοιμασία θα είχε πάει στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν νομίζω πως τον βλέπω να επιστρέφει. Κακός, εγώ σε αυτό θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ κάνει λάθος. Αλλά, απ' την άλλη πλευρά, αυτός είναι προπονητής, αυτός αποφασίζει τα καλά θα παίρνει πάνω του, τα κακά αντίστοιχα αναλαμβάνει τις ευθύνες. Έτσι είναι. Πέρυσι ο Μέντι λέει γκρίνιαζε γιατί έπρεπε να αφήνει δύο παίχτες έξω και φέτος φέρανε όλη τη Λατινική Αμερική. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τελικά τον ακούν ή όχι, λέει ο Γιάννης. Η Γιάννη ένα παίχτη έχει πάρει τη Λατινική Αμερική, ο Ολυμπιακός, το Γκονζάλες. Και αν πάρει και τον άλλο Μεξικανό, να το δούμε. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ακούστε λίγο, από φέτος οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί και οι πιο άλλοι, και οι Τινήσοι, πιάνονται σαν κοινοτικοί. Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, για τον Ολυμπιακό. Επίσης η μη κοινοτική είναι 6 φέτος. Ο Ολυμπιακός έχει 4, αν βάλουμε τον Κλέιτον είναι 5. Που ο Κλέιτον δεν είναι, είναι για να χαιρετάει αυτός. Νομίζω πως είναι για να μείνει εδώ. Οπότε, όλη τη Λατινική Αμερική που λέει ότι φορτώσανε, δεν το βλέπω εγώ σε καμία περίπτωση για τον Μεντιλίμπα. Και για τον Ολυμπιακό ότι φέρανε τόσους πολλούς Λατίνους και γενικότερα μη κοινοτικούς. Και ο Μπρούνο, ας πούμε, είναι μη κοινοτικός, δεν είναι Λατίνος, είναι Νιγηριανός. Τι ωραία που λες, Ρετσανάκα, μου λέει ο φίλος. Το ποίημα που σου λέει ο Μαρινάκης, δεν κοιτάς που η ομάδα δεν βλέπετε και εσύ πάντα όλους παιχαράς τους βγάζεις. Mm. Και μετά μούγκα, κόστα τα καμίλια. Να κάνουμε, φίλε. Έτσι είναι όπως τα λες. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Λοιπόν, μεταγραφές θα κάνουμε από 1 λέει έως 3 Σεπτεμβρίου, τότε που θα έχουν κλείσει τα ρόστερα τα ευρωπαϊκά και θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Ακούστε λίγο κάτι. Άκου λίγο φίλε μου κάτι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό ότι 1 με 3 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές σε άλλα προγραμματικά θα έχουν τελειώσει. Εντάξει, άλλα τελειώνουν 1, άλλες 2 Σεπτεμβρίου, οκ. Okay. Οπότε, έχεις δίκιο από τη μία πλευρά. Γιατί κλείνουν και τα ρόστερ και μένουν και κάποιοι εκτός και τα σχετικά. Απ' την άλλη, αν πας να πάρεις 2 Σεπτεμβρίου ένα παίχτη από τον Μπουέρτα, από τη Σανταντέρ, θα σου πει: εγώ 2 Σεπτεμβρίου δεν μπορώ να πάρω άλλο παίχτη. Οπότε, ή δίνεις τη ρήτρα για παράδειγμα και τον παίρνεις ή δεν τον παίρνεις. Είναι απλά. Κι άλλο ένα μήνυμα. Τα γυρίζει. Τα γυρίζουν μερικοί φίλοι τώρα. Δεν λέω για το φίλο τον πάνω, πέστε το μήνυμα. Απλά γελάω γιατί τόσο καιρό έχετε για τον Ζέλσον να φύγει, να εξαφανιστεί. Λέει ο φίλος ο Πάνος, είναι λάθος να φύγει ο Ζέλσον. Είναι λίγα τα 4 εκατομμύρια για την αξία του. Και στο τέλος θα δούμε ότι τα εξτρέμ που έχουμε και αυτά που θα έρθουν δεν θα έχουν την επιδραστικότητα του Ζέλσον. Πήγε ο Ζέλσον πέρυσι, έδωσε τους 7 από τους 11 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Τους 7 από τους 11 βαθμούς στο Champions League. Με τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αιτχόβεν που ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός 3-0 σε εκείνο το μάτσα, αλλά οκ. Okay, που ήρθε 1-1. Τον γκολ εκτός έδρας με την Καϊράτ. Τον γκολ εκτός έδρας με τον Άγιαξ. Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στο Champions League. Στη League φέτος του Champions League. Ο Ολυμπιακός βγήκε 18ος. Ο Ζέλσον ούτε με λάσο δεν πιανότανε στο Champions League. Ήταν εκπληκτικός. Ο καλύτερος παίκτης με διαφορά. Έλα Τασό.
25: Λοιπόν. Στα πόσα εκατομμύρια κοστολογεί η Τζιρόνα το Παιχταρά Νοαή. Μέχρι πότε έχει περιθώριο να φύγει από εκεί. Μέχρι τότε που τελειώνουν μεταγραφές. Πριν από ένα μήνα λέγανε ότι το δίνουν 20 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει πάει. Μπορεί να έχει πάει πιο κάτω. Τάσο ακατανόητη απόφαση για Τσέριν, γιατί ο Παναθηναϊκός μένει με ελάχιστες επιλογές στην πέμπτη. Παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν είναι πάρα το 100%, τον ευχαριστούμε. Δεν είναι καθόλου κατανόητη απόφαση του Τσέριν. Είναι ένα συμβόλαιο ζωής για τον ποδοσφαιριστή. 2,5 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Δεν ήταν στα πλάνα. Φαινόταν δεν ήταν στα πλάνα στις βασικές επιλογές του προπονητή, που έχει Καμαρά, Τσιριβίγη και μετά το Κοντούρι. Έτσι αλλιώς ο Παναθηναϊκός εκεί θα πάρει παίκτη. Οπότε ήξεραν ότι θα φύγει ή ο Τσέριν ή ο Τσιριβέγια, ανάλογα μέσα στο καλοκαίρι πώς θα πάνε τα πράγματα. Και ο Τσέριν αποχωρεί. Πάνε 23 εκατομμύρια, τον πήρε 600.000 ευρώ και φέρνει έναν πολύ καλύτερο παίκτη στη θέση του. Άρα κατανόητη απόφαση δεν είναι. Και ελάχιστη επιλογή για την Πέμπτη δεν έχει. Έχει τρεις επιλογές για δύο θέσεις. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έπαιξε κανένας από τους δύο που ήταν στον πάγκο. Τώρα υπάρχει και ένας ακόμα για να παίξει. Έτσι. Τον ευχαριστούμε 100%. Τον ευχαριστούμε. Εγώ πάντα τον είχα σε εκτίμηση τον Τζέριν. Απλά κάποιοι τον θυμήθηκαν, όχι εσύ φίλε μου, γιατί εσύ φαίνεται ότι τον εκτιμάς καιρό. Κάποιοι τον θυμήθηκαν που τον έβριζαν τα προηγούμενα χρόνια, τον θυμήθηκαν χθες που έφυγε. Όπως συμβαίνει συχνά. Τάσο, θεωρώ ότι θα φύγουν αρκετοί ξένοι παίκτες μας για να μπορέσουν να προωθηθούν τα project μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια σκέψη, Μιχάλη. Όλοι ο σχεδιασμός γίνεται για να μπορέσει η ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνεται ο σχεδιασμός, για τίποτα άλλο. Τάσο, λέμε ότι ο Νέστρο έπρεπε να βάλει κι άλλο χάφ να κρατήσει σκορ. Ναι, και ισχύει αυτό και το πιστεύω, το είπα και εγώ μετά το μάτς. Μήπως όμως ειδικά με μικρότερες δυναμικές ομάδες δεν θέλει να το κάνει γιατί θέλει να επιβάλλει επιθετική νοοτροπία. Αυτή είναι η εξήγηση του ίδιου που λες. Ο ίδιος θεωρεί ότι αν είχε βάλει ένα τρίτο χάφ θα έδινε ουσιαστικά την εικόνα στην ομάδα ότι πρέπει να γυρίσει προς τα πίσω. Βεβαίως αυτό έγινε στο τέλος, διότι έμειναν από δυνάμεις και ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια. Αυτό είναι το νόημα που λες, ότι θέλει να επιβάλλει επιθετική νοοτροπία και δεν θέλει στο μυαλό των παικτών μετά το 1-0 να κρατήσουμε το 0, να πάμε για το 2-0, να πάμε για το 3-0. Αυτό θέλει χρόνο και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έρθουν και αποτελέσματα. Γιατί αν τα αποτελέσματα δεν βοηθάνε, ο φόβος μεγαλώνει τον παικτών. Λοιπόν, αν υπάρχει την περίπτωση, πιθανότητα στην ρεπάνση να δούμε από την αρχή Κοντούρι, όχι φίλε μου, δεν το βλέπω, δεν το αποκλείω, αλλά δεν το βλέπω. Αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε και ο Τσιριβέγια, δεν νομίζω μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Δεν νομίζω όμως μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Πότε ανακοινώθηκε η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα του κ. Λαφούζα, ανακοινώθηκε. Sport FM TV. Έχουμε κάποια νεότερα που μπορεί να ανακοινωθεί από τώρα. Όχι, το μόνο που εκκρεμεί είναι να μάθουμε την συνδρομή και από πότε ουσιαστικά θα αρχίσει να παίζει η πλατφόρμα, γιατί τώρα γίνονται όλες μεταδόσεις από το Sky. Θα είναι μια εφαρμογή και θα τα μάθουμε αυτά. Θα παίζει η νέα πλατφόρμα και από τις αρχές Οκτωβρίου, λέγεται. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τάσου λίγο γκίνια με τις καραμπόλες και λίγο η διετησία δείχνει στο 2-2. Αν ο Νίστρο που έβαζε και άλλο χάφι και συνέβαινε αυτό, θα λέγαμε κάποιο ότι γύρισε στην ομάδα πίσω 100%. Μα εδώ στην Βουλγαρία έβαλε το Τουμπά, έτσι, που έβαλε και άλλο στόπερ και κατηγορήθηκε ότι γύρισε στην ομάδα πίσω επειδή έβαλε και άλλο στόπερ. Σωστά κάτι. Okay. Το καταλαβαίνω λογικό. Τώρα δεν έβαλε στόπερ και λέμε δεν έβαλε στόπερ. Δεν μπορεί και τα δύο να έχουμε δίκιο. Ή το ένα υποστηρίζουμε ή το άλλο. Γιένσεν, Στάντς, Ούγκρεσιτς, Ουναή, Μαροκινός της Γότφορντ και ακόμα να βρούμε τίποτα. Μάλλον περιμένουμε να ολοκληρωθούμε στους ομίλους πρώτα. Καμία σχέση. Δεν είναι προκρίνηση όμιλος του Champions League, φίλε μου. Στους όμιλους του Conference League προκρίνεσαι. Δεν είναι καμία σχέση αν θα προκριθεί στους όμιλους, αν θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Μα καμία. Είναι λυμένη η απόφαση. Ο Ούγκρεσιτς δεν έπαιξε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το έχει βάλει το όνομά του. Το έγραψαν οι Σέρβοι. Δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός. Έχουν γραφτεί 100 ονόματα φέτος. Για τους άλλους έχει γίνει προσπάθεια. Ο Γιένσεν δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Με το Στάντζ υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση της Βέρντε Βρέμης. Ο Ουναή ψάχνεται να πάει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και ο Μαρινιώνος της Watford είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Παναθηναϊκό.
24: Ο Λουζά.
25: Ναι, ναι, ναι.
24: Πολύ καλός φίλος.
25: Τον έχεις δει, ε?
24: Ναι, ναι.
25: Έχει, εγώ έχω δει κάτι, έχει πάρα πολύ καλό αριστερό και νομίζω ότι παρότι φοράει το 10 είναι 8.
24: Ναι, ναι, και...
25: Όχι, είναι κλασικό οκτάρι.
24: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και βλέπει πολύ γήπεδο. Είναι ναι. Πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
25: Ναι.
24: Δεν... Ναι. Δεν έχω καταφέρει να σχηματίσω εικόνα ανασταλτικά πώς είναι, αν είναι, ναι. Είναι καλός, αλλά δημιουργικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός.
25: Ναι. Πείτε κάτι για το After Radio. Είναι κρίμα να φύγει αυτή η κουβέντα, παιδιά. Είναι απόφαση των παιδιών. Τα έχει γράψει και η Διονύση, το είπε και ο Ηρακλής. Τόσα χρόνια ενίχτα κουράστηκαν. Τι να κάνουν, δηλαδή. Είναι βιολογικό το θέμα. Τι να κάνουμε τώρα.
24: Ακολουθούν τον δρόμο που χάραξε ο Κέτσε.
25: Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Τόσα χρόνια το είχαν κάνει. Πόσα χρόνια ήταν. Πολλά χρόνια ήταν. Οκτώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι σα κρατάνε παρέα, αλλά καταλάβετε και εσεί τα παιδιά ότι υπάρχουν και βιολογικέ ανάγκε. Δεν μπορεί να. Είναι και θέμα υγεία, πώ να σου το πω. Δεν μπορεί αυτό να το κάνει 15-20 χρόνια.
24: Θέλω να δω.
25: Δεν
24: με σημεράκι όμως.
25: Με σημεράκι.
24: Ηρακλή.
25: Θα προηγούνται από εμάς. Θα γίνεται. Με το Σταύρο να πούμε. Σταύρος Ηρακλής Διονύσης από την ερχόμενη Δευτέρα. 2 με 4 το μεσημέρι. Έτσι. Τάσο Παναθηναϊκός μέχρι να κάνει τις αλλαγές μπορεί να έχασε την κατοχή. Αλλά δεν δέχτηκε φάσεις. Γι' αυτό δεν άρεξε σύστημα ονίστου. Δυστυχώς οι αλλαγές του αποδείχθηκαν ανέτοιμοι. Εκεί ήταν το λάθος του. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το είπα και εγώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αν το δούμε κιόλας, η φάση που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός, οι καλές φάσεις της Κράτης Κράλοβ είναι από το 89 και μετά. Πιο πριν έχει μια φάση στο 76 που ήταν καλή φάση βέβαια, αλλά ενώ φαίνεται ότι ήταν απειλητική, δεν είχε κάνει φάση. Το είπαμε ότι αυτό ήταν το λάθος του. Φαίνεται ότι ήταν απειλητική, δεν είχε κάνει φάση. Το είπαμε ότι αυτό ήταν το λάθος του.

0: το πω με τον Γκέτσε μετά βέβαια αυτό, αλλά ο παίκτης ο πολύ σκληρός στα χαφ της ΑΕΚ ποιος είναι
1: τώρα αυτή τη στιγμή?
0: Πες ποιος ήταν ο πολύ σκληρός.
1: Εντάξει, δεν είχε κανείς
0: αυτό λέω.
1: Ο Πινέδα ήταν
0: ο, Πινέδα ήταν ο top παίκτης. Αλλά δεν είναι.
1: Νομίζω
0: δεν
1: σε σχέση με τον Μάριν πάντως είχε περισσότερη σκληράδα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι προπονητές αυτοί που θέλουν τους μπαλάτους χαφ εκεί.
1: Δεν είχε ας πούμε έναν Γκαρθία που θα έρθει στην κλωσιά που είχε ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
1: Ο Γκαρθία είναι ένας παίκτης που θα ρίξει.
0: Οπότε δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ψάχνουν ένα παίκτη στο 8, 8 καθαρό, όπως ο Λόουζα. Έτσι το λέμε αυτόν.
1: Λούζα
0: το λέμε, ναι. Της Γότφορντ. Είναι ένας παίκτης που απασχολεί, αλλά νομίζω ότι κάτι άλλο πάνε να κάνουν. Όχι αυτόν. Παίζει όμως και αυτός. Και έναν παίκτη στο 8-6.
1: Θέλει αρκετά λεφτά για αυτόν πάντως.
0: Ναι, ένα δεκάρικο. Δεκάρικο με στο νερό.
1: Άρα δηλαδή πάνω κάτω εκεί θα πάει.
0: Ναι, αυτό έχουμε πει αυτό. Το έχουμε πει αυτό. Τάσο όλα για όλα για τον Άι. Για καμιά αλλαγή στο, άλλη αλλαγή στο κέντρο υπάρχει ο Κοντούρης και είμαστε καλυμμένοι. Αντί να τα μπόρδα να έρθει πρώτα στο καλό και ρίξει τα μπόρδα. Μετά είναι extreme λύπη. Εντάξει, όχι, δεν πρέπει να του δώσει και του παίκτε. Τα μπόρδα, φίλε, μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποια μάτια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που παίζει κλειστά και έχει και τον γκολ. Μην τον υποτιμάς. Μα κανένα έρχονταν να φίλε μου, δεν το συζητάω. Θα ήταν το μπαμ του καλοκαιριού. Αλλά έχουμε πει πώς είναι τα πράγματα. Το θεωρώ απίθανο. Μακάρι να έρθει, αλλά το θεωρώ απίθανο. Τάσο, τώρα που δυστυχώς έφυγε ο Τσέρνι, καλό θα ήταν να θεωρώ σαν άποψη θέση για τον Μπακασέτα και να είμαι στην ομάδα. Καλό παίκτη ψυχάρα ηγετικό, αλλά δεν το βλέπω Γιώργο Σίδρα. Ναι, έχει ληφθεί η απόφαση για τον Μπακασέτα και θεωρώ πιθανή την παραχώρησή του στην Ομόνοια εφόσον και ο ίδιος το θέλει. Νομίζω ότι το πλήθος των μεταγραφών του Παναθηναϊκού εξαρτηθεί από την πρόκληση, αλλά όχι μόνο λόγω χρημάτων. Δεν θέλουν να υπάρχουν πολλοί παίκτες χωρίς να παίζουν όπως την πάτησε έκπληκτη 2 χρόνια. Καταρχάς, να καταλάβετε κάτι. Αυτό για τα χρήματα το καταλαβαίνω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από διάφορες φάσεις και από φάσεις πολύ δύσκολες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που δεν έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός είναι το οικονομικό. Κανένα θέμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ότι αποκλείομαι το Conference League, δεν παίρνω τα 9 εκατομμύρια, αλλά δεν μπορώ να πάρω το χαφ που θέλω. Καμία σχέση. Το μόνο που μπορεί να υπάρξει, πολύ σωστά λέει ο φίλος, είναι ότι θα έχει ένα μεγάλο ρόλο στο να διαχειριστεί ο προπονητής για να παίζουν μια φορά την εβδομάδα. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Και αν τελικά θα έρθουν 3 ή 4 μεταγραφές ή θα έρθει 1-2. Έτσι. Ο ένας θα έρθει σίγουρα. Αν θα έρθουν παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά μην κάνουμε αρνητικές σκέψεις, να σκεφτόμαστε θετικά. Γιατί να πάρει ο Παναθηναϊκός δεύτερο χαφ και να μην χρησιμοποιήσει περισσότερο το Κοντούρι. Σωστή απορία σου. Είναι το θέμα τι θέλει ο προπονητής, φίλε μου. Εγώ θα το έκανα. Ο προπονητής φαίνεται όμως ότι θέλει κάποιον πιο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Κοντούρι. Πιο μπαλάτο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ακόμα και το εξάρτητο να είναι μπαλάτο θέλει. Γι' αυτό και έχει πάρει τον Καμαρά. Έτσι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Patra.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Σπόρ FM Πάτρας.
11: Προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Στρέφς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα φοιτητικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώριζαν έχουν

0: έχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Welcome to Never Mind the Balance. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532 779 46.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 5. Τελική ευθεία. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γεωργιτζόγλου, Γιώργο Αναγκητά, στον Οικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία Δαδική Συνότητα, στον Πήγο Σπορεφέμ. Κυριάκο Σταθερόπουλο στη δήμηση του Ιγκο με την επιλογή τη μουσική. Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Καταρχά να πω ότι λύθηκε το μυστήριο έτο.
0: Όπα. Ναι, ναι. Μα το έστειλε και ο Νίκο. Ο Αθανασίου. Άστο. Έβαλε πλάτη. Σκυλή του πολέμου.
1: Ναι.
0: Πες το και εσύ όμως.
1: Οι πρωταθλητές που αποκλείονται στον πρώτο γύρο, στον πρώτο προκριματικό,
0: ναι, ναι,
1: πάνε κατευθείαν conference,
0: ναι,
1: σε ένα path που είναι μόνο για πρωταθλητές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι υπάρχει και το φαινόμενο να βλέπουμε ομάδες, ας πούμε, όπως η Σάμρο Κρόβερς σε ομίλους, που είναι έτσι μια αδύναμη ομάδα,
0: ναι,
1: να τη βλέπουμε σε ομίλους, ενώ δεν είναι... γιατί έχει παίξει μόνο με πρωταθλητές.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι εξηγείται, να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Όπως γίνεται. Αυτό. Και μετά δηλαδή μπαίνουν κατευθείαν δεύτερο conference και μέχρι τέλος, μέχρι να φτάσουν στο τέλος, ας πούμε, στα play-off και να μπουν κάποιοι στον όμιλο, παίζουν μόνο με πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Αυτά. Τώρα ο Νίκολιτς για το παιχνίδι είπε τα συνηθισμένα, τα αναμενόμενα, ότι υπάρχει μεγάλη θέληση, μεγάλο πάθος για το παιχνίδι, για την νίκη, για την πρόκριση. Ότι η ομάδα θα προσέξει τα πολύ, μίλησε με πολύ καλά λόγια για τη Λεύσκη, ότι είναι μια ομάδα με πολύ αγωνιστική πειθαρχία, μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, έτσι τη χαρακτήρισε, αλλά πιστεύω ότι θα βρει τον τρόπο η ομάδα του να και να τη χτυπήσει τη Λεύσκη σε όποια δύνατα σημεία έχει και να μην έχει προβλήματα και να μην της δώσει την ευκαιρία στη Λεύσκη να εκμεταλλευτεί τα δικά της δυνατά στοιχεία. Ήταν και ο Στρακώσα, από αυτό που είπε ήταν ότι το χειρότερο κομμάτι σε αυτά τα παιχνίδια είναι μέχρι να αρχίσουν. Εκεί υπάρχει το μεγάλο άγχος μαζί με την ανυπομονησία. Μετά όταν αρχίζει το παιχνίδι λέει και λόγω του κόσμου και λόγω ότι τους έχει προετοιμάσει καλά ο προπονητής, γίνονται τα πράγματα πιο εύκολα, να το πω έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι τα γρήγορα, γιατί από ό,τι ξέρω και η συνέντευξη έπαιξε.
0: Ναι, ναι.
2: Η προπόνηση και έτσι τι ώρα είναι?
1: Τώρα έχει σε 5-10 λεπτά, οπότε δεν έχει κανένα μήνυμα.
0: Ωραία, ρώτησα ναι,
1: για τις συγκοινωνίες, δεν έχω βρει ακόμη άκρη, αλλά μέχρι το βράδυ θα το έχουμε λύσει, οπότε θα γίνει γνωστό τέλος πάντων.
2: Προς το παρόν,
1: αν θα παραταθεί.
2: Προς το παρόν κάποιο μήνυμα δεν έχει, μόνο για τον ηλεκτρικό έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι, το είπα.
2: Ναι, ναι, ναι, οπότε Κέτσε, μην κλείσεις, περίμενε 10 δευτερόλεπτα, ναι, ναι, και μετά να αποχωρήσεις.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Valencia Betis για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Γιατί τώρα και τα μάτς που έχει στο Champions League δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Valencia Betis λοιπόν. Η Betis ξεκίνησε με νίκη 1-0 τη Sociedad. Η Valencia με ισοπαλία 0-0 με τη Θέλτα.
1: Μετά τη χθεσινή μου επιτυχία που είπα χει σε μάτς 4-0, πιστεύω δικαιούμαι να...
0: Εγώ είπα γκολ-γκολ.
2: Και εγώ άσε γκολ-γκολ. Παρά λίγο.
1: Δεν έδωσε η Ρώμα ένα δανεικό. εγώ μου αρέσει πολύ η Μπέτης, παιδιά. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Θα πω Μπέτης.
2: Εγώ θα ακολουθήσω παράδειγμα και έτσι και θα πω χει.
0: Χει, ε.
2: Ναι.
0: Και εγώ θα πω over.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έλα και τσε.
1: Έλα.
0: Πάμε να δούμε κανένα μήνυμα για σένα τώρα.
2: Να κάνουμε κανένα refresh, αλλά δεν στέλνει ο κόσμος. Έχει την αγωνία του για αύριο, μάλλον και δεν στέλνει.
1: Κάτσε. Δεν έχουμε και μεταγραφικά.
0: Μεταγραφικά.
1: Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
2: Ένας φίλος λέει και έτσι, ο Γιώργος από την Ηράπτρα, δεν μου φάνηκε πολύ στεναχωρημένος, λέει, με την ισοπαλία μετά το πρώτο μάτς στη Βουλγαρία, ο Νίκολιτς. Εγώ πιστεύω ότι ξέρει ήδη τι θα κάνει αύριο, λέει, η ομάδα για να κερδίσει.
1: Εντάξει, σίγουρα θα ξέρει, θα το δούμε στην πράξη. Ήταν πιο πολύ, στεναχωρήθηκε γιατί είχε για κάποιες φάσεις που μπορούσε να σκοράρει. Του είπε ότι δεν του άρεσε το αποτέλεσμα έτσι όπως προέκυψε. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα θέλει μια νίκη με στη Φιλαδέλφεια. Δεν είναι ανάγκη, δεν μπορεί να είναι στεναχωρημένος για αύριο. Απλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι καλή ομάδα η Λεύσκη. Δηλαδή σαν ομάδα είναι καλή. Ποιότητα είναι πιο κάτω από την ΑΕΚ. Δεδομένο αυτό.
2: Νομίζω και έτσι αυτό που είπες και πριν, το όλο ζουμί, να μην φάει γκολ η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Εκεί θα είναι κλειδί. 0-0 δεν νομίζω πάει, μπορεί να τελειώσει πάλι δεύτερο μάτς.
1: Να μην δώσει, ναι, να μην δώσει ευκαιρίες για γκολ και μετά πιστεύω θα βρει γκολ.
2: Πάλι
1: πάντα βρίσκει, δηλαδή ναι. Πάντα βρίσκει την ευκαιρία. Πρέπει να είναι και πιο εύστοχη από όταν στην Βουλγαρία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο. Τίποτα άλλο. Και έτσι.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Και σε φεύγει.
1: Οπότε, ναι, θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο, ο αύριο έχει μαζί μου. Με τον Νίκο, ο Νίκος θα είναι.
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Έχεις Νίκο.
2: Εντάξει. Θα περιμένουμε Νίκολα αύριο και έτσι.
0: Έγινε, φίλε.
1: Μια χαρά. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Τα λέμε, Κωστή, γεια. Λοιπόν, πάμε μηνύματα να κλείσουμε.
2: Ναι.
0: Εγώ ή εσύ, ποιος έλεγες, ή έλεγες.
2: Νομίζω είναι η σειρά μου, νομίζω.
0: Σειρά σου, πες το.
2: Για ποιο λόγο γίνεται η προετοιμασία, λέει, και μετά κάνω μεταγραφές. Παιδιά, έτσι γίνονται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε η City, κύριε Άλλα, να παίρνουμε παίχτες.
0: Για ποιο λόγο γίνεται η προετοιμασία και μετά μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Γιατί στο εξωτερικό εμάς τι κάνουν.
2: Εντάξει, και στο εξωτερικό, στο κάτω-κάτω, δηλαδή αυτές που έχουν τα μεγάλα πορτοφόλια θα πάρουν, μπορούν να πάρουν τον Ιούνιο παίχτες.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ο Ντάνι Γκαρθία, φίλε Τσανάκα, μέσα και τον ανέφερε να ξέρει ότι δεν θα έπαιζε καμιά σοβαρή ομάδα που διεκδικεί τίτλους μόνο ο στρατηγός μας. Εντάξει. Ο Ντάνι Γκαρθία πάντως. Καθοριστικότατος ήταν τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στο Double. Ειδικά το μισό της σεζόν και μετά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 Έλληνες, λέμε Μπακούλα, όσο για τα 12 του Βάργκας, τόσα πήραν τον Κωστίνη, το δεύτερο δεξί μπακ. Και τι λέει αυτό. Επειδή πήρε από το δεύτερο δεξί μπακ, όπως λες, 12, δηλαδή είναι λίγα που τα δίνει για τον Βάργκας. Και έχει 7 μαζί με τον Τζομπανίδη, τον τερματοφύλακα στη λίστα. Έλληνες. Και εγώ θεωρώ, λέει, ότι η προσθήκη Ζέλσον τα τελευταία 2 χρόνια είναι τεράστιο downgrade στη μεσαία γραμμή. Στη μεσαία γραμμή δεν μπορεί, δεν είναι extreme. Τώρα και downgrade ο Ζέλσον, okay, παιδιά. Εντάξει. Ο μοναδικός extreme που τα τελευταία κοντά 10 χρόνια έχει παίξει τον Ολυμπιακό είναι ο Ζέλσον και ο Ποντένσε, εννοείται. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλούς extreme να έχουν πιάσει τον Ολυμπιακό. Σαν να καλή παιχτερά ήταν ο Γκαλέτη, δεξιά όχι ο Ζέλσον. Δεν το συγκρίνω με τον Γκαλέτη, ρε παιδιά, τι συζητάμε.
0: Μια χαρά παίξει και ο Ζέλσον, πάρα πολύ καλός παίξει.
2: Ναι, αλλά ούτε κανείς είπε κακό τον Γκαλέτη, ούτε είπε κανείς ότι ο Ζέλσον είναι ο καλύτερος εκτρέμου που έχει περάσει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, με τόσο μεταγραφές πιστεύει θα αφήσει τον πάγκο, λέει, Ελκαμπίτση εκείνο Γκαρθία, νομίζω με τη Λίμπερ έχει πάθει Ρεχάγγελ. Δεν τον καταλαβαίνω τι εννοείς ότι έχει πάθει Ρεχάγγελ. Ρεχάγγελ πήρε Euro, πάντως. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά είδες προχθές ότι ξεκίνησε ο Γκαρθία στον πάγκο μείνανε. Αν χρειαστεί θα μείνει και ο Λικαμπή κάποια στιγμή. Αλλά ο Λικαμπή κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά. Ο Ζέσον επεκταράς μας έδωσε τους βαθμούς που λες πέρυσι, αλλά μου φαίνεται για παίκτη που ας πούμε λέει διαλέγει πού και πότε θα παίξει σοβαρά, φέτος με Europa είναι ρίσκο. Τι να σου πω, δεν νομίζω. Απλά όσο επειδή δεν έχει τον γκολ, γι' αυτό σε πολλά μάτς δεν φαίνεται τόσο καλός. Δεν είναι το πώς παίζει ο Ζέλσον, λέει, αλλά τα γκολ του οφείλονται στη θέση που παίζει. Όλοι έχουμε μάθει και βλέπουμε πώς παίζει ο Ζέλσον. Ο Κάρμο στη θέση του Ζέλσον θα έπαιζε για γκολ. Εντάξει, οκ, okay, παιδιά. Και ένα τελευταίο μήνυμα, θα πάρει κάτι, λέει ο Ολυμπιακός. Κανένα παίχτη, οι άλλοι παίρνουν, λέει. Και όλο οι άλλοι παίρνουν και κάτι. Έχει πάρει 11, 12 ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι γίνεται.
2: Πήρε πριν, πόσο, πριν 3 μέρες τον Μεξικανό. Οκ, okay, εντάξει. Προχωράμε, τάσο.
0: Έτσι γίνεται. Λοιπόν, προχωράμε. Τάσο τερματοφύλακα θα πάρουμε. Α, καιρό είχε ζητήσει αυτό το μήνυμα. Αυτό ότι πάει μέσα το τρώει. Ναι, ακριβώς όπως με ψήφισε 1948 που ήταν εδώ με πένια φίλε μου και δεν είχε κάνει τις αποκρούσεις που έκανε ο Παναγιώτης θα είχε περάσει. Okay. Στην Μπαρσελόνα και στη Λα Λίγκα έπαιζε ο Πένια. Δεν μας κάνει κι αυτός. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ιδανικά θα πρέπει να έρθει ένα αριστεροπόδαρο στόπρο ακόμα από να παίζει και ως αριστερό μπακ όπως υπάρχει ο κάτι στα δεξιά. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό είπα και εγώ. Αριστεροπόδαρο στόπρο θα παίζει ή που θα μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ. Υπάρχει πιθανότητα να κινηθεί η ομάδα Γερανάδο τώρα που θα μείνει ελεύθερο. Όχι φίλε μου, τι να τον κάνει τώρα. Ο Παναγικός θέλει παίκτες ενεργούς να έχουν ενέργεια. Ο Ρενάτο είναι ένα παίζει, δέκα δεν παίζει. Τι να τον κάνει.
2: Δεν θα τον έλεγε δηλαδή Ρενάτο, ε.
0: Όχι ρε, τι να τον κάνει τώρα. Θυμάσαι που σε ρώτησα παλιά για ποντέ, σε ακούγεται για τη Ζαουρή. Δεν το ξέρω φίλε μου και δεν νομίζω. Πείτε ξανά το λόγο που πήγε κόφερενς. Όποιες πρωταθλήτριες ομάδες αποκλείονται το πρώτο προκριματικό του Champions League πάνε κατευθείαν στο conference.
2: Στο δεύτερο conference.
0: Δεν πάνε στο Europa League.
2: Είναι έτσι όσο το έχουμε κάνει πλέον αυτά τα rebalancing και με όλα αυτά.
0: Όταν αυτό το roster πιστεύεις διοικητική πρωτάθλημα θα σου πω μετά το τέλος Αυγούστου αλλά η πρώτη και κύρια για μένα που παίζει ρόλο δεν είναι το roster, είναι προπονητές. Οι προπονητές φτιάχνουν τις ομάδες και οι προπονητές φαίνονται τα roster να φαίνονται καλύτερα και χειρότερα. Εφόσον λοιπόν ο προπονητής βγει στον Παναθηναϊκό και εφόσον φτιάξει την ομάδα που θέλει, θα φανεί και το ρόστερ που έχει η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια πήγε και διεκδίκησε στο πρωτάθλημα με ένα ρόστερ το οποίο σήμερα, αν λέγαμε αυτούς τους παίκτες, κάποιοι από εσάς θα γέλαγαν. Έτσι. Και όμως αυτοί οι παίκτες τότε και με παίκτες που ήταν τελειωμένοι μέχρι τότε, και ήρθε ένας προπονητής και τους αξιοποίησε, πήγαν πάνω το πρωτάθλημα. Οπότε οι ομάδες πήραν τα πρωταθλήματα. Φυσικά και οι παίκτες, αλλά οι προπονητές βοηθούν τους παίκτες να παίξουν το 100%. Ή δεν βοηθούν και παίζουν στο 20%. Μάκη από τη Ηράκλειο, ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Το είπαμε και πριν, μας το είπε και ο Νίκος ο Αθανασίου, μας το είπε και πριν ο Κέτσε για το conference. Αν παίζει ο Μαροκινός σήμερα, λούζα τη Γότφρε για Παναθηναϊκό, ναι, είναι μια περίπτωση που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε αν θα είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος. Τάσο, καλησπέρα. Έχω μια απορία. Παίκτες τύπου Βιλένα που κάνουν το συμβόλαιο του γιατί δεν δίνονται δανεικές και άλλους πληρώνουμε. Γιατί δεν πάνε, φίλε μου. Μια φορά πήγε δανεικός ο Βιλένα στη Ρελάνια Σπόρα. Από εκεί και πέρα του έχουν έρθει. Έχουν έρθει ομάδες να δοθεί δανεικός. Δεν πάει. Σου λέει δεν πάω δανεικός. Δεν πάω το στείλεις με το ζόρι. Λοιπόν, ο Λούζα παίζει αμυντικό αλλά και ως επιθετικό χαφ. 7 γκολ 10 assist πέρσι ήταν και στην προεπιλογή με το Μαρόκο με το Μουντιάλ στον έφαγε ότι έπαιζε Championship. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι 8 καθαρό ο συγκεκριμένος παίκτης από αυτά που έχω δει. Λοιπόν, δηλαδή ανταλλάσσουμε τα 12 γκολ του Τσέρι με τα 0 του Σιριβέγια. Εγώ το αποκλείω. Χάσαμε στατιστικά του Μαξιμόβιτς, παίκτης του rebound και κρατάμε τους κατώτερους. Το θέμα δεν είναι τα αποκλείσεις εσύ φίλε μου, είναι τι θέλει ο προπονητής για να παίξει. Και ο προπονητής για να παίξει θέλει ένα καλύτερο παίκτη από τον Τσέρι. Και αυτόν θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, Τάσο καλησπέρα. Αν θέλετε να μας τρελάνετε τις επόμενες μέρες και να μπείτε ο Απόλυτο Γερασάκη στη μεταγραφική του, τότε φέρτε μας τον Ναΐστο και στο τελευταίο λεπτό Μιχάλης. Δεν τις κάνω εγώ τις μεταγραφές, φίλε μου. Αυτό μπορεί να απευθυνθεί το μήνυμα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός αντρελώς το θέλει τον Ναΐ. Το θέμα είναι ο Ναΐ βλέπει την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Εκείνη το πρόβλημα. Μέχρι τώρα δεν ισχύει, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δε, ο Ναΐ θέλει να πάει σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι. Αν αλλάξει γνώμη τελευταία στιγμή, μακάρι να αλλάξει. Εγώ δεν το βλέπω. Τάσο, το λάθος είναι ότι και δεν βάζεις φρέσκο χαφ και βγάζεις τα μπόρδα που φιλότιμα τρέχει αρκετά και βάζεις Γιάγκους που μαρκάρει με τα μάτια. Ο Γιάγκους δεν μαρκάρει με τα μάτια, φίλε μου. Κάνεις λάθος. Μαρκάρει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν κακός. Έτσι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε άλλα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός. Θυμάμαι παιχνίδι που γύρναγε πίσω. Νομίζω στη Σόφια ήταν, δεν θυμάμαι καλά. Μετά κλείνε, έκλεβε την μπάλα και έφευγε μπροστά. Στο συγκεκριμένο μας δεν πήγε καλά, όντως. Ναι, ο Μπαλάτος Καμαρά μας έχει βγάλει τα μάτια. Ο καλός παίκτης είναι την αξία του πρώτου μας. Όλα τα άλλα είναι για να λέμε. Όχι, δεν είναι τα άλλα για να λέμε. Υπάρχουν παραδείγματα. Αϊτόρ. Δεν βλεπόταν ο Αϊτόρ. Τραγικός. Ήταν για να φύγει.
2: Με Μπόλωνη,
0: δεν βλεπόταν. Και ερχόντουσα μήνυμα ποιος Αϊτόρ, πού είναι Αϊτόρ, τι είναι αυτός ο Αϊτόρ. Έρχεται ο Γιωβάνοβιτς, τον βλέπει στην προετοιμασία. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Έτσι, την ξέρουμε τη συνέχεια. Και το πόσο αγάπησε ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον Αϊτόρ. Εσείς νομίζετε ότι οι παίκτες είναι ρομπότ. Δηλαδή, παίρνει έναν παίκτη τον Ιούλιο, κάνει τρία παιχνίδια, δεν είναι καλός, διώχτων άλλων. Αν εσείς ήσταν δηλαδή σε κάποια ομάδα, θα αλλάζετε τους παίκτες κάθε τρεις μήνες. Και θα φτιάχνετε ομάδα σε 50 χρόνια. Δεν είναι έτσι η μπάλα. Η μπάλα είναι να έχεις ένα σχέδιο, να πάρεις τους παίκτες που θα ακολουθήσουν αυτό το πλάνο που έχεις και στους παίκτες να δώσεις χρόνο σαν ομάδα. Έτσι. Να δώσεις χρόνο και να τους βοηθήσεις να προσαρμοστούν. Η φυσική κατάσταση του Παναθηναϊκού έχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, εξού και οι τραυματισμοί. Υπάρχει προσπάθεια διαβελτίωση. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι τραυματισμοί λόγω των φυσικών καταστάσεων, φίλε μου. Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Δηλαδή το ότι παθαίνει ο άλλος ρίξει χιαστό αυτή η φυσική κατάσταση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή ο Παντελίδης που χτύπησε τώρα, που έπασε το παιδί κάταγμα περώνης, φταίει η φυσική κατάσταση. Τι λέτε ρε παιδιά. Έλα Γιώργο.
2: Ναι. Τι γίνεται με τον Δανό δεξιμπάκ, λέει, θα έρθει, λέει, ο Μανώλης του Ηράκλειο. Μακάρι παιδιά. Νομίζω ότι πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού για απορριφθεί, αλλά ο Ολυμπιακός θα επανέλθει. Είχε επανέλθει σίγουρα βασικά. Τι λέει, γίνεται να μην δώσουμε 16 εκατομμύρια, να δώσουμε λέει 16 εκατομμύρια για τον Μπουέρτα, του χρόνου θα έχει φύγει με τα διπλά. Και με τα τριπλά να έχει φύγει, οκ. Okay. Απλά, εντάξει, δεν είναι εύκολο παιδιά, 16 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Μακάρι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Μπουέρτα. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό χαφ. Αλλά, να δούμε, μακάρι, αλήθεια. Τα γκολ του Μασούρα δεν θα μας τα δώσει κανένας εκτρέμ Τσανάκα. Να τα γκολ του Μασούρα τώρα, καλά είναι τα γκολ του Μασούρα. Μασουρίνιο, λοιπόν. Για να δούμε κάτι άλλο, αν έχω κρατήσει, δεν έχω κρατήσει. Μόνο εξάρια λέει ένας φίλος μαζεύουμε. Παιδιά, ο Μεδιλίπερ παίζει με δύο εξαροχτάρια. Ο Άλβαρες για παράδειγμα είναι ένας παίκτης που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Τώρα γιατί ο Ολυμπιακός από αρκετούς παίκτες παίζανε στο 8 ή που πατάγανε στο 8 βασικά. Πάει σε αρκετούς που πατάνε περισσότερο στο 6, είναι μια καλή απορία. Γιατί ας πούμε και ο, πώς λέγονταν, ο Κάσερες της Τουλούζ που μίλαγε ο Ολυμπιακός, από το 6 είναι τις προσπαθίες του. Αρκετά από το 6, πάταγε πολύ στο 6 και φυσικά και στο 8. Ο τέτοιος μόνο, ο Πουέρτα είναι, εντάξει και αυτός και 6 και 8 είναι. Ο Τιτραουή ήταν καθαρό 8, αλλά μπορούσε να παίξει και 6. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάει σε λίγο πιο εξάρια ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, ο Μπελαουμί λέει τη Χαλ, ωραίος παίκτης Γιώργο για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, αυτούς τους παίκτες τους βρίσκεις πριν πάνε στη Χαλ και στην Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, άλλο. Παρακάλα λέει να μην το μετανιώσουν οι Ρώσοι για το Ζέλσον πηγόντως και του βάζω εγώ την κορδέλα, λέει δώρο. Οκ. Okay. Εντάξει φίλε μου. Αυτά.
0: Ένας φίλος λέει εδώ κάθε φορά που σου λέμε κάτι που ισχύει στο 95% βρίσκεις ένα παράδειγμα, ξέρεις το 1% για να το κοντρέρεις. Δεν είναι το 1% φίλε μου. Είναι πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι οι παίκτες θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. Έτσι. Δεν είναι 1%. Πιο παλιά υπήρχε το παράδειγμα του Μπορέλη, τώρα υπάρχει το παράδειγμα του Ιετόρ, υπάρχουν και άλλοι παίκτες πάρα πολλοί. Και θα σου πω και από την αντίθετη πλευρά, για να μιλήσω το λέω. Ο Τουμπά πέρσι έχει κάνει στα προκριματικά ματσάρες. Όταν λέει το Τουμπά, είπα εγώ, αμφιβάλλω πάρα πολύ για το Τουμπά. Εδώ υπάρχουν εκπομπές. Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Αμφιβάλλω όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, στο ένα μετένα δεν μου γεμίζει το μάτι. Μου λέγανε ότι μπάω αμυντικά, αλλά τους λέω παιδιά να περιμένουμε. Και αποδείχθηκε ότι ήταν λίγος και ότι δεν έχει τα στοιχεία αυτά για αμυντικός. Εσείς βιάζεστε. Προσπαθείτε να βγάλετε συμπεράσματα είτε θετικά είτε αμυντικά με τρία παιχνίδια. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Μίλαμε κανέναν προπονητή, μίλαμε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου να σου πει αν αυτό που λέω εγώ είναι σωστό ή αν αυτό που λες εσύ, δηλαδή ότι από τα δύο παιχνίδια καταλαβαίνεις αν ένας παίκτης είναι καλός ή όχι, είναι σωστό. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής, αυτός που ξέρω από εδώ, θα σου πει ότι ο παίκτης θέλει χρόνο για να δείξει κάποια πράγματα. Υπάρχουν και παίκτες που προσαρμόζονται άμεσα. Υπάρχουν και παίκτες όμως που θέλουν χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ο καλός ο παίκτης, αν παίξει καλά στην αρχή, θα πρέπει να επενδυνεύσει τη διάρκεια τι θα κάνει για να τον κρίνεις. Έτσι. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. 40 χρόνια στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού έχω ζήσει πάρα πολλά. Έχω ζήσει παίκτες να έρχονται και να απαξιώνονται και μετά να κάνουν πορείες τρομερές. Έχω ζήσει τους γκουμομπαρσινάδες που δεν τόλμαγαν να πω κάτι τότε. Δεν τόλμαγαν να πω κάτι για τον Γκούμα, τον Μπαρσινά και τον Καραγκούνη. Κράξουμε, έπεφτε. Πού πάμε αυτούς? Και κάνανε αυτά που κάνανε. Και εσύ θέλεις τώρα να μου πεις ότι έχεις δίκιο ή έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι δεν έπαιξε δύο μάτς, άξιζε να διδιώξουμε, να πάρουμε άλλον. Δεν φτιάχνονται έτσι οι ομάδες, παιδιά. Οι ομάδες φτιάχνονται με σταθερότητα, με ένα καλό προπονητή, με μια καλή διοίκηση και με ρόστερ το οποίο δεν θα αλλάζει κάθε χρόνο 15-20 παίκτες. Γιατί αν αυτό συμβαίνει, η ομάδα δεν θα φτιάξει ούτε σε 100 χρόνια. Λοιπόν, αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν για δύο ώρες η Reporters με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Αναγκαϊτά, ο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία διοικητικότητα του Μπίγου Σπορφέμ. Κυριάκο Σταθερόπουλο, θερμή στον οίκο γιατί επιλογή μουσική. Πάνο Μουσουράκη, Γιώργο Πετρίδη και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κύριε Τσανάκα?
2: Η εύκολη Σταυροβελονιά που λέει ο Γιώργο Μαρκάκη.
0: Ωραία απάντηση στον κύριο Μαραθιανό από τον κύριο Τσανάκα. Έτσι θα ήθελα, δυνατό.
2: Θα είναι στην εκπομπή, ε? Δεν πήγε να δει την προπόνηση σα.
0: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να πήγε να δει τη συνέντευξη τύπου, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Α, κάνει κι άλλη κοπάνα. Ο εργάτης ο Νικόλος Ακτύπης θα είναι σίγουρα εδώ, πιστεύω.
2: Πάντα.
0: Μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό.
2: Αυτή η ώρα εδώ είναι.
0: Μπράβο. Με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό θα σκαθίσουν συντροφιά την επόμενη ώρα. Μια ώρα δεν έχουν, ή όχι, δύο. Μια.
2: Τρίτη είναι σήμερα. Έχουν μια.
0: Δεν ξέρω.
2: Λογικά.
0: Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή ακρόαση, τα λέμε, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νερό?
3: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για αριστιωτική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το μπλασέκ.
8: Δεν είναι offside,
9: δεν είναι offside.

0: σας. Για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Sport FM Πάτρας.
10: Μάνα των 29 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Win Sport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης 25 Αυγούστου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Μάνολης Μουσουράκης και ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής της δεύτερης της εβδομάδας. Είχαμε πριν την κλήρωση για την League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδος, όπως ονομάζεται από φέτος. Λοιπόν, βγήκανε όπως περιμέναμε με την με την αλλαγή που υπάρχει στο format από φέτος. Δύο ντέρμπι, ένα αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ένα δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τουλάχιστον θα πω εγώ, ευτυχώς μάλλον θα πω εγώ, δεν είναι τώρα στην αρχή της σεζόν. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι την τέταρτη αγωνιστική, το τριήμερο 27-28-29 Οκτωβρίου και το ντέρμπι αιωνίων στην αυλαία της φάσης, την πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου. Στην πρεμιέρα που θα γίνει η πρώτη σέντρα την επόμενη εβδομάδα, το τρίμηνο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε την επανάληψη του περισσινού τελικού ΠΑΟΚ εναντίον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό τελικό με την Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena, ένα παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί η πρόκριση στην League Phase του Champions League. Και θέλει να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια στα αστέρια, να κουνήσει σε ντόνι που λέμε. Yeah! Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η προετοιμασία των άλλων τριών Ευρωπαίων, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη. Θα παίξουν την Πέμπτη, ειδικά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν ουσιαστικά την ύπαρξή τους στην Ευρώπη. Θέλουν νίκες μετά τις ισοπαλίες στα πρώτα παιχνίδια για να σφραγίσουν την πρόκριση στην League Phase του Conference League, και είναι πολύ πολύ σημαντικό το να είναι στην Ευρώπη. Ενώ ο Όφη έχει μεν το μαξιλαράκι του Conference, αλλά μετά το 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο θα πάει στη Βουλγαρία για να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Με τα γραφικά, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για την απόκτηση του 20χρονου χαφ του Όγνιεν Όγκρεσιτς, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, μια δαπανηρή μεταγραφή για τον δικέφαλο του Βορρά, προκειμένου να ενισχυθεί και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά.

Ολυμπιακός και αυτός κινείται πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι τις τελευταίες μέρες. Είναι στο προσκήνιο το όνομα του Βάργκας της Σεβίλης και του Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Από χθες κυρίως σε αυτές τις δύο περιπτώσεις έχουν στραφεί και τα δίνουν όλα οι Ερυθρόλευκοι. Σίγουρα δεν θα είναι οι μοναδικές μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου.

Πολλές, βλέπω εδώ πολλές ερωτήσεις και για το, για το κύπελο, και εκτίμηση, τι feeling έχω, λέει, για, το, για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Αν σου έλεγα, λέει, κάνε μια εκτίμηση 0 στα 4, 1 στα 4, 2 στα 4, 3 στα 4 ή το απόλυτο. Τουλάχιστον 3 θα πω εγώ. Τουλάχιστον 3. Επίσης, κάποιος φίλος που ρωτάει για το αν θα είναι knockout τα ντέρμπι που είπα για το κύπελο, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν είναι knockout. Είπαμε, κάθε ομάδα αντιμετωπίζει, θα δώσει 4 παιχνίδια στην League Phase. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, όπως ήταν πέρυσι το format. Μια βαθμολογία, οι 4 πρώτες ομάδες περνάνε απευθείας στα προημιτελικά και το 5-12, από τις 5 έως 12 θα δώσουν παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης που λέμε, για να προκύψουν οι άλλες 4 ομάδες που θα συμπληρώσουν την οκτάδα.

Λοιπόν, και στο φίλο που με ρωτάει αν με το χέρι στην καρδία λέει θέλετε την επιστροφή του Κωνσταντέλια στην Εθνική που γύρισε την πλάτη. Δεν θα πω, δεν θα βάλω αυτό το χαρακτηρισμό γύρισε την πλάτη. Οκ, οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση του ποδοσφαιριστή για προσωπικούς λόγους να απέχει από τις υποχρεώσεις, τις επόμενες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Δεν έκλεισε εντελώς την πόρτα στην Εθνική. Όπως είπε και χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάζης, η πόρτα είναι ανοιχτή και γίνονται προσπάθειες επιστροφής και προφανώς, όπως είπα στο ξεκίνημα, αφού σέβομαι την απόφασή του αυτή, προφανώς και θέλω να επιστρέψει και να τον ξαναδώ με την γαλανόλευκη φανέλα. Κύριος Σταθερόπουλος μου ζητάει ένα μικρό break. Το κάνουμε και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Λέει ο φίλος της ΑΕΚ, το στείλει δεύτερη φορά το μήνυμα. Τώρα που γύρισε, σίγουρα όταν έχει ΑΕΚ Ευρώπη ποδόσφαιρο μπάσκετ και έχει την ίδια ώρα newsroom, νικάμε. Τέλεια. Απλώς αύριο είμαστε, να το πω έτσι, pre-game, έτσι. 10 η ώρα φεύγουμε και έχουμε σέντρα στην Allwyn Arena. Διευκρινίζω, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Και μια και είπαμε για την σχολίασα το μήνυμα αυτό που έχει να κάνει με το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακηρής στην παρέα μας. Για όλα τα τελευταία νέα αγωνιστικά και όχι μόνο. Χαίρετε, κύριε μου.
3: Πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Εσύ?
3: Καλά. Κοίταξε τα αγωνιστικά.
2: Περιμένω με ανυπομονησία, μπορώ να σου πω, το αυριανό παιχνίδι.
3: Χαίρομαι. Νομίζω όλοι.
2: Ναι.
3: Εντάξει, στην πληκτρολογία των ποδοσφαιρόφιλων, να το πω έτσι. Mm-hmm. Εννοείται των γνωσιτών, δεν το συζητάμε καν, οι εκδίδες ζουν και αναφέρουν για αυτό το παιχνίδι. Και το κλαμπ σαν οργανισμός και το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ οι διοικούντες της ομάδας, η ιδιοκτησία, όλοι οι άνθρωποι της, αλλά πόσο πολύ και πόσο μάλλον και ο κόσμος της. Mm-hmm. Και ο ίδιος ο Νικολίτς, εγώ αυτό κατάλαβα και αυτό διαπίστωσα βλέποντας τον συνέντευξη τύπου, πολύ διαθέσιμα, πολύ ευχάριστος και πολύ έτσι διαθέσιμος για τον κοινό μέσω των εκπροσώπων του ΜΜΕ, να του δώσουμε αποδοθεί σωστά, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει στην ενδεύξη τύπου, γιατί έχω ξαναπεί ότι δεν μιλάνε για μας οι πρωταγωνιστές, μιλάνε για τον κόσμο της ομάδας και γενικότερα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου που θέλει να μαθαίνει πράγματα σχετικά με τις επικείμενες αναμετρήσεις, όπως είναι αυτή για τον κόσμο των αστεριών, για την ελίτ της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, την επιστροφή σε αυτή για την ΑΕΚ από το 2019 και έπειτα, 18 με 19 σεζόν. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, αν κάποιος έλεγε ένα χρόνο πριν ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το League Fest Champions League, μάλλον θα μας έλεγαν τα λουλούς, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι πολύ ειλικρινές αυτό που λέει, ναι. Γιατί όντως έτσι όπως
2: και αφοπλιστικά ειλικρινές.
3: Ναι. Όπως συνηθίζει να είναι ο Σέρβος τεχνικός για να είμαστε και δίκαιοι απέναντί του και τίμοι. Πολύ σωστός, πάρα πολύ του δεπόλη τη δηλώση του. Τόνισε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Fest. Υπογράμμισε ότι αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι, γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε λάθος, θα είναι μάτς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε την νίκη, πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη όμως στην ομάδα μας. Ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα 11-11, κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό, αλλά αυτό εδώ είναι ένα μάτς, έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, γι' αυτό και περιμένω μια υπέροχη βραδιά, να πάμε φάση με φάση, λεπτό με το λεπτό, και τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα, έτσι είναι συνήθως, δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, τόνισε ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης. Εννοείται ότι ό,τι ακούστηκε για το ρόστερ, για το πρωτάθλημα, για τη δυναμική της ομάδας, εκείνος είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σήμερα. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα έρθουν και άλλα αργότερα μέσα σεζόν. Όμως το αυριανό είναι ιδιαίτερο και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι μόνο σε αυτό. Όλα τα τέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια όθηση. Τα μεγάλα μάτσα ανεβάζουν αυτοπεποίθηση και δυναμική, βοηθούν για να τα πας και καλά. Τέλος πάντων, και αυτός και 300 έδειξαν απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, τάσομαι ότι δεν γίνεται. Και όλας ο Στρακός από την πλευρά του για να προεντάχει υπό την όνειρο για κάθε παίχτη το Champions League. Είμαστε ανυπόμονοι για τη ρεβάνς και νομίζω ότι αξίζουμε να περάσουμε. Υπάρχει μια λογική πίεση, ένα άγχος που πάντα υπάρχουν γιατί παίζουν για το μεγαλύτερο επίπεδο, πρέπει να αποδείξουμε στο γήπεδο, να το αποδείξουμε το θέλουμε στο γήπεδο, θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι, πρέπει όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, είμαστε όλοι έτοιμοι και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το θέλουμε περισσότερο, κατέληξε ο διεθνής Αλβάνος goalkeeper της ΣΑΕΚ, από τα πολύ μεγάλα ατού για μένα στο αυριανό παιχνίδι. Συγγνώμη, στο αυριανό παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος στάσεις μου για αυτά τα παιχνίδια συνήθως αυτές τις ομάδες, όλες τις ομάδες και ελληνικές και μη, είναι η πίεση. Η πίεση ανταπόκρισης στο πρέπει, ας πούμε, και στην υποχρέωση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, είναι μια ομάδα πολύ έτσι του προπονητή της και πάρα πάρα πολύ έτοιμη. Μου θυμίζει πολύ τη Βίντι του Νίκολης για παράδειγμα. Εδώ η ΑΚ δεν έχει κάνει ένα καθοριστικό βήμα με ένα διπλό, ας πούμε, στην έδρα της αντιπάλου που άξιζε να πάρει πριν από μια εβδομάδα, θυμίζω. Οπότε πρέπει να το κάνει στην έδρα της. Επιπλέον ατού, αυτό που σας έλεγα χθες, σου έλεγα συγγνώμη, ότι η ΑΕΚ έχει τον Νίκολη στον πάγκο της και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέτρη του είδους, για να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τις προκρίσεις εννοώ.
2: Έχει το know-how που λέμε στα χωριά.
3: Ναι, έχει το know-how, έχει τον τρόπο να τα καταφέρνει. Και νομίζω ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει και με το, πώς το λένε, με την Λεύσκη Σόφιας. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό πλάνο, σχέδιο, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Ο ίδιος απάντησε στο τέλος ο Νίκολιτς για τον Γκοϊτά ότι όλοι οι παίχτες είναι έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι έχει προβάδισμα λοιπόν ο Μαυριτάνος να βρεθεί στην δεκάδα και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κάτω τα δοκάρια θα είναι ο Στακός και δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίγιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Ρένβας. Κάριν Μάριν στα χαφ, δεξιά λογικά ο Μάγερ. Αριστερά ο Κοϊτά εφόσον είναι 100% είπαμε. Και νομίζω ότι ο Γιώβιτς με τον Βάργα έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν το δίδυμο επίθεσης.
2: Μάλιστα.
3: Δεν περιμένω άλλη έκπληξη. Θα μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Εντάξει, και προφανέστατα και ο Γκατσίνοβιτς θα μπορούσε να ανταποκριθεί μια χαρά. Το είδαμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ίσως να έχει βγάλει δεύτερη σκέψη γι' αυτό, αν δεν ήταν 100% Κοϊτά. Αλλά εφόσον είναι 100% Κοϊτά, νομίζω θα παίξει αυτός.
2: Ρωτάει ένας φίλος αν γνωρίζεις, για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν μέσα, θα υπάρξει κάποια γιγαντοοθόνη εκτός?
3: Όχι. Δεν γίνονται αυτά. Σε επίπεδο Champions League, παιδιά, αυτά δεν είναι.
2: Μπράβο.
3: Δεν μπορεί να γίνει. Σε καμία των περιπτώσεων, όχι. Γύρω και εκτός, βέβαια, μακριά από το γήπεδο, σε μαγαζιά εστίαση και αυτά, προφανώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσει κανένας το παιχνίδι. Αλλά έξω από το παιχνίδι δεν επιτρέπεται να τραβήξουν το κινητό ή δημοσιογράφη, παιδιά. Να καταλάβει ο κόσμος. Δεν επιτρέπεται να δείξουμε εμείς κάτι μέσα από το κινητό μας, μέσα από τα site. Σε επίπεδο παραγωγής της Champions League.
2: Κάπου διάβασα έξτρα πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη διοίκηση της βουλγαρικής ομάδας σε περίπτωση πρόκρισης. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, όχι απαραίτητα σε νούμερο, έξτρα πριν από πλευράς...
3: Μέχρι χθες δεν υπήρχε κάτι. Δεν ξέρω στον εσωτερικό κανονισμό αυτά τα που συμβαίνουν.
2: Ναι, πέρα από τα προκαθορισμένα, ρε παιδί μου, πριν στα συμβόλαια των παικτών.
3: Υπάρχει και τα πριν που λες, τα μπόνους επί των στόχων. Υπάρχει και με την τη συμφωνία που υπογράφει η αρχηγή. Ένα μπόνους, ξέρεις,
2: συνολικό, ναι, μπράβο.
3: Αφορούν συμμετοχή σε League of Champions League, αφορούν πρωτάθλημα, κύπελλο, όλα.
2: Okay.
3: Αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι, αν μετά το τέλος του μάτσο, γιατί συνήθως μέχρι στιγμής ο κ. Ηλιόπουλος ολοκληρώνει το μάτσο και μπαίνει στα ποτήρια και κάνει το πριν, το ανακοινώνει. Γιατί θυμίζω ότι το είχε κάνει στη Λεωφόρο, για παράδειγμα, θυμάσαι.
2: Ναι.
3: Μπαίνοντας να μοιράσει χαρακτήρα, οι παίχτες πέφτουν πάνω του, φωνάζουν το όνομά του και φωνάζουν μπόνους. Και τότε ανακοινώνει και εκείνος.
2: Μοίρασε και κάτι χιλιάρικα. Εκτός από συγχαρητήρια.
3: Τότε στο Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, είχε πει 200.000 ευρώ.
2: Έπειτα
3: για να δώσει κίνητρο στους παίχτες που το είχε καταφέρει, ήταν πάρα πολύ εύστοχη κίνηση για μένα. Είχε δώσει 500.000 ευρώ αν είχαν κάνει μετά από μια νίκη της ΑΕΚ, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή, για να ζευγαρώσουν δύο νίκες ακόμα, ώστε να πάρουν τα 500.000.
2: Ναι, σωστά.
3: Είναι έξυπνα αυτά που κάνει. Οπότε θα το δούμε αύριο αυτό, νομίζω.
2: Ωραία.
3: Μέχρι σήμερα και αυτή την ώρα δεν ξέρω να έχει πάει στα αποκτήρια και να έχει ενημερώσει κάτι τέτοιο πάλι.
2: Ωραία. Κάτι άλλο σχετικό με το παιχνίδι έχουμε?
3: Τίποτα, θα πρέπει να είναι λίγο πιο πώς να το πω, οργανωμένοι ο πρώτη τσάκ, ο φίλαθλος δηλαδή, γιατί είναι πολύ πιο μεγάλα τα μέτρα ασφάλεια για αύριο και λόγω της παρουσίας φιλοξενούμενων Βουλγαρών οπαδών και λόγω της διοργάνωσης, έτσι. Οπότε πρέπει να έχουν το νου τους, θα είναι και πολύ ζέστη, να προσπαθήσουν να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ξέρεις, την ταλαιπωρία, αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί θα έχει προελέγχους και πάει λέγοντας. Κατά τα λοιπά όλους, παιδιά, περιμένουμε το αυριανό μάτς, τίποτα άλλο. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ΑΕΚ, είναι καλά η ομάδα. Μετά από αυτό το παιχνίδι και εννοείται εφόσον πάνε όλα καλά, θα δούμε και τι θα γίνει με το με επιπλέον κομμάτι ενίσχυσης. Εδώ επιτρέψτε μου να σας προτάσω μου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ και να πάρει παίκτη, θα πρέπει να ξεφορτωθεί κάποιος.
2: Τι έχουν μείνει μετά το Φερνάντες.
3: Ορίστε.
2: Λέω μετά το Φερνάντες.
3: Ναι.
2: Που πήγε Αλάνια. Έχει μείνει ο Πιερό.
3: Έχει μείνει ο Πιερό. Μπορεί να μείνει και ο Σαχαμπό, αλλά να μην υπολογίζεται. Ξέρεις, ναι, να μην έχει τουλάχιστον πρώτο. Ναι. Εμένα με νοιάζει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Λίστα, να σου πω την αλήθεια μου. Ναι. Γιατί ήδη ψάχνουμε ποιος θα βγει για το
2: Βιτάλης.
3: Ναι, που θα είναι ο Βίντα, ξέρω εγώ, ο Κουτέσα, δεν ξέρω ποιος θα σκεφτεί ο coach. Αν αποκτηθεί και άλλος παίχτης, που είναι πιθανό να γίνει ένα συν ένα ακόμα προσθήκες, θα πρέπει να δούμε ποιαν θέση θα πάρει. Γιατί επαναλαμβάνω, μπαίνουν κάποιος που βγαίνει.
2: Ναι.
3: Και αυτό ξέρεις ποτέ οι προπονητές δεν το έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
2: Ναι, όντως.
3: Γιατί τους προκαλεί μια αναστάτωση στα αποδυτήρια.
2: Ναι.
3: Οπότε θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος μυαλού μας αυτό το θέμα με την Ευρωπαϊκή Λίστα όταν το συζητάμε και μεταξύ μας και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, ας πούμε, της εκάστοτε μεταγραφικής υπόθεσης.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 πριν από μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Από τον ένα Γιώργο στον άλλο, στον Πετρίδη, Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε media day εν ώψη της σεζόν που αρχίζει, μίλησε και ο Ζελίκου Μπράντοβιτς και κάποιοι παίκτες. Πάμε να μας κάνει μια σούμα. Εγώ νομίζω, διαβάζοντας λίγο τις δηλώσεις του Ζώτς, νομίζω ότι οι καλύτερες ατάκες είναι στο τέλος, που έχει να κάνει με την νοοτροπία της ομάδος και το τι εκπροσωπεί.
4: Ακριβώς αυτό.
2: Χαίρετε, κυρία μου.
4: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι τα λέει όλα. Για μένα δείχνει και την νοοτροπία και τη φιλοσοφία του Ζώτς και αυτό που θέλει να περάσει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, σε όλο τον οργανισμό, στους παίκτες, στους συνεργάτες του, στους διοικούντες, σε όλους τέλος πάντων. Είναι η κουλτούρα αυτή που έχει ο Μπράντοβιτς και η νοοτροπία και θέλει να την περάσει και στην ομάδα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά τη λέξη κουλτούρα, γι' αυτό το λέω. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή και πρέπει όλοι να καταλάβουν τι είναι ο Παναθηναϊκός, όλοι να μάθουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός και να είμαστε, μάλιστα χαρακτηριστικά, να είμαστε ομάδα και στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ.
2: Ναι. Έτσι.
4: Δείγμα του πώς δουλεύει ο Μπράντοβιτς και πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γενικότερα ήταν ο Ζώτς πάρα πολύ ικανοποιημένος και με τις κινήσεις που έγιναν. Είπε για τις προσδοκίες που υπάρχουν ότι εντάξει, δεν θα παραπονεθώ ποτέ. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, ξέρουμε που είμαστε. Το σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές, είπε. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό και αυτό μάλλον θέλει να το περάσει στην ομάδα. Αναφέρθηκε στους απόντες, ότι εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα πρόβλημα και για εκείνο, ότι υπάρχουν 7 παίκτες στις εθνικές και ο Κέντρικ που είναι τραυματίας, ο Κέντρικ Νάν. Από εβδομάδα που θα επιστρέψουν οι διεθνείς θα μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Ο Σλούκας αναφέρθηκε στην τριετία Αταμάν, που για μένα και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν ξέχασε τον coach Αταμάν και μίλησε και με τα καλύτερα για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού αποχώρηση, για τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού μάλλον. Φυσικά για τον Μπράντοβιτς, όπως είναι λογικό, είπε και εκείνος
2: καλύτερα,
4: ξεχωριστές σχέσεις, έτσι. Αλλά αυτό που κρατάω από τη δήλωση του Σλούκα είναι ότι διαγράφει, και πρέπει να διαγράψουμε, είπε χαρακτηριστικά το παρελθόν.
2: Ναι.
4: Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα δεκαετία. Διαγράφει και πρέπει να διαγράψουμε, είπε χαρακτηριστικά το παρελθόν.
2: Ναι.
4: Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα 13

0: Άλλον ο Γιαμπουσέλε μίλησε με τα καλύτερα και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις και την οργάνωση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Είπε ότι μια ομάδα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου και έχει οργάνωση ψηλού επίπεδου. Έχουμε τα πάντα, μας προσφέρουν τα πάντα. Δεν θέλησε να δώσει υποσχέσεις στον κόσμο της ομάδας. Είπε ότι θα δίνουμε το 100%. Ο Φαλ μας έδωσε και μια είδηση που αφορά το διαβατήριο, το ελληνικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Προφανώς, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, θα το μάθουμε και εμείς, θα το μεταφέρουμε. Έτσι, προφανώς. Αλλά ο Γάλλος στάθηκε εκείνος στο κομμάτι των εγκαταστάσεων. Είπε ότι πρώτη φορά στην καριέρα του βλέπει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για την κατάσταση που βρίσκει, που βρίσκει στην ομάδα, για το Telecom Center και όλα αυτά. Για το πόσο, κατά πόσο θα είναι έτοιμος, γιατί πέρασε μια δύσκολη περίοδο, αρκετούς μήνες εκτός δράσης, είπε ότι κάνει πλήρες προπονήσεις, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ο αγωνιστικός ρυθμός. Και γενικότερα, εντάξει, δήλωσε και εκείνος ενθουσιασμένος, ήρθε για να πάρει την Ευρωλίγκα, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
1: Και κρατάω και τη δήλωση που είπε για το τέτοιο, ότι θέλουν να, για τον glass floor, ότι θέλουν να διαγράψουν.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Την τελευταία φορά που βρέθηκα.
0: Που βρέθηκε εκεί.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Βήματα και βάζει ανθρώπους μέσα στο προπονητικό επιτελείο, στο ελληνικό staff, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι βελτιωμένος και σε αυτό το κομμάτι. Γενικότερα έχουν προσταθεί κάποιοι άνθρωποι στην ομάδα για την βελτίωση, έτσι, των συρθηκών, να μπορούμε να το πούμε, και της καλύτερης προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν και των αγώνων γενικά που έρχονται. Αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα ότι αλλάζει επίπεδο Παναθηναϊκός και σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Μπατίστ και Διαμαντίδης.
0: Ναι.
1: Ήταν παρόντες.
0: Ο Μπατίστ, θέλω να σου πω, Μπατίστ, ναι, είναι έτοιμος να παίξει ένα δεκαλεπτάκι.
1: Αυτό θα σε ρωτήσω.
0: Σε τρομερή κατάσταση.
1: Για πώς
0: σε τρομερή κατάσταση σου λέω τώρα, άστο. Δηλαδή ζήλεψα, ρε παιδί μου.
1: Τα λεπτά τον είδα, ναι. Αριθμό, αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ζήλεψα από τον είδα. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Πολύ ευδιάθετο και εκείνο, όπως και ο Διαμαντίδης. Χαμογέλασε ο Ζωμίτσος, θα πει και αρκετή ώρα και με τον Ζώτσο και με τον Μπατίστ. Έκανε, είπε και ένα ωραίο Μπατίστ, λέει, θέλω τώρα μετά το τέλος προπόνησης 2 ώρες ύπνο και φαγητό. Θέλω να σου πω επίσης για τον Μπατίστ, χθες μετά το τέλος της συγκέντρωσης, της πρώτης συγκέντρωσης του Παναθηναϊκού, έκανε προπόνηση και στο εφηβικό τμήμα της ομάδας. Ο ίδιος.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δείχνει αυτό που σου είπα πριν, το ζήλο που έχουν όλοι και το ενδιαφέρον που έχουν όλοι να βοηθήσουν την ομάδα, έτσι να κάνει αυτά τα βήματα που χρειάζεται.
1: Ωραία. Εντάχει και σε τίτλους οι απαντήσεις. Ένα λέει, επειδή ο Ναν θα χάσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν, αν θα απέκλεισε να φέρει ο Παναθηναϊκός να φέρει ένα παίκτη με συμβόλαιο τύπου Φαρίντ.
0: Όχι, όχι, δεν θα πάει στη διάλυση. Όχι.
1: Ωραία. Ένα άλλο με φανέλα. Θα υπάρξει καινούργια.
0: Θα υπάρξει καινούργια φανέλα, ναι, φαντάζομαι μέσα στο Σεπτέμβριο θα
1: ή
0: δούμε.
1: Ή με την Ακρόπολη.
0: Όχι, όχι, θα δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε κάτι. Αλλά θα πρέπει να το ρωτήσουμε ακριβώς για να πούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν τις επόμενες ημέρες. Αρχικά, όπως λέγαμε, για τον Παύλο Γιανακόπουλος και μετά για τη σεζόν, για τα μάτσα εντός έδρας Ευρωλίγκας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά. Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

0: συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Πριν επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά, να πω, επειδή ήμασταν στα του μπάσκετ του Παναθηναϊκού, για την Ευρωλίγκα, ότι ανακοίνωσε ότι οι 11 σύλλογοι μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πήραν προέγκριση και συνεχίζουν για την τελική αξιολόγηση προκειμένου να επεκταθεί η διοργάνωση μέσω franchise. Δεν ανακοίνωσε τα ονόματα των ομάδων, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες στις 11 ομάδες βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ μαζί με τις, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, Χάπολ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μάξιμα Ρώμα, Βίρτους Μπολόνια, Ντουμπάι Μπισί, Παρί, Λόντον Λάιονς, Βαλένθια και Νάπολη. Μετά από αυτή την ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, υπήρξε μια διαρροή από την ΚΑΕ Άρης ότι ο στόχος των κίτρινων παραμένει η επιστροφή στην EuroLeague με όλα τα δεδομένα να εξετάζονται. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη σε επίσημο επίπεδο, όπως σημειώνεται από την πλευρά της ομάδος της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές και ρεπορτάζ πως η πρόταση του Άρη είναι στο τραπέζι, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Λοιπόν, πάμε και στα του κυπέλου. Πιο αναλυτικά, είπα στον πρόλογο τα δύο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα των 5 αγωνιστικών, με 2 υποσημειώσεις. Πρώτον, ότι υπάρχει εκκρεμωδικία για το Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Ο Λεβαδιακός είναι αυτός που μπήκε στην κληροτίδα καθώς νίκησε στο μεταξύ τους παιχνίδι. Ωστόσο, οι Αρκάδες έχουν καταθέσει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών και η εκδίκαση της ένστασης από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα γίνει αύριο Τετάρτη στη 1:30. Επομένως, αν δικαιωθούν οι Αρκάδες, θα πάρουν τη θέση του Λεβαδιακού στην League Phase. Ο δεύτερος αστερίσκος έχει να κάνει με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, που είναι το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου, και αφορά τους Ευρωπαίους, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Όφη, που έχουν κληρωθεί να παίξουν την δεύτερη αγωνιστική. Αν υπάρχουν υποχρεώσεις, τα παιχνίδια τους θα μεταδοθούν την Τρίτη. Λοιπόν, πάμε. Πρόγραμμα πρεμιέρας, τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Ξεχωρίζει το ζευγάρι του περσινού τελικού ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Και από εκεί και πέρα έχουμε ΑΕΛ Νόβιμπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική, 8 με 10 Σεπτεμβρίου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος Έλαμπετ και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Η τρίτη αγωνιστική, το τρίμερο 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Άρης Μαρκό, Καλαμάτα Ελ Νόβιμπετ, Κηφισιά Παναθηναϊκός Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Τέταρτη αγωνιστική, 27 με 29 Οκτωβρίου. Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΛ Νόβιμπετ Όφη, Βόλος Έλαμπετ, Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και η πέμπτη αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στις 2 Δεκεμβρίου και προφανώς την ίδια ώρα. ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέστος, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Νίκη Βόλου, Μαρκό, Όφη, Βόλος Έλαμπετ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε, οι τέσσερις πρώτες ομάδες περνούν απευθείας στα προημιτελικά. Από το 5 έως 12 θα δώσουν παιχνίδια στην ενδιάμεση φάση για να συμπληρωθεί η οκτάδα. Από το 13 μέχρι το 16 αποχαιρετούν την διοργάνωση. Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν 22 και 23 Δεκεμβρίου, είναι μονά παιχνίδια. Τα ημιτελικά θα γίνουν
2, 3, 4 Φεβρουαρίου και η Ρεβάνς 9, 10, 11 του ίδιου μήνα και ο τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 22 Μαΐου. Και στις, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ισοβαθμίες, πρώτο κριτήριο είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων, το δεύτερο η καλύτερη επίθεση, το τρίτο η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας, περισσότερες νίκες εκτός έδρας και αν και εκεί φτάσουμε να υπάρχει απόλυτη ισορροπία, η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την περσινή σεζόν.

0: Πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ στο δεύτερο ημίωρο με τα τελευταία νέα του Άρη. Μάνου Γκαρθία και Σούταλο, βλέπω εδώ ότι έκαναν την πρώτη προπόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε με μπαρμπεκιού. Αλέξη Σαββόπουλος στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Μπαρμπακόα που λένε εκεί σπανί, της ομάδας. Μπαρμπακόα.
0: Μπαρμπακόα, ωραίο.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ω, αυτό πήγα να πω, είναι ωραίες κινήσεις.
1: Ωραίες. Γενικότερα το κλίμα, το έχω πει και άλλη φορά, είναι καλό. Και δεν είναι δίκαιη υπερβολή τώρα αυτό ή απλά για να το λέμε. Mm-hmm. Τεκμέρεται γενικότερα από όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παικτών. Σε αυτό προφανώς έχει βάλει το χεράκι της και η τεχνική ηγεσία και οι συνεργάτες από την αρχή της προετοιμασίας. Είναι κάτι που τονίζει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου από την πρώτη μέρα. Από ανέλαβε κιόλας, όχι μόνο από το ξεκίνημα της φετινής δουλειάς, το καλοκαίρι, και φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα στον κόλ, παιδιά, το τάσο στο 2-3. Ήταν φοβερή έκρηξη συναισθημάτων. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε ένα τέτοιο πανηγυρισμό. Ένα κουβάρι πραγματικά. Όλοι οι παίκτες, αναπληρωματικοί, φυσιογραφευτές, βοηθοί, όλος ο κόσμος έγινε ένα κουβάρι και το πανηγύρισε έξαλλα. Είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό σε κάθε ομάδα. Το να έχεις υγεία, αποδυτήρια, το να έχεις ένα πολύ καλό κλίμα. Και ενισχύεται προφανώς και από τέτοιες πρωτοβουλίες. Ψάξε ο Παπαδάκης, επειδή είναι και φίλος μου, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ο Σεφ
0: που, ναι,
1: που επιμελείται κάθε φορά, εντάξει, αν θα θεράπευτα Αριανός, ο Σάκης είναι και μάγος της κουζίνας, να ξέρεις, άμα φας από το Σάκη, θα γλύσεις και τα δάχτυλά σου. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα και έφαγαν καλά και πέρασαν καλά οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Οι μόνοι δύο που σίγουρα δεν πέρασαν καλά και δεν περνάνε καλά τις τελευταίες μέρες είναι ο Γιαννιώτας με τον Γαλανόπουλο, γιατί έχουν μια βαριά ίωση.
0: Ναι.
1: Οι δύο ποδοσφαιριστές και από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω τάσουν ότι είναι νοκάουτ για το παιχνίδι με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Για να μην κολλήσουν και τους υπόλοιπους, είναι σε απομόνωση, είναι στα σπίτια τους, είναι πλημμύρες, λαμβάνουν αντιβίωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν θα είναι διαθέσιμο. Ναι. Mm-hmm. Και άντε ο Γαλανόπουλος δεν είναι και στις πρώτες επιλογές. Ο Γιαννιώτας σε όλα τα φιλικά και στα πρώτα επίσημα έπαιξε βασικό στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Οπότε εδώ τίθεται ένα ζήτημα μάνι-μάνι τώρα για τον προπονητή του Άρη, για το μάτς με τον Όφη, τι θα κάνει για το αριστερό φτερό της επίθεσης. Πολλά θα εξαρτηθούν, νομίζω, για να το συνδέσω με την πρώτη προπόνηση του Μάνου Γκαρθία και του Σούταλο, από την κατάσταση του Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία είναι έτοιμος να παίξει με δεκάδα δηλαδή. Mm-hmm. Μπορεί να πάει ο Γκαρέ αριστερά, με Παλάσιος δεξιά, Μάνου Γκαρθία στο 10 και τον Μύρ στην κορυφή της επίθεσης και να το λύσει το ζήτημα. Εκτός αν επιλέξει κάτι άλλο, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για τον προπονητή του Άρη, που σίγουρα βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται, καθώς ναι μεν κάνει αυτούς τους δύο λόγω ίωσης, αλλά έχει επιστροφές. Έχει το Χόγκλα, ο οποίος μπήκε σήμερα για πρώτη φορά μετά από την επέμβαση στο γόνατο με την ομάδα. Ο Καντεφέρε επίσης, ο Κουαμέ επίσης, άρα μάνι-μάνι μαζί με Σούταλο και Μάνου Γκαρθία. Αρκετές επιστροφές για τον προπονητή του Άρη. Είναι ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο οποίος θα βγάλει μια εβδομάδα κανονικών προπονήσεων, οπότε θα έχει σύνεξη ποδοσφαιριστές ο προπονητής του Άρη καινούργιος.
0: Για αυτό που λέμε, ευχάριστος πονοκέφαλος.
1: Εντάξει, ναι. Ένα άλλο ζήτημα που θα κληθεί να διαχειριστεί, βέβαια, ο Άρης είναι το μεγάλο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή έχει πλατιάσει αρκετά.
0: Πόσο είπες, 35 χθες, δεν το έλεγες?
1: 34, ναι. Τώρα μπορούμε να ξεφύγει κανένα.
0: Ναι, okay, αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Είναι πάνω από 32-33 σίγουρα. Είναι ή 34-35, να σου πει την αλήθεια. Γιατί πήγε, νομίζω πρέπει να είναι τώρα 34, γιατί πήγε δανεικός ο Ντιόπ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επομένως πρέπει να είναι το 34, να σου πει την αλήθεια. Και πάλι είναι μεγάλος ο αριθμός. Νομίζω ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να γίνει μια, με το τέλος των μεταγραφών δηλαδή, να γίνει μια προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός, να πάνε κάποιοι δανεικοί, αν μπορεί να λύσει και κάποια συμβόλαια, δεν το ξέρω αυτό, για κάποιους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή περισσεύουν. Αυτοί δηλαδή θα κρυθούν ότι, ή έχουν κρυθεί ήδη, ότι δεν είναι στις πρώτες επιλογές και ότι καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση. Ο Δόνης, ο Μπάιχιτς, κάποιος πιτσιρικάς ενδεχομένως, ίσως παραχωρηθούν δανεικοί.
0: Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση μέσα στην οποία είναι η είδηση για την παράταση των διαρκείας, αλλά και κάποιες διευκρινήσεις για τα μεμονωμένα εισιτήρια. Υπήρξαν αντιδράσεις για τις τιμές στο μάτς με τον Όφη.
1: Ναι, γιατί υπήρξε μια αντίδραση για τις τιμές στα πέταλα. που είναι αρκετά διαφορετικές και πιο τσιμπημένες σχέση με πέρυσι, δηλαδή στα 25 ευρώ, και επίσης με ανακοίνωση από το Super 3.
0: Ναι.
1: Το μεσόγειο είχε μια δεύτερη βέβαια το αργά του,
0: το απόγευμα, το απόγευμα
1: που όλο τον κόσμο, ναι, για να παρευρεθεί στο γήπεδο. Υπήρξε μια διευκρινιστική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία όσον αφορά τα μεμονωμένα, τα παιχνίδια δηλαδή πόρτας που λέμε στα μεμονωμένα, υπάρχει μια διαβάθμιση, δηλαδή είναι σε δύο κορίζουν σε δύο κατηγορίες, στα ντέρμπι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, και στα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι δηλαδή πιο φτηνά. Γι' αυτό, για να εξηγηθεί αυτή η τιμή που τοποθετήθηκε στα πέταλα από την ΠΑΕ. Είναι, εντάξει, κοίτα, δεν θα συμφωνήσει ποτέ κανένας για τα διαρκείας, για τις θέσεις, νομίζω. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μένα η αγορά ενός εταιρείου διαρκείας είναι θέμα κουλτούρας, ξεκάθαρα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι διοίκηση, ποιος είναι προπονητής ή ποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται. Αυτό που τουλάχιστον βλέπω να ισχύει σε όλα τα προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εντάξει. Υπάρχει η ΠΑΕ που στηρίζει από τη δική του την πλευρά ότι, και το αναφέρει μέσα στην ανακοίνωση, ότι έχουν δοθεί προνόμια, ότι οι τιμές διατηρήθηκαν στα πιο δυνατά χαμηλά που μπορούσε να τοποθετήσει τις τιμές, και γι' αυτόν τον λόγο δίνει και μια παράταση, γιατί η αλήθεια είναι, τάσο μου, για να προλάβω η ερώτηση δική σου ή κάποιου ακροατή, είναι πολύ χαμηλό το νούμερο. Βάζει και 2.500 εισιτήρια διαρκείας μόνο φέτος έχει πουλήσει. Είναι αρκετά χαμηλός ο αριθμός.
0: Ναι, όντως. Όντως, και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για την προσπάθεια που γίνεται μέσα στον Αύγουστο και τις προσθήκες που έχουν γίνει, νομίζω ότι στις ημέρες που παρατείνεται ο χρόνος για αγορά κάποιου διαρκείας, νομίζω θα πρέπει να κινηθούν οι φίλοι της.
1: Ο καθένας τώρα το εκτιμάει ανάλογα με το τι δυνατότητες έχει, με το budget του,
0: την ψυχολογία.
1: Την ψυχολογία, κοίτα να δεις. Η ψυχολογία, το momentum μας αυτή τη στιγμή είναι καλό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Άρης έκανε και μια ανανίκη έτσι όπως την έκανε, στην πρεμιέρα του προγραμματος, μια ανατροπή που δίνει ένα τεράστιο boost ψυχολογικό, εκτός από τους τρεις βαθμούς. Εγώ βλέπω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, και τον προπονητή συνεχώς, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, με αναρτήσεις στα social media, να καλούν τον κόσμο, γιατί ξέρουν ότι η δύναμη του Άρη είναι πολύ μεγάλη δύναμη που του δίνει το γεμάτο Βικελίδες, όλοι, ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς, υπάρχει μια ο Μάνου Γκαρθία στο μήνυμά του χθες, αυτό το γνωρίζει, αυτός και αν το γνωρίζει, πως τη δυναμική που έχει ο κόσμος, δηλαδή όλοι ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου και την επιστροφή του στο κλεάνθης Βικελίδες. Εντάξει, είναι σημεία των καιρών, θα πω εγώ, όταν η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ αυτή τη στιγμή του άρχισε πριν τα 40 εκατομμύρια τάσσο.
0: Ναι. Ξεπερνάει τα 40,
1: Ξεπερνάει τα 40 και είναι 10 πλάς ποδοσφαιριστές με χρηματιστήριο και πάνω από εκατομμύριο.
0: Μάλιστα. Κλήρωση πώς είδες, Κυπέλλου?
1: Εντάξει, έχει δύο μάτσο γηπεδό του, πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει. Με Μαρκό και Πανσεραϊκό. Έχει τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως περιμέναμε, διότι ένα θα ήταν με το 1-4.
0: Και το πονηρό.
1: Και το πονηρό, ναι.
0: Συσταγωγικά.
1: Με Λεβαδιακό ή Αστέρα Άκτορ. Το κλειδί για το πλασάρισμα είναι, νομίζω, αυτό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Ναι. Και το να πάρετε τα δύο συνέδρια. Γενικότερα, εντάξει, είναι ένας θεσμός που μου άρεσε να τον κυνηγήσει και φέτος. Ναι. Άρα, οφείλει να είναι όπως πρέπει να είναι σε αυτά τα παιχνίδια. Το πρώτο είναι, νομίζω, δεύτερη αγωνιστική μπαίνει ο παίζει ο Άρης.
0: Ναι, ναι.
1: Με το Λεβαδιακό εκτός. 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου το τρίμερο. Ενδιάμεσα, δηλαδή, από τους αγώνες του με ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Και αμέσως μετά την ΑΕΚ, την οποία παίζει το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, έχει δηλαδή μετά, πριν το μάτς με τον Ηρακλή, με τον ΠΑΟΚ το ντέρμπι, έχει το παιχνίδι Κυπέλλου είτε με το Λεβαδιακό είτε με τον Αστέρα εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη.

Λέει ο συνονόματος από τον Brighton, λέει αν τα κριτήρια για το κύπελο πριν που έλεγα, αν τα κριτήρια είναι αυτά που αναφέρατε, λέει στην ισοβαθμία, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία της Super League. Καταρχάς, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της διοργανώτερης αρχής, η ΑΕΚ είναι από πάνω για αλφαβητικούς λόγους, γιατί νίκησαν και οι δύο στην πρεμιέρα με το ίδιο σκορ 4-0. Από εκεί και πέρα τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Λίγκα, στο πρωτάθλημα, έχει να κάνει με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Είτε στα δύο της κανονικής διάρκειας, είτε αν υπάρχουν και στα play-off, play-out. Εγώ είπα για το κύπελο, που είναι ουσιαστικά θα δώσουν 4 παιχνίδια με διαφορετικούς αντιπάλους, είναι μια κοινή βαθμολογία και τα κριτήρια είναι αυτά, επειδή πιθανότατα να μην παίζουν, να ισοβαθμίσουν ομάδες που δεν έχουν παίξει μεταξύ τους. Τα κριτήρια ξεκινούν από την καλύτερη διαφορά τερμάτων και στη συνέχεια αυτό της καλύτερης επίθεσης.

πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού, βλέπω κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Λεύσκη, του Χούλιο Βελάσκεθ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την ΑΕΚ. Διαβάζω κάποιες από τις πιο σημαντικές κατ' εμέ. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαμε περισσότερους αμυντικούς. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και καλούς παίκτες, αλλά αν αύριο βγούμε με άγχος θα χάσουμε. Για να βγούμε και να νικήσουμε πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα με ψυχή και τον εαυτό μας.

0: Γνωρίζουμε την ομάδα της ΣΑΕ και πόσο δυνατή είναι. Αύριο βγαίνουμε με το δικό μας σκεπτικό να επιβάλλουμε το στυλ μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί από εμάς το ίδιο το παιχνίδι. Έχουμε τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε κάποια λεπτά από την δεύτερη, γιατί δεν θα προλάβουμε. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, Τάσο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά εσύ?
1: Καλά, καλά και εγώ. Λοιπόν,
0: τελική ευθεία ενόψη Χράντετς.
1: Ναι, τελική ευθεία ενόψη Χράντετς, προπόνηση σήμερα κανονικά. Αύριο επίσης το μεσημέρι προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και συνέχεια αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει για την Τσεχία, για το πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τη Χράντετς. Ξάλλου δεν θέλει νίκη, θέλει πρόκριση. Σήμερα δούλεψε αρκετά στην κυκλοφορία της μπάλας και τα τελειώματα. Για μία ακόμη φορά συμμετείχε στο πρόγραμμα Καλάμπρια, είναι διαθέσιμος, θα είναι στην αποστολή, όχι βασικός, και μένει να δούμε τι θα επιλέξει ο Νίστρουπ. Το πιθανότερο είναι να επιλέξει ένα 4-4-2, δηλαδή όπως στο τελευταίο παιχνίδι, στο 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, με ίδια δεκάδα, με τον Κάτρι φυσικά, έτσι, κάποιες μικρές πιθανότητες να δούμε τριάδα πίσω, για να παίξει ο Κάτρι δεξί στόπερ. Αλλά νομίζω το πιθανότερο είναι να δούμε τον Παναθηναϊκό με ένα 4-4-2. Έχει δουλέψει αυτές τις μέρες, θα δουλέψει και αύριο. Έχει δείξει ο Νίστρουπ και βίντεο στους ποδοσφαιριστές του. Έχει δείξει βίντεο όπου τους έδειξε, στάθηκε και στα καλά που είδε στο παιχνίδι με την Χράντετς, κυρίως στο κομμάτι της δημιουργίας και στο κομμάτι του pressing, αλλά και στα άσχημα. Τελευταίου
0: 20 λεπτού. Ουσιαστικά.
1: Εκεί είναι 15-20 λεπτά, άμα με τις χαριστές 20 λεπτούπες. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλά, έκαναν λάθη οι παίκτες, έγιναν πάρα πολλά. Με αποτέλεσμα να έρθει το 2-2 και πλέον είναι ένα μάτς στο οποίο κρίνεται η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού. Κρίνεται η ευρωπαϊκή χρονιά του Παναθηναϊκού. Οπότε...
0: Το λες μισή χρονιά.
1: Το λέω μισή χρονιά. Το λέω ευρωπαϊκή η χρονιά στην Ευρώπη. Η χρονιά στην Ευρώπη. Είναι σε 90 λεπτά ή σε 120 λεπτά, δεν ξέρω και εγώ τι. Παίζεται το αν θα είσαι στην Ευρώπη ή όχι, ενώ στη League Phase. Υπάρχει μεγάλο πρέπει. Είναι, το πρέπει είναι για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος πρέπει να είναι στην Ευρώπη Παναθηναϊκός. Δεύτερος λόγος να μην ξεκινήσει η χρονιά με μια αποτυχία. Και μάλιστα κοντά σε outsider. Τρίτος λόγος, έρχονται μεταγραφές. Και άλλες μεταγραφές. Είναι διαφορετικό ένας παίκτης υψηλού επίπεδου να επιλέξει εσένα έχοντας και Ευρώπη, και διαφορετικό να σε επιλέξει έχοντας μόνο Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα
0: προφανώς.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους...
0: Για περισσότερο, που λέμε για περισσότερον από έναν λόγους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να γυρίσει στην Αθήνα με την πρόκληση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, θα πρέπει να είναι καλός, θα πρέπει να είναι σοβαρός, πειθαρχημένος στο τακτικό του πλάνο και να...
0: Αποφύγει τα βία στα λάθη. Εγώ.
1: Σωστά. Και να αποφύγει και να επιστρέψει στην Αθήνα με την πρόκληση αποσκευές του, όπως έχει κάνει στις προηγούμενες δύο φορές, να το κάνει και τώρα. Να το κάνει και τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ή θες να πάμε
0: στην
1: διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά.
0: Όχι, όχι, όχι. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
1: Ωραία, ωραία. Αυτά σου έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Τώρα με τα γραφικά.
0: Έχει πάρει σε, ό,τι έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τσέριν, είναι πλέον Αμπου Ντάμπι.
1: Ναι, για τις υπογραφές.
0: Okay.
1: Για τις υπογραφές. Αναφορικά με το κομμάτι της ενίσχυσης, μετά το ματς πάμε για μεταγραφικό φινάλε καυτό, όπως λέμε. Δύο χαφ, σίγουρα ένας το πιθανότερο και δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Οχτάρια.
0: Δύο οχτάρια.
1: Υψηλού επίπεδου. Μέχρι στιγμής από όλα τα ονόματα τα οποία έχουν βγει, αυτοί οι οποίοι, για τους οποίους, με τους οποίους έχει ασχοληθεί σοβαρά ο Παναθηναϊκός, έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός μάλλον, είναι ο Στάγκη φυσικά και ο Λούζα της Γουότφορντ. Υπάρχουν όμως άλλοι των οποίων το όνομα δεν έχει, τα ονόματα δεν έχουν βγει και ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Προφανώς αναφέρουν ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να φέρει χαφ υψηλού επίπεδου.
0: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ο Ουναΐ, γιατί κάπου διάβασα το όνομά του.
1: Ναι, θα σου πω. ποιος δεν θα ήθελε να είναι ουναΐ. Και ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να είναι ουναΐ. Δεν δίνω όμως, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, αλλά ας πω μηδέν. Λέω ότι οι πιθανότητες να συμβεί κάτι είναι πολύ λίγες. Ο ίδιος από όσο ξέρω έχει πρώτα...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
6: Ποιόταλα, δεν στάσω...
7: Γυάλιμος όπως το λέμε, εντάξει, οκ. Okay.
6: Πολλά προβλήματα, ναι. Δεν μπορώ να βασιστείς πάνω του.
7: Ωραία.
6: Είναι πολύ πιθανό να πάρει στόπερ, ο Παναθηναϊκός. Με την προϋπόθεση ότι θα φύγει κάποιος, υπάρχει μια κινητικότητα για τον Τουμπά, ενδιαφέρον την Ολλανδία. Mm-hmm. Και αν φύγει εξτρέμ, θα πάρει και εξτρέμ.
7: Αν φύγει εξτρέμ.
6: Άρα για τέτοιο μεταγραφικό φινάλε πάμε στον Παναθηναϊκό.
7: Ποιος δηλαδή, ο Ζαρουρή, ας πούμε.
6: Αν φύγει ο Ζαρουρή, ας πούμε, που ακούγεται ότι ίσως κάτι μπορεί να συμβεί, σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει εξτρέμ.
7: Ναι, οκ. Okay.
6: Ναι, ναι. Αυτά.
7: Μάλιστα. Ωραία.
6: Είδες ότι τα πρόλαβα όλα.
7: Καλά, ναι. Κοίταξε, έχουν, όπως καταλαβαίνεις,
6: τα μηνύματα.
7: Ποια τα?
6: Τα μηνύματα λες.
7: Ναι, μετά την επισημοποίηση της αλλαγής ζώνης.
6: Ναι,
7: άλλο, όχι, ναι, άλλο, όλο, ναι, όχι, δεν έχει να κάνει με το ρεπορταζιακό. Ναι, ναι, είναι αρκετά. Νομίζω θα απαντηθούν το βράδυ, έτσι.
6: Το βράδυ, θα είμαστε κανονικά και αυτή η εβδομάδα.
7: Okay.
6: Θα είμαστε κανονικά και αυτή η εβδομάδα με τον Ερακλή. Mm-hmm. Και από Δευτέρα πάμε 2-4 μαζί με τον Σταύρο.
7: Μάλιστα.
6: Μεσημέρι.
7: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, κυρία μου. Τα λέμε από κοντά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και το Διονύση Δεσίλα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν και αποχώρησε. Έμεινε ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Δίπλα του η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και η είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει και είναι δυσάρεστη για τον ΠΑΟΚ, καθώς η απάντηση της UEFA στην έφεση για τον Ζίβκοβιτς είναι αρνητική, κάτι που σημαίνει ότι ο δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του και στην ρεβάνς στο Μπέργεν της Νορβηγίας. Θα τα πούμε και στην συνέχεια πιο αναλυτικά με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, απλά ήταν της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Δεύτερη ώρα ξεκινάει με Αστέρα Άκτορ, ο οποίος μπήκε με το αριστερό και στο πρωτάθλημα μετά το κύπελο, αν και υπάρχει, όπως έχουμε πει, η εκκρεμωδικία για το μάτς με τον Λεβαδιακό. Πλήρωσε όλα τα αμυντικά κενά που είχε στο μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε λίγο με τον Αντώνη Χρονάκη και από εκεί και πέρα και ό,τι άλλο υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές ή αποδεσμεύσεις στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλή σεζόν και σε σένα που δεν τα είπαμε
1: χθες. Εύχω υγεία σε όλους μας και στις ομάδες και στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές και βεβαίως υπομονή και σε όλους τους συναδέλφους γιατί προμηνύεται καυτή. Σαν τον καιρό η ποδοσφαιρική σεζόν, μόνο ξεκίνησε για την ακρίβεια.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εδώ η Super League. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως έτσι όπως την περιέγραψε, Στάσο. Ο Αστέρας ξεκίνησε με 0-2. Υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών ο αποκλεισμός από το Λεβαδιακό. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο όμως στην εικόνα για το παιχνίδι. Ακόμα δεν ξέρουμε τελικά.
0: Ναι, αυτό. Στο γήπεδο αν μη τι άλλο, ναι.
1: Στο γήπεδο σίγουρα είναι ο Λεβαδιακός ο νικητής και η εικόνα ήταν πολύ κακή για τον Αστέρα. Ή για την ακρίβεια ήταν μία από τα ίδια σε σχέση με ό,τι είδαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι της περσινής σεζόν. Θύμισε πολύ Αστέρα από πέρσι το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Ανταυτού η εικόνα στο Αγρίνιο είναι τελείως διαφορετική. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το μέσο επιθετικό κομμάτι, εκεί που ο Αστέρας έβγαλε ευκαιρίες, έβγαλε φάσεις. Δυστυχώς για τον ίδιο δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ και το πλήρωσε με στην αμυνά του. Εκεί βγήκανε αμυντικά κενά για την αρκαδική ομάδα, τα εκμεταλλεύτηκε ο Πανετολικός και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 3-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μου επιτρέψει να πω ότι ενδεχομένως στις λεπτομέρειες να αδικεί και λίγο τον Αστέρα, δεν είχε την τύχη με το μέρος του, το είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος δεν κρύφτηκε και πίσω από δικαιολογίες. Είναι μια καινούργια ομάδα ο Αστέρας, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται δουλειά, αλλά υπάρχει το πολύ μεγάλο αλλά, το οποίο έχει να κάνει με το δύσκολο, βαρύ και η πολύ ιδιαίτερο αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, το πολύ μεγάλο παιχνίδι που έρχεται την προσεχή Κυριακή, για να ακολουθήσουν στην πορεία Ηρακλής, ΠΑΟΚ, Όφη, ένα πρόγραμμα φωτιά για τον Αστέρα. Στο ξεκίνημά του, το οποίο χρειάζεται υπομονή. Και η υπομονή στις πολλές των περιπτώσεων δεν έχουμε δει να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι της αρκαδικής ομάδας φέτος είναι έτοιμοι να στηρίξουν και τον Γιώργο Αντωνόπουλο και το νέο ξεκίνημα το οποίο έχει χαράξει στους κίτρινο μπλε από το φετινό καλοκαίρι. Και βεβαίως όλα αυτά αναμένεται σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, όπως συνηθίζουν τα λένε και οι προπονητές, να βλέπουμε τον Αστέρα να ισορροπεί πράγματα, μετά την επίθεσή του να αρχίσει σιγά σιγά να βάζει σε καλύτερα δεδομένα και το αμυντικό του παιχνίδι, το οποίο τα κενά στον αγώνα με τον Πανετολικό ήταν εμφανέστατα και μάλιστα τα πλήρωσε ο Αστέρας.
0: Τα πλήρωσε, ναι, γιατί ο Πανετολικός, αυτό που είπες, okay, ήταν άτυχος, ο Πανετολικός είχε ποσοστά μπάσκετ. Σε ευστοχία,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ποσοστά ευστοχίας, βολές τύπου να.
0: Ναι, μπράβο. 3-4 τώρα, 4 τελικές, 3 γκολ. Ναι, εντάξει, τι καλύτερο.
1: Μεσοεπιθετικά είχε ευκαιρίες ο Αστέρας. Είχε και το ακυρωθέν γκολ του Κετού, το οποίο κυριολεκτικά είναι στο όριο. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως να είναι ο παράγοντας ατυχία που λέμε. Δηλαδή μιλάμε για εκατοστά. πιθανόν δεν ξέρω τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αν έχει σοφαρίσει ο Αστέρας στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Θα μιλάγαμε ίσως για ένα διαφορετικό παιχνίδι, αλλά με τα άλλα δεν γίνεται.
0: Ναι, με τα άλλα και τα αν, ναι.
1: Ούτε με τα αν γίνεται δουλειά, πολύ σωστά. Η ουσία είναι αυτή η οποία μετράει. Η ουσία λέει ότι ο Αστέρας ναι μεν έβγαλε φάσεις, ναι μεν είχε σαφέστατα καλύτερο και πιο βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με ό,τι είδαμε στη Λιβαδιά, αλλά τα πολλά αμυντικά κενά, τα πολλά λάθη που έγιναν και κυρίως τουλάχιστον εγώ παρατήρησα και λάθη επικοινωνίας σε μεγάλο βαθμό στην άμυνά του, πράγμα το οποίο το πλήρωσε πολύ ακριβά ο Αστέρας και αυτό νομίζω του στερεί το θετικό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο και βεβαίως τον βάζει σε μια άλλη διαδικασία εν ώψη του πολύ δύσκολου αντιπάλου που έρχεται στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος και νομίζω είναι προετοιμασμένοι και για αυτό εδώ στον Αστέρα. Ο Αστέρας ο οποίος υποδέχεται πολύ νωρίς τους ερυθρόλευκους σε σχέση με τα προηγούμενα, μάλλον και πέρσι είχαν παίξει στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά είχε γίνει ο αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Φέτος υποδέχεται εδώ στην Τρίπολη ο Αστέρας τον Ολυμπιακό. Πάντως για τα δεδομένα της πόλης μας υποδεχόμαστε πάρα πολύ νωρίς τον Ολυμπιακό. Θέλουμε, θα έχουμε και κόσμο, θα έρθουν και φίλοι του Ολυμπιακού, οπότε καταλαβαίνετε. Η πόλη αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε διαδικασίες και σε mood Ολυμπιακού για το πρώτο πολύ μεγάλο αγώνα της σεζόν. Πόσο μάλλον αυτό θεωρείται και στο πρώτο εντός έδρας αγώνα για τον Αστέρα.
0: Όντως. Δεν μου λες, σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες και αποδεσμεύσεις, περιμένουμε πραγματάκια στο μέχρι
1: πιθανόν,
0: το...
1: Πιθανόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει μια κινητικότητα κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ναι. Εκεί ενδεχομένως ο Αστέρας προς τα τελειώματα στις τελευταίες μέρες και αφού περάσει, μάλλον όχι αφού περάσει, στο ενδιάμεσο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενδεχομένως ο Αστέρας να κινηθεί να κάνει μία ακόμα μεταγραφή. Δεν είναι σίγουρο. Στο ότι είναι να κάνει μια αποδεσμεύση δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια άλλη αποχώρηση από το ρόστερ του Αστέρα. Υπάρχει το όνομα που έχει παίξει στις τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ του Πιεδραΐτα, είναι μεσοεπιθετικός Κολομβιανός, αγωνίζεται στη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος εγώ, αν δεν με απατά η μνήμη μου να το ελέγξω πρώτα, παίζει στην ΤΣΕΣΕΚΑ, όντως παίζει στην ΤΣΕΣΕΚΑ στην Βουλγαρία, το όνομα του παίζει στο ρεπορτάζ. Μάλιστα υπάρχουν και επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για ενδεχόμενο δανεισμό. Μιλάμε πάντα για να έρθει ιδανικός με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Αστέρας τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών θα ψαχτεί. Εάν προκύψει θα πάνε μόνο σε μια επιλογή η οποία θα είναι πολύ καλά τσεκαρισμένη, θα είναι κάτι το οποίο θα εμπεριέχει το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. Οι άνθρωποι του Αστέρας, ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα φτερά, με τα άκρα της επίθεσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Τάσο. Καλό βράδυ.
0: Καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη με τα τελευταία νέα του Αστέρα. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Η ΑΕΚ δίνει αύριο την δική της ρεβάνς με την Λεσκή Σόφια στην Όλγονη Αρένα στις 10. Ωστόσο υπάρχουν και σήμερα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Τρεις ρεβάνς, τρία εισιτήρια λοιπόν από τα 7 συνολικά που απομένουν θα βρουν κάτοχο. Είναι σε εξέλιξη στο Αζερμπαϊτζάν η αναμέτρηση της Σαμπά Μπακού με την Χάπελ Μπερσεβά. Η Ισραηλινή πριν από λίγο, είναι στο 68 λεπτό, πριν από λίγα λεπτά, πήραν προβάδισμα με 2-1. Και έχοντας νικήσει με 2-1 και στο πρώτο παιχνίδι, πλέον το συνολικό σκορ αυτή τη στιγμή είναι 4-2, βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκρισή τους στην League Phase. Στις 10 έχουμε σέντρα σε 45 λεπτά από τώρα στα παιχνίδια LASK Celtic, με τους Κέλτες να έχουν νικήσει 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στη Γλασκόφη, και Bodoglim Nijmegen, με τους Νορβηγούς να έχουν το υπέρ τους 3-1 από την Ολλανδία στο πρώτο παιχνίδι.

0: nigga right here don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map. Αύριο εκτός από την Ρεβάν στη ΣΑΕΚ έχουμε άλλα τρία παιχνίδια με ίδια ώρα έναρξης στις 10. Viking Dinamo Zagreb στη Ρεβάν του 2-2 στην Κροατία. Lyon Fenerbahce 1-1 το πρώτο μάτς στην Κωνσταντινούπολη. Και Τσέλιε Σλόβαν Βρατισλάβας επίσης 1-1 το πρώτο μάτς στην Σλοβακία. Πολύ ανοιχτά όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα αυριανά δεν είχαν νικητή στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε ξανά στο... Όχι ξανά. Πάμε στο Ηράκλειο, στο Μάνο Σουριά, να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τη ρεβάνς με την Τσέσκα, αλλά και φαίνεται ότι η δήλωση που είχε κάνει ο Χρήστος Κόντης μετά την νικηφόρα πρεμιέρα με το Βόλο, ότι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση επιθετικού, φαίνεται ότι αυτός είναι ο Κενάν Κόντρο. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ο Κόντρο είναι ο κλειστός, αυτό είναι πλέον απασφανές, καθώς είναι μια περίπτωση στην οποία την παλεύουν, τη δουλεύουν, την εξεργάζονται καιρό τώρα οι δικούντες των ΟΠΕ, πάνω από ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Έχουν περάσει από πολλές φάσεις, πολλές διακυμάνσεις. Αρχικά υπήρχε ένα θετικό κλίμα, το οποίο δυσκόλεψε όμως την συνέχεια. Είχε παγώσει η περίπτωσή του, η οποία αναθερμάθηκε τις τελευταίες ώρες. Και μολονότι ακόμα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει τυπικά ολοκληρωθεί, δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στο να είναι ο Κένναν Κόντρο ο επιθετικός που τόσο καιρό ψάχνει όφη και έχει τόσο πολύ ανάγκη η ομάδα, ειδικά τώρα που και μετά την κλήρωση και της League Face του Κυπέλου αρχίζει και φορτώνει πάρα πολύ το πρόγραμμα του όφη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα το δούμε παρακάτω, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο και πρέπει να το πω, ασυνήθιστο όφη για τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τη δική του κρισιμότητα το κάθε παιχνίδι. Οπότε ίσως μπει μια άνω τελεία αύριο και την Πέμπτη στην περίπτωση του Κόντρο, καθώς υπάρχει το παιχνίδι με την Τσέσκα, και οι όποιες εξελίξεις, οριστικές, θετικές ή αρνητικές, να έχουν την Παρασκευή. Αν είναι θετικές, είναι πιθανόν ο παίκτης να βρίσκεται εδώ, στο Ηράκλειο την Παρασκευή, να ενσωματωθεί και να μπει στην ομάδα, οπότε κρίνει ο Κόντης να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αν είναι αρνητικές, αν τελικά δεν για κάποιο λόγο πάλι κολλήσει η συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται στον όφη ότι έχουν άμεσα την εναλλακτική λύση, γιατί πλέον ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Έχουν ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις. Εδώ συζητούσαμε αν θα μπορούσε να ήταν ο επιθετικός, ο συγκεκριμένος, στην έναρξη των φιλικών αγώνων. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τα επίσημα παιχνίδια και ακόμα όφη δεν έχει καταφέρει να τον εντάξει το δυναμικό του. Οπότε, αν μέχρι και την Παρασκευή δεν ολοκληρωθεί θετικά η περίπτωση του Κένναν Κόντρο, όφη αναμένεται να ενεργοποιήσει την πρώτη εναλλακτική επιλογή την οποία έχει, τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος και αυτός όπως και ο Κόντρο έχει πλούσιο βιογραφικό με παρουσία σε αρκετές ομάδες και σε καλά πρωταθλήματα, πέραν της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει αγωνιστεί στις Γκρασχόπερς, σε Σάλτσμπουργκ, σε Βίλη, στη Χόφενχάιμ, έχει παραστάσεις στο Europa League, 49 συμμετοχές με 23 γκολ, και δεν θα πρέπει όμως και να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτηθούν και οι δύο. Είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, αν όλα πάνε καλά βέβαια με την περίπτωση του Κόντρου, καθώς ο Νταμπούρ φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει σε όλα και απλά το μόνο που περιμένει είναι το OK από τον Όφη, να προχωρήσει να απόκτηση και των δύο παικτών, που καταλαβαίνουμε ότι θα ενισχύσει, θα γεμίσει και με εμπειρία και με ποδοσφαιρική ικανότητα την επιθετική γραμμή της ομάδας. Γιατί όπως είπαμε, τώρα μετά και την κλήρωση της League Face του Κυπέλου, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται το πρόγραμμα, το οποίο τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη Έχει από μεθαύριο το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ, ακολουθεί το παιχνίδι με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο, με την Κηφισιά, με τον Νέστο για το κύπελλο, με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, με τον Αστέρα, και όλα αυτά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Βέβαια θα περιμένουμε να δούμε αν θα την οριστικοποίηση της εν δυνάμει πρόκρισης του όφη στη League Phase, την κλήρωση που θα γίνει, και γιατί ανάλογα με τη, αν θα παίξει το Europa ή στο Conference, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κάποιες ημερομηνίες σε ό,τι έχει να κάνει με το κύπελο. Βρίσκεται λοιπόν η προετοιμασία στο κατακόρυφο, μάλλον ολοκληρώθηκε η εν Ελλάδη προετοιμασία. Προς όρας, μέχρι στιγμής που μιλάμε, δεν έχει ανακοινωθεί η αποστολή, δεν υπάρχουν προβλήματα, κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, τουλάχιστον ελπίζω να μην πρόκειται και σε σημερινή προπόνηση. Οπότε θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ θα βρίσκονται στην αποστολή, μέσα από τους οποίους θα επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, αυτός που θα χρησιμοποιήσει στον αγώνα του Βασίλη Λεύσκη. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στον Όφη δεν στέκονται καθόλου στο σκορ του πρώτου αγώνα. Προφανώς δίνει ένα πλεονέκτημα στον Όφη, όμως τόσο ο Καρυπίδης όσο και ο Κόντης, όλοι όσοι μιλούν για τον αγώνα αυτό στην Σπόρτσεθες, αλλά και οι ίδιοι παίκτες μεταξύ τους, τονίζουν ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να έχουν την ίδια συγκέντρωση, την ίδια αγωνιστική σοβαρότητα που έδειξαν στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, και έχουν γενικά δείξει μέχρι στιγμής. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, έχει στραφεί αποκλειστικά το ενδιαφέρον όλων στον Όφη εκεί. Αύριο το πρωί είναι σε 10.30 αναχώρηση της αποστολής από εδώ από το Ηράκλειο. Το απόγευμα θα κάνει την τελευταία της προπόνηση, θα κάνει την τελευταία της προπόνηση Όφη στο Βασίλη Λεύσκη. Θα υπάρξει νωρίτερα και συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντη. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί και για το θέμα αυτό με τους επιθετικούς. Μόλον ότι φαντάζομαι ότι και το δικό του ενδιαφέρον και όλων στην ομάδα θα είναι μόνο στο παιχνίδι. Αλλά όπως είπες και εσύ Τάσο στην εισαγωγή σου, μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, είπε ότι είναι προχωρημένη μια περίπτωση αυτή του Κόντρο, που περιμένουμε να ολοκληρωθεί ώστε να έρθει στο Ηράκλειο παίκτης, να ενσωματωθεί με την ομάδα ή οι παίκτες, και από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος της μετεγραφικής, του μετεγραφικού παραθύρου που υπάρχει, αν προκύψει κάτι άλλο, Όφη δεν θα μείνει αδιάφορος, αλλά πλέον ως επιπλέον λύση, όχι ως βασική, όχι ως αναγκαία, όπως είναι του επιθετικού. Είναι μια χρονιά πρόκληση, είναι μια χρονιά με πολλά δύσκολα παιχνίδια που θα πρέπει να υπάρχει αριθμητικό αλλά κυρίως ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ του Όφη, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως είναι μια μεγάλη ευκαιρία η φετινή χρονιά να ανεβάσει τον Όφη επίπεδο και εντός και εκτός των συνόρων. Οπότε περιμένοντας τις τελευταίες λήξεις για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ, θεωρώ ότι μετά από τη λήξη του οποίου δεν θα έχει να κάνει με το αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση ή όχι για τη League Phase του Europa, θα έχουμε και την ολοκλήρωση της απόκτησης του Κόντρο ή του Νταμπούρ ή ένα μικρό ενδεχόμενο να αποκτηθούν και οι δύο ποδοσφαιριστές, προκειμένου να έχει το ανάλογο βάθος που χρειάζεται η αποστολή. Από εκεί και πέρα κάποιοι μεμονωμένοι φίλαθλοι του Όφη έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους για τη Βουλγαρία. Κάποιοι πιο θαραλέοι με αυτοκίνητα να πάνε οδικός.
2: Καράβι δηλαδή Αθήνα και μετά οδικός Βουλγαρία.
1: Είναι ωραίο ταξίδι. Είναι ωραίο ρούτσι.
2: Μπράβο τους. Ναι, οκ, okay, προφανώς.
1: Αν έχεις χρόνο,
2: αυτό,
1: νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνεις. Οπότε πάνε μέχρι Θεσσαλονίκη και από εκεί οδικό στη Βουλγαρία.
2: Α, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Θεσσαλονίκη.
1: Ηράκλειο Θεσσαλονίκη, από εκεί εντάξει, okay. Θεσσαλονίκη Σόφια μετά.
2: Ναι, αυτό είναι το πω έτσι πιο διαχειρίσιμο.
1: Α, όχι, από Αθήνα νόμιζες.
2: Ναι, νόμιζα, γι' αυτό είπα στην αρχή. Ναι, γι' αυτό είπα, όπα.
1: Παρά είναι
2: δύσκολο.
1: Ναι,
2: παρά
1: είναι τολμηρό. Βέβαια, τώρα που υπάρχει αυτή η συγκυρία του ότι πάλι Όφη βρίσκει στον δρόμο του βουλγαρική ομάδα, όπως είχε βρει το 1988 όταν είχε παίξει με τη Βιτόσα, είναι ο πρόγονος της Λεύσκης Σόφιας, της ομάδας που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ, τότε είχαν οργανωθεί οδικές εκδρομές από το Ηράκλειο. Δηλαδή έφευγε το πλοίο από το Ηράκλειο, έμπαινε στο Πούλμαν, κατέβαινε στον Πειραιά και από εκεί Σόφια. Ήταν τότε, γιατί το βλέπουμε και σε κάποια αποκόμματα από κάποιες οικοδομές που είχαν διοργανωθεί και γενικά κάποιες αναρτήσεις που φέρνουν στο μυαλό αυτή την αναμέτρηση που τότε όφη είχε καταφέρει με 3-1 και περάσει στην επόμενη φάση. Είχε χάσει ένα με το πρώτο παιχνίδι, νίξε 3-1 το δεύτερο. Τώρα με παρακαταθήκη το 3-0 και όπως είπαμε με την συμπαράσταση του φίλου του θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης και να βρεθεί στην click face του Europa League.
2: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
2: Τάσο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του Όφη και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά. Στο φίλο που ρωτάει αν έχει βγει ρεπορτάζ Ολυμπιακού επειδή συνδέθηκε τώρα. Όχι, σε λίγο μετά τις και μισή και για το Ολυμπιακός λέει και σαν Έλα Ρένα αν υπάρχει κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, υπάρχει συμφωνία με την ΑΕ για τη χρήση του γηπέδου και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκας την σεζόν που ξεκίνησε. Όσο γίνονται τα έργα ανακαίνισης στο ΣΕΦ. Ο Νίκος που ρωτάει κάποιος άλλος, αν είναι κάποιος από αυτούς που ρώτησαν για Ολυμπιακό, επιστρέφει την Δευτέρα 31 του μήνα. Αν έχει κάτι που να πρέπει να βγει, θα το κάνει. Γιατί την ώρα δεν υπάρχει κάτι για να τον ενοχλήσουμε. Στην άδειά του. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η είδηση της τελευταίας στιγμής που την είπα λίγο νωρίτερα έχει να κάνει με τον Ζίβκοβιτς και την απουσία του και από το δεύτερο παιχνίδι με την Μπραν. Χαίρετε.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες από το βράδυ της Κυριακής όταν αποκαλύψαμε την προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ για να σβήσει η ποινή του Ζήφκοβιτς. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά θα το παλέψει, θα το προσπαθήσει να το εξαντλήσει. Πράγματι βγήκε γρήγορα η απόφαση, χθες κατατέθηκε αυτή η έφεση. Δεν αλλάζει κάτι, παραμένει τιμωρημένος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, δεν θα παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη η απουσία. Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε, ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ. Στα μεγάλα παιχνίδια πάντοτε χρειάζονται προσωπικότητες, η ποιότητά του που λείπει από μπροστά. Αυτό όμως είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η βραδινή είδηση. Και από εκεί και πέρα η προπόνηση που δεν είχε κάτι άλλο σημαντικό, άρα προφανώς επιβεβαιώνεται ότι όσοι την Κυριακή είχαν κάποιες κράμπες μυϊκά, ο Σορετήρε, ο Λουσέ, ο Εντιαγέ είναι διαθέσιμο, όπως το Καμαρά φυσικά. Όλοι ταξιδεύουν, όλοι υγιείς, γιατί λείπει ο Μεϊτέ, λείπει ο Ντεσπότοφ, λείπει ο Σαρίς. Λογικά και ο Ταχάλ θα ταξιδέψει στη Νορβηγία. Αύριο το πρωί η πτήση τσάρτερ του ΠΑΟΚ για την νορβηγική πόλη του Μπέργκεν. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Λύση, 6:30, μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη, που έχει παρελθόν στη Νορβηγία και πολλές φορές συνδυάζονται τέτοιες συνεντεύξεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από τη χώρα ή έχουν παίξει στις συνδυάζονται τέτοιες συνεντεύξεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από τη χώρα ή έχουν παίξει

0: Okay.
1: Τα αγωνιστικά αυτά. Είναι από την Νορβηγία πληροφορίες για το ότι πάμε για ένα γεμάτο γήπεδο, για το ότι ο Φόρτους θα παίξει κανονικά, μια και προπονήθηκε, άρα η Νορβηγία...
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το τι πιστεύει καλύτερο έχει ο Ρομπούντου Στοκ φυσικά. Ποιοτικά έχει ζητήματα μετά και την ποινή του Ζήφκοβιτς, η οποία παραμένει.
0: Ωραία. Πάμε στα
1: μεταγραφικά.
0: Στα μεταγραφικά.
1: Οι ειδήσεις της ημέρας και χθες και σήμερα το πρωί λέγαμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο 10 που παίζει και 8. Μπορείς να πεις ότι είναι και 8 που παίζει και 10. Ο Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος, ο νεαρός 20 ετών, άσος της Παρτιζάν, αρχηγός της Παρτιζάν Βελιγραδίου, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδισε διαπραγματευτικά, γιατί ήταν και άλλη διαδικασία διαπραγμάτευσης τώρα, ήταν πολύ πιο αποφασιστικός. Άλλες ομάδες, οι Ιταλικές, όπως η Σασουόλο, οι Ισπανικές, η Νιουκάστρο που τον παρακολουθούσε αλλά δεν έκανε κάποια πρόταση. Ο ΠΑΟΚ που τρεις φορές έστειλε άνθρωπο από πέρυσι κιόλας στο Βελιγράδι για να τσεκάρει τον Ούγκρεσιτς, και φέτος τώρα που ήρθε η ώρα και έψαχνε παίχτη μπροστά, κινήθηκε γρήγορα, πλήρωσε, τα βρήκε με τον παίχτη, τα βρήκε και με την ομάδα, στη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του, σε μια μεταγραφή που και πάλι δείχνει ότι επενδύει σε μικρές ηλικίες, και με επαναλαμβάνω με απόλυτη συμμετοχή και του Ιβάν Σαββίδη που σε αυτή την υπόθεση το πήρε πάνω του και έκλεισε γρήγορα την μεταγραφή και την διαπραγμάτευση.
0: Επιβεβαιώνεται η αυριανή άφιξη?
1: Όχι, δεν την επιβεβαιώνει ακόμα ο ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν θα... είπαμε μετά το τι συνέβη με μια-δυο περιπτώσεις που χάλασαν, το ενδιαγέ δεν το επικοινώνησε. Θα δούμε αν ενημερώσει για την ακριβή ώρα άφηξης του ποδοσφαιριστή. Αν και η μεταγραφή εδώ θεωρείται απόλυτα κλεισμένη και επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές. Ένας παίχτης που πέρυσι έκανε 44 μάτς, 19 ως οχτάρι, 17 ως δεκάρι, και είναι μια βασική επιλογή του ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, που μπορεί και από την Κυριακή, ναι, από την Κυριακή παίζει τον Ατρόμητο, να τον δούμε αγωνιζόμενο.
0: Μια και πες Ατρόμητο, πήρε εισιτήρια για Περιστέρι?
1: Παίρνει εισιτήρια όπως σχεδόν κάθε φορά, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους περιστεριώτες. Τα δίνει και λογικά την Κυριακή θα έχει πάνω από 1000 οπαδούς στο πλευρό του. Καταλαβαίνουμε για όλα όσα συζητάμε, όχι για όλες τις μεταγραφές, γιατί άκουγα ρεπορτάζ σήμερα ότι όλα εξαρτώνται και ο ΠΑΟΚ θα περιμένει την Πέμπτη. Δεν

0: αποδείχθηκε ότι δεν είναι για όλες τις μεταγραφές.
1: Ναι. Mm-hmm. Το είπες και χθες, ναι.
0: Πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται από το μάτι της Πέμπτης και η διάθεση του κόσμου και η παρουσία. Μεταγραφές εξαρτώνται, είναι δύο ποδοσφαιριστές που περίπου μιλάει ο ΠΑΟΚ, αλλά περιμένουν να δουν και εκείνοι αν θα παίξει η Ευρώπη ή όχι. Είναι και αυτό τώρα στη μέση. Αλλά υπάρχουν και θέσεις τις οποίες δεν γίνεται να μην πάρει παίκτη ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει εννιάρη. Παίζεται ποιος θα είναι. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει δεξιμπακ. Έχει μείνει πιο πίσω το 6 και ο εξτρέμ. Είπαμε για τον Φορ ότι του Στρέλετς του Σλοβάκου το αφήνει οριστικά πίσω για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με κάποια μυϊκά ζητήματα. Έχει άλλους δύο υποψηφίους. Ο ένας περιμένει τον ΠΑΟΚ αν θα παίξει η Ευρώπη. Υπάρχει ο Κουλένοβιτς της Τωρίνο. Παίζεται. Παίζεται ποια θα είναι η τελική επιλογή. Αλλά θα πάρει Φορ.
1: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε 23 λεπτά πριν τις 10. Πάμε για φινάλε. Βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα στην Ολλανδία περί ενδιαφέροντος της Willem, λίγες μέρες μετά το σενάριο για την Καμπούρ, ότι ενδιαφέρεται για τον Τόνι Βιλένα, ο οποίος βρίσκεται εκτός πλάνων στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Για να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση, αν το ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε πρόταση και ο 31 ετών μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τα της ημέρας βλέπω ότι προχωράει όπως φαίνεται η περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας από την Σεβίλη. Ένας Βάργκας ο οποίος πλέον δεν προπονείται με τους συμπαίκτες του. Χαίρετε.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά, καλά. Εσύ?
1: Καλά. Ποδηλατάκι έκανα σήμερα. Το Βάργκας. Στην προπόνηση. Εντάξει, δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό. Mm-hmm. Λογικό είναι, γιατί είδες και στο πρόσφατο μάτς με την Μπιλμπάο ήταν εκτός αποστολής. Ναι. Είχε πει και προπονητής ότι δεν θα είναι καλό ούτε για αυτό, ούτε για τις δύο ομάδες να ρισκάρει οτιδήποτε. Είναι απολύτως λογικό. Έχει επέλθει τη συμφωνία οριστική πλέον του Ολυμπιακού, όπως φαίνεται, με τον Ελβετό Εκτρέμ, τον 28χρονο, για συμβόλαιο αρκετά υψηλό, όπως αναφέρουν και οι Ισπανοί. Μπορεί να είναι και... Όχι μπορεί, είναι δεδομένα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και μένει πλέον ο Ολυμπιακός να τελειώσει τη δουλειά με την Σεβίλη. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, σε σχέση και με άλλες περιπτώσεις που είχαμε δει νωρίτερα, είναι ότι και η προσέγγιση του Ολυμπιακού είναι αρκετά διαφορετική. Βλέπουμε ότι αυτό ο διάστημα Ολυμπιακός δουλεύει πολύ για τις συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές, να έχει το OK με τους ποδοσφαιριστές, ή τουλάχιστον να φτάσει σε μια αρχική προσφορική συμφωνία πριν καταλήξει, ξέρεις, σε όλους τους όρους να τα βρει. Mm-hmm. Για να προχωρήσει και με τις ομάδες. Γιατί εντάξει, καμιά φορά καταλαβαίνεις ότι μπορείς να τα βρεις και μια ομάδα, αλλά άμα δεν έχεις προσεγγίσει τον παίκτη, να αλλάξει κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Και η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο Ολυμπιακός έτσι έχει κινηθεί. Τώρα λέμε για το Βάργκας, οκ. Okay. Υπάρχει διαφορά ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Σεβίλη. Φαίνεται πως είναι, τι να σου πω τώρα, η πρόταση του Ολυμπιακού εκεί γύρω στα 12. Είναι και σημαίνει και τις πηγές που υπάρχουν και στις χώρες στην Ισπανία. Mm-hmm. Η Σεβίλη ζητάει γύρω στα 15.
0: Ένα πάνω, ένα κάτω.
1: Κάπου εκεί τώρα, ξέρεις, άμα μπουν και μπόνους στην κουβέντα και τα σχετικά, νομίζω πως θα βρεθεί άκρη, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλό σημείο επαφής με την Σεβίλη, όπως είπε και στον Ναβάρο, τον αθλητικό διευθυντή, τον πρώην βοηθό του Κορδόν που ήταν στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και δουλεύουν. Τώρα και οι ρεπόρτερ Σεβίλης που κοίταξα πάλι, έριξα μια ματιά, αναφέρουν ότι και ήδη θεωρούν ότι είναι πλέον, να μην το πω θέμα χρόνου, θέμα ωρών, θέμα 24ωρου, ότι σε επόμενες ώρες ήδη πιστεύουν ότι θα υπάρξει οριστική συμφωνία από όλες τις πλευρές. Είναι και κάτι που συμφέρει και τη Σεβίλη να τον πουλήσει στον ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις που θέλει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι οικονομικά η Σεβίλη δεν είναι καλά. Και γενικότερα Τάσο, είναι πολύ οι περιορισμοί στην Ισπανία, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα αυστηρή, με τις εγγραφές των παιχτών στο Μητρό της Λα Λίγκα και τα σχετικά. Πόσες φορές έχουμε δει παίχτες να τους παίρνουν οι ομάδες ισπανικές και να μην μπορούν να τους δηλώσουν, να παίξουν στην αρχή.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προχωράει. Την προχωράει και θέλει, ελπίζει και πιστεύω πως θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι θα την ολοκληρώσει σχετικά σύντομα. Αντίστοιχα, με Ισπανούς δεν έχει μπλέξει ο Ολυμπιακός μόνο με τη Σεβίλη, αλλά και με τη Σαντερντέρ για τον Πουέρτα. Παραμένει η νούμερο ένα επιλογή του Ολυμπιακού για τα χαφ. Μια τρομερά δύσκολη περίπτωση. Γίνεται ένας λόγος τώρα ότι από το πρωί υπάρχουν διάφορα δεδομένα και από την Κολομβία, την πατρίδα του Ποδοσφαίρου, αλλά και από την Ισπανία, που κάνουν λόγο ότι αναφέρουν το ποσοστά ότι ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να καταβάλει τη Ρίτερ των 16 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή εμένα δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός ότι έχει κάνει μια τέτοια πρόταση να καταβάλει τη Ρίτερ. Mm. Αλλά έχει ανέβει κι άλλο ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έχει ανέβει και πάνω από 12 εκατομμύρια για τον ποδοσφαιριστή. Η προηγούμενη ήταν πρώτος κοντά στα 12. Νομίζω ότι έχει ανέβει σίγουρα πάνω από τα 12 ο Ολυμπιακός και προσπαθεί να πείσει την ομάδα. Με τον ποδοσφαιριστή και με αυτόν έχει συμφωνία ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το καλό, γιατί κυρίως από τη μεριά του πιέζει, όπως το καταλαβαίνει, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Mm-hmm. Μαζί τα λέμε με αρχή του καλοκαιριού ότι είναι μια περίπτωση πιο δύσκολες και εγώ εξ αρχής δεν έδινα πολλές πιθανότητες και ακόμα θέλω να είμαι συγκριτημένος. Δεν θέλω να λέω πάρα πολλά γιατί είναι, άμα αυτός ο Ολυμπιακός να δώσει 15-16 εκατομμύρια για να πάρει αυτό το ποδοσφαιριστή, θα μιλάμε όχι απλά για ρεκόρ, θα μιλάμε τώρα για μεταγραφή που δεν έχει ξανασυμβεί σε ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, που λέει ο λόγος Τουρκία γίναμε, κατάλαβες, με τα ποσά αυτά. Είναι η νούμερο ένα επιλογή και νομίζω ακριβώς από πίσω υπάρχει αυτή του Άλβαρες. Όπου ο Ολυμπιακός συζητά για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς. Με οψιόν αγοράς. Και με τον Μεξικανό, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικό, έχει ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο.
0: Η Σοσιεδάδ έχει βγει από το κάδρο.
1: Η Σοσιεδάδ επί της ουσίας τάσου, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι παρότι είχε προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, έριχνε θετικό στο ίδιο να πάει στην Ισπανία, πρόταση ακόμα δεν έχει κάνει.
0: Ναι, okay, ήταν φιλολογικό μέσα.
1: Έχει γίνει μια κρούση, αλλά σαν πρόταση επίσημη δεν έχει φτάσει. Υπάρχει μια ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, από τη Μέση Ανατολή που έχει μπει και προσφέρει ένα ποσό στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του. Να το έχουμε πάντα στα υπόψη μας.
0: Το κρατάμε, οκ. Okay.
1: Ναι, απλά νομίζω και ίσως θέλει να συνεχίσει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Okay.
1: Μετά και τη σεζόν που είχε τη δύσκολη στην Τουρκία με την, νομίζω, με την Γαλατά που ήταν δανεικός.
0: Στην υπόθεση Μέλε υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Πάμε άλλη μία, να βάλουμε την Κασά στην αρχή. Συμφωνεί και με αυτόν ο Ολυμπιακός, με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή. Έχει και καλή σχέση κιόλας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τους εκπροσώπους του, ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά τα έχει βρει. Εκεί λίγο τα πράγματα είναι λίγο... πώς να το πω, λίγο φορούμενα. Γιατί από τη μία πλευρά δεν είμαι βέβαιος εγώ ότι έχει μπει η Γιουβέντους, όπως λένε, οι Ιταλοί. Από την άλλη πλευρά όμως ο Ολυμπιακός ακόμα σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ δεν φτάνει. Έχει απόσταση. Τα 7 εκατομμύρια που γράψαν οι Ιταλοί ότι ζητάει η Βόλφσμπουργκ νομίζω μου φαίνονται πολλά για παίκτη που είναι έτσι 29 προς 30 και έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι αυτή η διαφορά του 500 είναι 2,5-3 εκατομμύρια που γράφτηκε γιατί θέλει 7 η ομάδα του. Μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόκληση. Και από αυτά που καταλαβαίνω εγώ από το ρεπορτάζ, δηλαδή μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόκληση. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη. Αλλά είναι μια περίπτωση που παραμένει στο κάδρο. Έχει προκύψει και άλλο όνομα. Αυτή τη φορά από τη Βραζιλία. Για δεξί εξτρέμ. Είναι ο Γκονζάλο Πλάτα. Αγωνίζεται τάσο, θα σου πω σε δευτερόλεπτα, γιατί έχω μπροστά μου τη Φλαμέγκο. Ο λόγο ποδοσφαιριστής είναι από το Εκουαδόρ. Είναι 25 ετών. Σε 26 είναι δεξί εξτρέμ.
0: Γκονζάλο Πλάτα τον είπες.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εμφανίζονται ονόματα και δεξιών εξτρέμ. Και ο Κεμπάλ της Παρίευση είναι άλλη μια περίπτωση. Αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει για δεξί εξτρέμ. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αποκτήσει δύο εξτρέμ, ακόμα και να φύγει ο Ζέλσον. Θα το περιμένω. Η λογική λέει ότι μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός για δεύτερο εξτρέμ, εφόσον φύγει ο Ζέλσον.
0: Το Ζέλσον προκύπτει, σου προκύπτει το ρεπορτάζ τα περί συμφωνίας με την Κράσνονταρ. Του ιδίου, αν μη τι άλλο.
1: Α, του ίδιου λες.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος νομίζω πως θέλει να πάει. Okay. Γιατί είναι πολύ καλή πρόταση, είναι πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια, νομίζω με τα bonus ξεπερνάει σίγουρα τα 3 ετησίως. Ο ίδιος θα ήθελε να πάει, ο Ολυμπιακός αν πάρει το ποσό που θέλει, τα 6 εκατομμύρια. Νομίζω εκεί θα κάτσει το τραπέζι για να συζητήσει και να τον παραχωρήσει. Παρότι είναι ένας παίκτης έτσι που είναι αρκετά χρήσιμος στον Ολυμπιακό, έχει ακούσει πολλά, αλλά κατά την άποψή μου ένας παίκτης μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι τάσο ότι θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα έχει διαφορά. Δίνει 4 αυτή τη στιγμή η Κράσοντα, αλλά νομίζω ότι θα είναι και άλλο. Θα κάνει την τελική της κίνηση για να προσπαθήσει να τον πάρει από τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Είναι μία δηλαδή υποψήφια αποχώρηση, άλλη μία είναι του Γιάρεμτσου, που η Λιόν συνεχίζει να τον θέλει και θέλει να, συνεχίζει να θέλει να πάει στη Λιόν.
0: Okay.
1: Ο Κλέιτον υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή, από όσο γνωρίζω εγώ, μια πληροφορία που μου είδε σήμερα, δηλαδή από τη Μέση Ανατολή, δεν μπορώ να σου πω δεδομένα, είναι μοιράτα η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, okay.
1: για τον Βραζιλιάνο Σεντερφόρ. Γενικότερα έχει ο Ολυμπιακός ενδιαφέρον για αρκετούς παίκτες, δηλαδή και για τον Μπρούνο το ίδιο. Για τον Έσε, από την άλλη που ακούγεται ότι θα φέρει πρόσωπο και θα φέρει πρόσωπο και θα φύγει, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό. Υπήρχε πριν από μερικές εβδομάδες μια πρόταση της Φιωρεντίνα. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες όπως είναι η Βιγιαρεάλ, όπως είναι η Φούλαμ, όπως είναι... κόλλησε τώρα το μυαλό μου και άλλη μια θέλω να πούμε από την Ιταλία. Τις είχα σημειωμένες, τώρα δεν ξέχασα. Τέλος πάντων, και μια ιταλική ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά... στο Ολυμπιακό δεν έχει έρθει κάτι τόσο χειροπιαστό. Περνάνε οι μέρες, έχει 26 μήνας. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον χάσει μία Σεπτέμβρη, το πρώτο σύστη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Ξεκίνησε η προετοιμασία για Αστέρα.
1: Ναι. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός έπαιζε το Σάββατο. Εντάξει, έγινε την Κυριακή η προπόνηση. Δευτέρα το ρεπό ουσιαστικά. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχει κάνει και τις πρώτες προπονήσεις. Είδαμε και σήμερα την προπόνηση που έγινε. Έχει βγάλει 500 φωτογραφίες. Προμοντάρει πολύ και καλά κάνει τον Γκονζάλες. Και γιατί είναι έτσι μια πολύ ακριβή μεταγραφή, αλλά και επειδή έχει τεράστιο fan club.
0: Ναι.
1: Τεράστιο fan club. Στα social media του Ολυμπιακού τάσο γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή στη δημοσίευση της ανακοίνωσης είχε 200.000 like, ας πούμε, 300, ξέρω εγώ. Έχουνε παράκρουση. Έχουνε παράκρουση οι Μεξικανοί. Μου θυμίζει πολύ το πώς τον αποχαιρέτησαν και τις αντιδράσεις κατά κάποιο τρόπο τον Κωνσταντέλια, δηλαδή την αγάπη που είχαν εγώ του πάω προς το πρόσωπό του, αλλά μιλάμε και για μια πολύ μεγαλύτερη χώρα έτσι που σε πάρα πολύ λαό τώρα μια ομάδα. Είναι όλοι μέσα κανονικά. Αν συνεχίσει έτσι με το καλό, να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, ο Ολυμπιακός θα πάει με άπαντες διαθέσιμους. Και νομίζω πως σαν το πρώτο μάτσο θα δούμε και Φρόιλερ, αλλά και τον Γκονζάλες.
0: Και τον κόσμο στην πλευρά του.
1: Και φυσικά, ναι, εννοείται. Ναι, και τον κόσμο στην πλευρά του. Θα πάρει στήρα, εννοείται, ο Ολυμπιακός για Τρίπολη. Δίνει ο Αστέρας.
0: Ναι.
1: Πάντα. Και θα έχει αρκετό κόσμο ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία. Περισσότερα για τα αγωνιστικά από αύριο. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, το μάτς της Σαμπάχ με τη Χάμπαλ Μπερσεβά πήγε στην παράταση. Παρότι οι Ισραηλινοί προηγηθήκανε με 2-1 στο 61ο λεπτό, οι Αζέροι κατάφεραν να το γυρίσουν το μάτς 3-2, 4-4 το συνολικό σκορ, με τέρμα του Μουταλίμοφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μουταλίμοφ, ο οποίος κυριολεκτικά χρυσή αλλαγή, είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 87, και τώρα έχουν παιχτεί 4 λεπτά στο έξτρα ημίωρο. Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής με Ατρόμητο. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Πρεμιέρα με το αριστερό στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως πήγε το μάτς, μπορούσε να φύγει με τον βαθμό. Με βάση την εικόνα, δεν νομίζω ότι άξιζε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το έχει καθαρίσει νωρίτερα. Ήταν πολύ άτολμος, μου φάνηκε εμένα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο για σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το 60, κάπου εκεί 65-70. Καλώς ανασταλτικά, είχε και τον Χουτεσιώτη σε εξαιρετική ημέρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Είχε φτιάξει και στο πρώτο μέρος κάποιες προϋποθέσεις, τα χαλούσε στην τελική προσπάθεια, τελική πάσα στο σούτ, αλλά ναι, στο δεύτερο ημίχρονο από ένα σημείο και έπειτα δεν πήρε πολλές προσπάθειες, πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως ανασταλτικά που λέμε. Σε αυτό το κομμάτι ενδεχομένως η ατυχία εισαγωγικά για τον Ατρόμητο ήταν με την αλλαγή, με τον Καραμάνι που είχε σκοπό να τον περάσει, τον είχε σηκώσει ήδη ο Κέρκες πριν τον γκολ, δεν το πρόλαβε. Τώρα το λέω αυτό μετά Χριστόν που λέμε, σε περίπτωση για να δέσει λίγο παραπάνω το κέντρο του,
0: ναι,
2: ο Κέρκες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στα δικά μου μάτια έχει να κάνει και με τις μεταγραφές που θέλει να κάνει ακόμα ο Ατρόμητος. Θέλω να πω ότι θέλει να πάρει και εξτρέμ, θέλει να πάρει και επιθετικό, και σίγουρα αυτά τα εργαλεία τα χρειάζεται και ο Κέρκες. Συχνά πυκνά το λέει και ο ίδιος. Και σε ένα παιχνίδι τέτοιο στο Καραϊσκάκης χρειάζεσαι πέρα από την άμυνα να κρατήσεις και λίγο την μπάλα. Ναι. Οπότε αυτά τα δύο εργαλεία, τουλάχιστον έναν εκ των δύο παικτών που θα πάρει, θα του φαινόταν καλή και για τη διαχείριση του αγώνα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Okay, εξαιρετικό, ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα και προχωράει ο Τραμπτζός. Δεν είναι εύκολο και το δεύτερο μαζί, έτσι.
0: Ναι. Ολυμπιακός, πρεμιέρα, ΠΑΟΚ, δεύτερο. Ναι, δεν το λες. Όχι, δεν το λες εύκολο. Στα βαθιά με το καλημέρα.
2: Το θετικό είναι ότι από εδώ και πέρα, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, έχει αρκετά παιχνίδια στην έδρα του. Δηλαδή, έχει τώρα τον ΠΑΟΚ εντός, τα Καπάκια Καλαμάτα εντός, Ηρακλή έξω και Κηφισιά μέσα. Δηλαδή, τρία από τα τέσσερα μέχρι την πρώτη μεγάλη διακοπή. Βέβαια, πρέπει να αλλάξει και συνήθειες από πέρσι και από πρόπερσι και γενικά. Δηλαδή, να ξεκινάει να νικάει εντός έδρας. Βγήκε και το πρόγραμμα και για τον Ατρόμητο μεταξύ άλλων. Okay. Αν το διαχειριστεί καλά. Πρέπει και θέλει να προχωρήσει στο κύπελλο. Θυμίζω Πανσεραϊκός εκτός, ΠΑΟΚ εντός, Βόλος εκτός, Νέστος εντός. Απλώς επειδή το πρόγραμμα πλέον θα γίνει ακόμα πιο πιεστικό, είναι ανάγκη, το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι του Ατρομήτου, ότι πρέπει και θέλουν και οι ίδιοι να προχωρήσουν με τα γραφικά, να τρέξουν κάποιες υποθέσεις που έχουν στα σκαριά.
0: Είπες αυτή του εξτρέμου και του επιθετικού, για αυτές τις δύο μιλάμε ή κάποιες παραπάνω?
2: Αυτές τις δύο. Για αρχή, εντάξει, προς το φινάλε, εγώ ακόμα έναν εξτρέμ δεν θα το απέκλεια, αλλά για αρχή θέλουν αυτές τις δύο. Να το πάμε λίγο αντίστροφα, αν θέλεις, του φορ και του εξτρέμ, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάμε και χρονολογικά. Υπάρχει μια περίπτωση, γενικά είναι άτυχος, αν θέλεις, φέτος ο Ατρόμητος, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις, όχι μόνο για τα φορ και για τα χαφ, και γενικά, που τις είχε πραγματικά στην τελική ευθεία. Ακόμα μια περίπτωση και ανταλλαγή εγγράφων έχει ξεκινήσει. Και το έχουν
0: στραβώσει.
2: Μία από αυτές, ξεστράβωσε που λέμε, του φορ. Θέλω να κρατάω μικρό καλάθι, αλλά νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Ακόμα και εντός εβδομάδας να έχουμε εξελίξεις. Μιλάμε για μια πολύ καλή περίπτωση. Επιθετικό από το εξωτερικό είναι. Φορ είναι, αλλά μπορεί να βγαίνει και λίγο εκτός. Καλώς και με την μπάλα. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Νομίζω θα έχουμε τα περισσότερα. Είχαμε πει έτσι κι αλλιώς ότι ο Ατρόμητος φέτος να κάνει λίγες και καλές κινήσεις μετρημένες. Έχει κάνει 4 μεταγραφές. Και βάσει σχεδιασμό προχωράει. Απλώς και ήδη ξέρουν ότι πρέπει να το τρέξουν λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν βγει και τα διαρκείας, να πούμε εδώ και καιρό. Απλώς το λέω επειδή υπάρχει ακόμα και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ Ατρόμητος εν ώψη Κυριακής και ΠΑΟΚ. Δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα τα διαρκείας εκείνη τη μέρα. Κανονικά τις υπόλοιπες. Δηλαδή και Σάββατο και μέσω εβδομάδα. Κανονικά μέχρι το Σάββατο, μόνο την Κυριακή δεν θα είναι. Όποιος θέλει φίλος του Ατρομήτου να το προμηθευτεί το διαρκέας του.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είμαστε.
0: Ωραία. Μαρόλη, σου ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και το Μανώλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου. Ένας φίλος ρωτάει, κανένα νέο στην υπόθεση walk-up? Η απάντηση είναι η ίδια με την ερώτηση, απλά αντί για ερωτηματικό, τελεία. Κανένα νέο στην υπόθεση walk-up. Και επίσης στον άλλο φίλο που ρωτάει για το πότε θα βγουν οι ώρες και εισιτήρια για τους αγώνες κυπέλου, οι ώρες φαντάζομαι το πρόγραμμα θα βγει τις επόμενες ημέρες, ξέρω εγώ, αύριο, μεθαύριο, να έχουμε και την απόφαση σε ό,τι έχει να κάνει με την ένσταση του Αστέρα για το μάτς με τον Λεβαδιακό, που είναι η εκδίκαση αύριο στη 1:30 το μεσημέρι. Φαντάζομαι τώρα είτε αύριο μέσα στη μέρα, είτε Πέμπτη Παρασκευή θα βγει το πρόγραμμα, γιατί η League Face αρχίζει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε παιχνίδια. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια, εντάξει, αυτό εξαρτάται από την κάθε ομάδα που είναι γηπεδούχος, τουλάχιστον για στα παιχνίδια της πρεμιέρας. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έστειλε ένας φίλος από το ξεκίνημα, λέγοντας τα διάφορα διάφορες είδησούλες στον πρόλογο για το Ευρωβόλεϊ γυναικών. Προφανώς και θα έκανα αναφορά στη μεγάλη πρόκριση της εθνικής ομάδος των γυναικών. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου νίκησαν με ανατροπή 3-1 την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική. 20-25, 25-18, 25-12 και 25-14 και εξασφάλισαν την πρόκριση στην φάση των 16 για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Αύριο θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων στις 8 με αντίπαλο την πανίσχυρη Σερβία. Παιχνίδι στο οποίο το αποτέλεσμα το οποίο θα καθοριστεί η τελική κατάταξη στον όμιλο και κατ' επέκταση ο αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ, όμιλος της Εθνικής, ο οποίος διεξάγεται στην Τσεχία. Επίσης, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κοπηλασίας ανδρών γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ, σήμερα είχαμε την πρόκριση στο τετραπλό σκίφ των γυναικών για την Ζωή Φίτσιου, τη Χριστίνα Μπούρμπου, τη Βάλια Λικομήτρου και την Έλενα Διαβάτη στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν την Πέμπτη. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην πέμπτη θέση της προκριματικής σειράς και ήταν μέσα στους 6 επιλαχόντες χρόνους του αγωνίσματος. Και επίσης η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου έκαναν μια πετυχημένη, θα έλεγα, πρόβα τελικού στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, καθώς πήρε την δεύτερη θέση με χρόνο 8.17.75. Αύριο ρίχνεται στην μάχη ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο σκιφ, τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στην Σαγκάη. Και επίσης έχουμε δύο συμμετοχές στα ημιτελικά, αυτή του Πέδρου Καϊτατζή στο σκιφ ελαφρών βαρό.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: 4-2 λοιπόν το σκορ, αν μείνει μέχρι το φινάλε, θα είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο για τη League Face του Champions League 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινο Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Τώρα για σβήσιμο μπήκε λίγο Πάνος Μπουρνάς και συνεχίζει. Γιώργος Πεντρίδης και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...
8: Jump.

0: Συγγνώμη που θα ξεκινήσουμε παρακάμπτοντας τη γνωστή αθλητική ειδησιογραφία, την οποία όλοι περιμένετε διακαώς να ακούσετε από τα δικά μας χείλη και μόνο.
1: Και εγώ περιμένω από τα δικά σου να ακούσω.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω. Και αλλά.
1: Είμαι κι εγώ φανατικός ακροατής.
0: Ναι. Αλλά επειδή πια με τον Κάφμαν δεν ησυχάζεις, δηλαδή δεν ησυχάζεις όχι μόνο επειδή έχει 37 και 38 και 39 μες στη μέρα, επειδή έχει και 30 και 31, 32, το βλέπω, δεν σταματάει ποτέ η ζέστη.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει και σε ζαβλακώνει δηλαδή 24 ώρες, ας πούμε, το 24ωρο. Οπότε το μυαλό αρχίζει και ζαγάει, αρχίζει και φεύγει, αρχίζει και σκέφτεται άλλα, ας πούμε, πράγματα. Οπότε ενδεχομένως να είναι αυτή μια μέρα για να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία αφορά τα κοινά της Γερμανίας, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και συγκεκριμένα στο Μάνχαϊμ, έτσι, στο γνωστό, στο πονεμένο Μάνχαϊμ. Λοιπόν, είναι ένας τύπος που είμαστε 35χρονος, ονόματι Τζούλιαν Φεράτ. Ωραία, ο οποίος είναι εκεί δημοτικός σύμβουλος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και είπαμε, εντάξει, είμαστε εδώ στο Μάνχαϊμ. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές, γιατί και η Γερμανία βίωσε έναν πολύ ασυνήθιστο καύσωνα. Όπως ξέρουμε, όπως και όλη η κεντρική Ευρώπη. Έτσι,
1: Αγγλία, τους, Ιταλία και τα λοιπά. Ναι.
0: Τους έφτω το ταμτιρίο ο καύσωνας, δηλαδή, όχι αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, και είπατε, κοιτάξτε, επειδή είναι καύσων λιοπύρη υψηλή θερμοκρασία, πώς έλεγε και ο Διονυσάκης ο έφηβος.
1: Ναι.
0: Αχ, 38 βαθμοί, πως και αν θυμάσαι τότε τι έλεγε ο Διονυσάκης και τα λοιπά. Λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο να πηγαίνει τώρα πια με τον καιρό. Τι θα κάνουμε, λέει, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Εδώ λέει ως Μανχάιμ, εμείς εδώ προτείνω να κάνουμε ένα πάρτι ομαδικού σεξ.
1: Α!
0: Και ανταλλαγή συντρόφων μέσα στο Δημαρχείο.
1: Α! Δεν το είχα δει να έρχεται αυτό.
0: Ναι, το είχα δει αυτό. Είναι πάνω στη ζέστη.
1: Με ερκοντήσιο, κάτι με μπουγέλα.
0: Θα σου πω και με ερκοντήσιο.
1: Άλλο λέω, κάτι με μπουγέλα, περίμενα. Κάτι με. Να βουτήξουμε στο ποτάμι, ξέρω εγώ κάτι, να γεμίσουμε το συντριβάνι. Δεν φαντάστηκα ότι θα κάνουμε το νερό όλοι μαζί για να δροσιστούμε. Για λέγε.
0: Λέει γιατί.
1: Άνοιξε το μάτι μου τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα.
0: Διότι λέει πρέπει κάπως να μπούμε στον.
1: Να μπούμε.
0: Πρέπει να καταρρύψουμε τα κοινωνικά. Ταμπού, έτσι.
1: Μα θα σταθούμε, δεν το πάνε, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε.
0: Θα έχουμε τα αρκοντήσια ανοιχτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι ξέρεις, όσο να είναι αυτές τις μέρες τώρα, πρέπει να είσαι πολύ κέρπεσέλα και του έρωτα για να κάνεις τον έρωτα τώρα με 40 βαθμούς.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Κώστα, μην το λες αυτό. Δεν δυσκολεύουν για κάποιους. Δεν δυσκολεύουν για
1: όλους. Ρε παιδί μου, για την πλειοψηφία δεν λέω για εσένα. Λέω δεν είναι προσωπικό.
0: Χαίρομαι που κάνεις αυτή τη
1: δουλειά. Φυσικά και την κάνω.
0: Γιατί ξέρεις ότι πίσω από τα. Πολλές φορές πίσω από τις. Από τις κλειστές κλειδαρότρυπες του καύσωνα, έτσι, υπάρχουν από πίσω μικρά ρομάντζα, μικρά παρίσια τα οποία ευδοκιμούν, θέλω να σου πω, έτσι.
1: Τέτοιο Παρίσι θέλα στο 92.
0: Τέτοιο. Ενώ ρομαντικά, ρομαντικές καταστάσεις.
1: Αλλά το ρομαντικό, ξέρεις, όταν στάζει ο ίδρωτας μετά, ας πούμε, και πηγαίνει στη χαράδρα κάτω, το ρομάτσο χάνεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, ξέρεις, όταν ο ίδρωτας.
0: Εντάξει, μα μην είναι ρομάτσο, μπορεί μετά να γίνεται λίγο ντόπερμαν.
1: Ρε παιδί μου, όταν ο ίδρωτας κάνει ραπέλ στα μάγουλα κάτω, καταλαβαίνεις ότι το ρομάτσο πάει περίπατο.
0: Το περίφημο, να πούμε για τους φίλους μας, έτσι, το περίφημο υδροκόλλη.
1: Τι σπουδαία έκφραση. Γεια σου Ελλάδα.
0: Είναι υπέροχη.
1: Μόνο η Ελλάδα θα μπορούσε.
0: Εγώ θα σου πω, την είχα ξεχασμένη στα πολύ βάθη του μυαλού μου και μου τη θύμισε η Αγγελικάρα πριν από δύο μέρες. Μου λέει κάτι μου για παντελόνι αυτό. Τη έχει πιέσει το υδροκόλλι. Και με έχει στιγματίσει από εκείνη την ώρα. Με έχει στιγματίσει.
1: Και η φουρδάκλα επίση. Το σίγαμα, η φουρδάκλα κάτω δηλαδή. Προκαλούνται αυτή την εποχή του χρόνου. Η φουρδάκλα και το υδροκόλλι. Σωστά, ναι. Για πες μου, τι άλλο είπε ο φίλος μας.
0: Οπότε είπε αυτός ότι. Και το είπε και πάρα πολύ ωραία. Λέει, κοιτάξτε, το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τι θα ήταν? Θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εγκύτητας με τους πολίτες. Δηλαδή, το ερχόμαστε κοντά, έρχεται ο Δήμος κοντά με τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Και κοντά δεν γίνεται, βέβαια.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα για να το βουλοκαιριάσει, είπε ότι εγώ έχω 50 ανθρώπους ήδη που έχουν πει ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Άντρες, γυναίκες ή μόνο άντρες? Γιατί αν είναι 50 άντρες που είπαν ναι, κατάλαβες.
0: Δεν διευκρίνησε. Δεν διευκρίνησε.
1: Και το κάνουμε καψιμί το δημοτικό κέντρο εκεί πέρα. Τώρα δεν είναι και. Δεν θα είναι και πολύ ωραία. Κατάλαβες. Δεν είναι.
0: Αυτός ο τύπος ήταν.
1: Θα κάνουμε αντικριστές στο δημοτικό κέντρο. Δεν είναι ωραία.
0: Γιατί δηλαδή αν κάνουν το λιτρό αντικριστό αυτοί, γιατί να μην κάνουν αντικριστές?
1: Γιατί δεν έχουμε και καμιά χέλγκα εκεί να κάνουμε δουλειά. Δεν είναι.
0: Αυτός λοιπόν που ήταν γυμνιστής και πήγαινε γενικώς σε θέρετρα και τέτοια, απλώς λέει ότι κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβετε ότι οι εποχές αλλάζουν, ο κόσμος προχωράει, ο παραδοσιακός τουρισμός, ο τουρισμός των γυμνιστών, ας το πούμε, δεν είναι πια όπως ήταν, ευθύνη. Και τι είναι τώρα σε έξαρση, τι είναι πολύ στα πάνω του αυτή τη στιγμή, το swinging.
1: Ναι.
0: Είναι το swinging. Οπότε, λέει, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτός έχει πάρει, πώς το λένε, έμπνευση από ένα γαλλικό θέρετρο, στο οποίο κάνουν κατά ίσο το cap dodged.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, στο οποίο cap dodged, κάνουν ότι νομίζω είχε γραφτεί για δόνα ξενοδοχείου στην Κρήτη που ήταν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ε? Βεβαίως. Που γινόταν η ίδια ιστορία. Υπάρχουν, μικρές φωλιές πολιτισμού, Κώστα, θα λέγαμε, έτσι. Λοιπόν, οπότε λέει και εμείς, λοιπόν, και εμείς μπορούμε να γίνουμε σαν να είμαστε οι μικροί αδελφοί. Έτσι το είπε.
1: Ναι.
0: Το είπα εγώ,
1: όχι,
0: αυτό,
1: όχι.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβα.
0: Να είμαστε οι μικροί αδελφοί του Cap Dodge. Λοιπόν, και να έχουμε έσοδα στα ταμεία του Δήμου. Να μην επιβαρυνθούν οι δημοτές με βουλευτές. Δηλαδή αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο.
1: Πραγματικά
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Δηλαδή έχουν έσοδα.
2: Καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα.
0: Ενδεχομένως να καταπολεμηθεί και η υπογεννητικότητα και να περάσουν, όλοι καλά.
1: Από το να ανάβει ο καθένας σε κοντίσιο σπίτι, θα ανάψουμε στο δημοτικό κέντρο, θα κάνουμε οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι πώς το κάνουμε.
2: Το λέει και στο Πλούριμπους αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, οπότε είναι ενθουσιασμένος.
1: Ναι.
0: Σου λέω, έχω βρει 50 άτομα. Θα πάω λέει και θα τους μιλήσω και σε όλους με έναν ένα, γιατί θέλω, λέει, να εξετάσω και να επιβεβαιώσω τη σοβαρότητα των προθέσεων τους. Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Τι σοβαρότητα προθέσεων. Θέλω να πάω να επιδείξουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω τι να έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το έπρεπε. Αλλά να του πει ότι όντως, ότι κύριε Κούρτ μου, με την κυρία Χέλγα που θα έρθετε, θα κάμετε τον έρωτα ή το είπε. Είπα του θα κάμετε τον έρωτα και θα κάθεστε ξέρω να παίρνετε μάτι. Ή το είπατε έτσι.
1: Ή δεν θα φέρει την κυρία Χέλγα καν.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνετε. Ή θα φέρει την κυρία για το σκύλο ενδεχομένως. Καταλαβες. Δηλαδή πρέπει λίγο να τα.
1: Πού να τα αφήσω το σκύλο σπίτι.
0: Έμα ναι.
1: Θα μας. Αυτό σήμα δεν το πάρουμε μαζί.
0: Όχι ένα λουρί.
1: Ναι. Α, πού βρέθηκε εδώ. Ένας πλήκτης.
0: What are you doing there, step Rottweiler? Λοιπόν, οπότε. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, οι αρχές του Μανχάιμ είπαν εντάξει, έχουμε κάποιες αμφιβολίες για αυτό σχετικά με την ομιμότητα αυτού του πράγματος και τη σκοπιμότητά του. Όχι, δεν έχουν θέμα με την πρόταση, έχουν θέμα με το αν αυτό είναι νομότυπο να γίνει σε δημόσιο κτίριο. Γιατί το θέμα είναι να γίνει στο δημαρχείο. Δηλαδή δεν έχει να πάνε να κλείσουμε ξενοδοχείο για να το κάνουμε. Δήμο, στο Δήμο του Μανχάιμ. Θα το κάνουμε στο δημαρχείο, στην αίθουσα δεξιώσεων.
1: Ναι, πού το κακό δηλαδή.
0: Αυτοί λένε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτοί λένε.
1: Τι πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα, μόνο εκθέσει ζωγραφική.
0: Έλαντε. Πραγματικά.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο, τι πιο αγνό από το να μπουν μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δημότες και να κάνουν τον έρωτα όλοι μαζί. Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω. Στις φίξουν τη σχέση, τοπική κοινωνία, θα γνωριστούν. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Όπως και ο Δήμος μπαίνει βαθιά στα προβλήματα των πολιτών, έτσι.
1: Πάντως, μιλώντας για ζέστη, και αν έχεις ολοκληρώσει την είδηση αυτή.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι βρήκα το καινούργιο μου αγαπημένο ανώνυμο ήρωα σήμερα. Δεν ξέρω το όνομά του. Τον αγαπάω όμως βαθιά. Διότι σήμερα φαντάζομαι ότι είναι απότοκο της ζέστης. Σήμερα γυρίζοντας προς το σπίτι μου, έτσι, κοντά στην περιοχή του, κοντά στην Ευελπίδα, εν πάση περιπτώσει, σε ένα φανάρι, ένας άνθρωπος, ένας οδηγός μηχανής, ένα παπάκι οδηγούσε, περιμένοντας το φανάρι, έβριζε και χειρονομούσε περίπου 1-1,5 λεπτό το φανάρι που αργούσε να ανάψει. Άρα μιλάμε για πινελίκι. Δηλαδή, χειρονομίες στο φανάρι, βρυσίδια στο φανάρι, παναγίτσες στο φανάρι. Μιλά,
0: δηλαδή άναψε ρε μπιπ.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ακουγόταν μέσα από το κράνος ένα αδιανόητο μπινελίκι προς το φανάρι, το οποίο αργούσε να ανάψει. Και ήμουνα περίπου 10 μέτρα πίσω, γιατί είχε σκιά εκεί, οπότε δεν είχα φτάσει μπροστά. Αν ήμουν μπροστά και εγώ μπορεί να βρίζα κι εγώ, ομολογώ. Αν ήμουν στον καυτό ήλιο, δηλαδή από κάτω και περίμενα τόση ώρα να ανάψει το φανάρι, μπορεί να το σιγοντάριζα και εγώ.
0: Ξέρεις, το έκανα γιατί γνώριζε ότι είναι ένα συγκεκριμένο φανάρι που αργεί πολύ να ανάψει και το πέτυχε ακριβώς πάνω στο κόκκινο την ώρα που άλλαζε.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο το γεγονός ότι πήγε εκεί, έβρισε, χειρονόμησε, απευθύνθηκε στο φανάρι με τις χειδαιότερες εκφράσεις.
0: Το φανάρι όμως δεν άναψε.
1: Ξεκίνησε με κόκκινο κάποια στιγμή, κοκάλωσε στη μέση του δρόμου. Συνέχισε να βρίζει το φανάρι παρότι ήταν κοκαλωμένο στη μέση του δρόμου. Και κάπου εκεί ήταν ακοκαλωμένο στη μέση του δρόμου, είχε γυρίσει και έβριζε το φανάρι από την άλλη μεριά πια, άναψε το φανάρι. Δηλαδή μπορεί να είναι το σημείο που είχε παρκάρει το μηχανάκι, που είχε σταματήσει το μηχανάκι, του να παίζει ρόλο. Αλλά ένας πραγματικός ήρωας, γιατί σου λέω, όλοι έχουμε, συγγνώμη, όλοι έχουμε βρύσει. Ένα φανάρι μας έχει πιάσει, ή πορτοκαλί, κόκκινο, δεν προλάβαμε να περάσουμε, είναι πολύ γρήγορο. Έχουμε πει, ωραία.
0: Ναι.
1: 1,5 λεπτό πινελίκι σε φανάρι δεν έχει ξαναυπάρξει. Με χειρονομία.
0: Όχι, 1,5 λεπτό είναι
1: πάνω. Παναγίτσε στο φανάρι 1,5 λεπτό με χειρονομία στα
0: χωρίς ανάσα, ε.
1: Χωρίς ανάσα. Ήρωας. Σπουδαίος. Σπουδαίος, πραγματικά.
0: Τι να πω. Οι ήρωες συμπολίτες μας αυτοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί μέσα στο καμίνι. Μονάχα στείλει δύο, οι οποίοι δηλώνεται και οι δύο Παριζιάνοι. Mm-hmm. Και ο ένας λέει ότι προφέρεται cup dug και ο άλλος ότι προφέρεται cup dugged.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι ζείτε και οι δύο στο Παρίσι. Με κάποιο τρόπο. Ξέρω, ο ένας στο Μομπελιέ και ο άλλος στο Παρίσι. Αποφασίστε όμως. Τι από τα δύο είναι. Άντε, δεν είναι cup dugged. Είναι cup dugged ή cup dug. Ας αποφασίσουμε. Τόσο, σε λίγο δεν έχει σημασία γιατί θα είναι το Μανχάιμ. Εντάξει, οπότε δεν έχει καμία. Δεν έχει καμία. Ναι, αυτή ήταν η καυτή είδηση. Τι εννοείται. Υπάρχει πιο καυτή είδηση. Υπάρχει πιο καυτή είδηση. Να σου πω όμως τώρα, μην προβλημάτισε γιατί ωραία. Αλλά γιατί δεν άναψε το φανάρι πιο γρήγορα με αυτό που έκανε. Μήπως επειδή ήταν μέσα από το κράνος.
1: Μπορεί. Α, μπορεί. Α. Να μην μπει απευθείας.
0: Να μην έπιασε τη συχνότητα τη σωστή.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό θα ήταν. Κώστα, αυτό θα ήταν. Ναι. Θα δεις.
1: Γιατί κανονικά έπρεπε, ναι, παιδί μου, στα 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα να έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα όμορφα σε αυτή την ζεστή ημέρα. Τη θλιβερή κατά τα άλλα μέρα βεβαίως. Έτσι. Κατά την οποία πέθανε τόσο η Ντόλι Πάρτον όσο και η Δημήτρης Κόκοτας. Μετά από αγώνες και οι δύο. Μεγάλους. Α, Κόκοτας. Πέρασαν. Πολύ στενάχωρη ιστορία. Πολύ στενάχωρη.
1: Πολύ. 57 χρόνια τώρα νέος άνθρωπος.
0: 2,5 χρόνια, εντάξει, τι σου είχαν στη μύθη. Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα θα την κλάψουν. Οι Αμερικανοί πολλοί ήταν icon για τους Αμερικανούς. Γνωστοί παγκοσμίως βεβαίως, αλλά για τους Αμερικανούς ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ειδικά για τους μουσικόφιλους, όχι τόσο για άλλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν θέλω να βάλω ειδήσεις στη ζυγαριά ως σημαντικότερες ή λιγότερο σημαντικές. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος περιμένει τις μεταγραφές. Καταλαβαίνω ότι σήμερα, ξέρω εγώ, οι Ολυμπιακοί συζητάνε για τον Βάργκας, οι Παναθηναϊκοί για τον Ουναΐ και οι Παοξίδες για τον Ούγκρεβιτς, πως τον λένε, αυτόν. Αλλά ξέρετε ότι στην πραγματικότητα η είδηση είναι
1: μια αποχώρηση και όχι μια μεταγραφή.
0: Η είδηση είναι μια αποχώρηση, ναι. Ακριβώς, Κώστα.
1: Αν ολοκληρωθεί έτσι, πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο της είδησης.
0: Κώστα, επευθύνουμε στο δίσεξ αμαρτήμια. Δεν ήταν η Καμπούρ. Okay, να μην είναι η Καμπούρ.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και η Βίλεμ.
1: Και αν δεν είναι και η Βίλεμ.
0: Δεν μπορεί να μην είναι η Βίλεμ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί.
1: Θέλω να μάθω.
0: Γιατί η Βίλεμ ψάχνει έναν έμπειρο παίχτη για τη μεσαία της γραμμή.
1: Mm-hmm.
0: Κάνουμε τίξη στα κουτάκια.
1: Μέχρι στιγμή σε όλα.
0: Ωραία. Και έχει ξεκινήσει και έχει κάνει δύο ήττες πάρα πολύ κακές. Έχει φάει 8 γκολ. Mm. Το πρόβλημα της είναι στο κέντρο.
1: Mm-hmm.
0: Χρειάζομαι άλλο κουτάκι να τικάρω. Και δίνει και δύο κουτιά τσίχλες. Η κορδέλα δική μου.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Η κορδέλα δική μου. Θέλω να σου πω βέβαια ότι με κάποιο τρόπο δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό για το κάρμα του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω πώς θα το μπορέσει. Νομίζω ότι είναι κακό κάρμα να φύγει τώρα, Βιλένα.
1: Δηλαδή είναι το κακό κάρμα που ήρθε και είναι κακό να φύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω να το εξηγήσω.
1: Έχεις δέσει το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας που δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Mm.
0: Είναι ωραίο να λες ότι έχω και τον Τόνι το Βιλένα στο
1: ρόστερ. Όχι, δεν είναι. Άρωτα σε μένα δηλαδή που είναι και ομάδα που στηρίζω. Δεν
0: σας αρέσει ο Βιλένα, δεν σας αρέσει ο Τσέριν. Δεν σας αρέσει ο Βιλένα, δεν σας αρέσει ο Τσέριν.
1: Ναι. Δεν μας αρέσει.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν μας αρέσει, όχι. Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη
1: εγώ.
0: Δεν σας αρέσει ο ένας, δεν σας αρέσει ο άλλος.
1: Όχι.
0: Να πάρουμε τον Γκάβι. Να πάρουμε τον Γκάβι, άμα δεν σας αρέσει ο Βιλένα. Και δεν σας αρέσει και ο Τσέριν.
1: Επειδή τον Γκάβι δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρουμε τον Γκάβι πρέπει να κρατήσουμε τον Βιλένα, ας πούμε, με φόρο ζωής. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει, αλήθεια.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πήρε ευκαιρίες, ξαναπήρε ευκαιρίες. Μέχρι και πέρυσι του δώσε και ο Μπενίτες τον έβαλε να παίξει. Φτάνει πια κάπου.
0: Με συγκίνησε τον αποχαιρετήσω.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Με συγκίνησε τον αποχαιρετήσω. ναι, παιδιά, τον Τζολίν. Τον Τζολίν.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει με τον Τζολί, όταν είχε πάει ο Τζόλι στη Χάρτς, ναι. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι γνωστά. Λοιπόν. Να μην σε ρωτήσω αν ο Ναΐ θέλει την ομάδα σου, θέλει την ομάδα σου, φαντάζομαι.
1: Να μην θέλω.
0: Φαντάζομαι πως
1: να μην θέλω.
0: Τι θα γίνει αυτό, περίεργο αυτό το παλικάρι όμως.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργο αυτό το παλικάρι. Θέλει να έρθει αυτό το παλικάρι, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχω επιφύλαξη μετά τα περσινά του Χαίρια.
0: Να, γι' αυτό σου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς. Εμπιστοσύνη τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι. Άλλο όταν είχε πρωτοέρθει, όταν είχε πρωτοέρθει ήταν μια χαρά το παιδί. Μετά που έφυγε, δεν ξέρω με τι ακριβώς ασχολείται στη ζωή του και ποια είναι τα όνειρά του. Δεν ξέρω αν το όνειρό του τώρα να ξαναγυρίσει ή αν ξέρω εγώ το θεωρεί απελπισία, αν το θεωρεί λύση. Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω τον Ναΐ γενικώς.
1: Καλά, δεν είναι θέμα απελπισία. Άμα θέλει να έρθει, αν ενδιαφέρεται να έρθει, προφανώς δεν βλέπει σαν απελπισία. Το βλέπει ένα μέρος θα πέρασει καλά. Και ποδοσφαιρικά και γενικά. Γιατί απελπισία?
0: Ναι.
1: Με το ζόρι, όχι,
0: λέω,
1: θα τον απαγάγουμε.
0: Όχι, ρε, δεν λέω αυτό.
1: Αυτά που
0: λέω ότι είναι ψυχολόγητος.
1: Ναι. Αν έχει πάρει απόφαση ότι του αρέσει εδώ, ότι ξέρω εγώ, το ισπανικό πρωτάθλημα έχει πολλή πίεση για τον ίδιο ή οτιδήποτε άλλο και θέλει να έρθει σε ένα μέρος που θα είναι, ξέρω εγώ, εκ των ηγετών, που έχει καλή ζωή, που δεν ξέρω, που ξέρω εγώ τον αγαπάνε και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να θέλει να έρθει.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Μου φαίνεται δύσκολο, ακριβό, ξέρεις, όταν ας πούμε ο παίκτης δεν είχε έρθει πέρυσι, ήθελε να πάει στη Λα Λίγκα, μπορεί όμως να πήγε στη Λα Λίγκα να έπαιξε και να μην είναι αυτό που είχε στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Τελικά, να μην είναι όπως το είχε ονειρευτεί, δεν ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω, θα να σου πω, όλες τις τελευταίες κινήσεις των ομάδων.
1: Ναι.
0: Θέλω επίσης να σου πω, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρει ο Ολυμπιακός στο Μέλλα. Δεν το βλέπω, αλλά μακάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από όλους αυτούς θέλω πάρα πολύ να ολοκληρωθεί με τα γραφή του Μέλλα.
1: Ναι. Ο λόγος?
0: Είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Ναι. Και ένας παίχτης ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ, βάζει γκολ, δίνει assist. Είναι ένας πολύ καλός ισορροπημένος παίχτης. Απορώ πως δικαιούται ο Παναθηναϊκός αυτό το παίχτη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά, επίσης με εντυπωσιάζει ελαφρώς. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει όλο αριστερούς εξτρέμ, ενώ πιθανότατα πάει να χάσει το μοναδικό δεξί εξτρέμ που έχει.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό. Να δει αριστερά έχει το Ρόκα, έχει το Ζώτα Σίλβα, θεωρητικά ασχέτως αν τον υπολογίζει για εναλλακτική, τρίτη εναλλακτική στην επίθεση. Οκ. Okay. Αριστερός εξτρέμ είναι όμως στην πραγματικότητα. Αυτό έχει παίξει το 90% της καριέρας του. Λοιπόν, και πάει να πάρει τρίτο Ρούμπεν Βάργας που θα είναι και ο βασικός πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Στην που δεξιά. Πραγματικό εξτρέμ είναι μόνο ο Μαρτίνς που πιθανότητα θα φύγει. Και παίζει και κατά συνθήκη ο Ροντινέ και ο Φορτούνης.
1: Ναι. Μια χαρά είμαστε. Με Ροντινέ και Φορτούνη.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται αυτές οι σκέψεις. Καλά. Βάστα μη δεν πάρει τελικά κανένα ξυπάχο Ολυμπιακός και ξαναγυρίσει πίσω ο Ροντινέ. Εντάξει, δεν νομίζω. Φαντάζομαι πως δεν θα γίνει, αλλά θέλω να πω. Τέλος πάντων. Ενδιαφέρουσες τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών.
1: Λέω,
0: αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβόλαιο πήρε ο Μαρτίνς στο Ολυμπιακό και του φαίνεται τόσο πιο καταπληκτικό το συμβόλαιο της Κράσνονταρ και θέλει να φύγει να πάει να παίξει στη Ρωσία. Αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση. Ευχαριστώ με την οποία συμφώνησε, δηλαδή πρέπει μου κάνει εντύπωση, θέλω να σου πω. Έχει ανανεώσει πριν από 6 μήνες, συγγνώμη, ο Μαρτίνς.
1: Μένα μου κάνει εντύπωση πάντα που ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο συμφωνεί με μια ομάδα. Πάντα μου αρέσει εμένα αυτή.
0: Εντάξει.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, έτσι γίνεται όμως.
1: Έτσι γίνεται, αλλά ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο συμφωνεί με μια ομάδα και τώρα πάει μια ομάδα να τα βρει με την άλλη.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό. Κάποιος το λέγε παράνομη προσέγγιση, αλλά ποιος είμαι εγώ τώρα για να μιλάω για παράνομη προσέγγιση.
0: Ναι. Εντάξει. Ατύπως. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται. Γιατί ρε, και όταν δεν γραφόταν, δεν γινόταν έτσι, πιστεύεις? Πιστεύεις ότι παλιά πήγαινε η ομάδα στην ομάδα και μόνο όταν συμφωνούσε απολύτως η ομάδα με την ομάδα ακριβώς το ποσό, μόνο τότε πήγαινε στον παίχτη? Δεν νομίζω ότι γινόταν ποτέ έτσι η δουλειά.
1: Ή ενημέρωνε μία ομάδα την άλλη ότι θα ήθελα να μιλήσω με τον παίχτη για να δω αν ενδιαφέρεται. Μην κάνω τζάμπα πρόταση. Αλλά να γνωρίζετε ότι θα μιλήσω με τον παίχτη σας.
0: Πιθανώς γίνεται αυτό.
1: Ναι. Να γνωρίζει. Ναι.
0: Πιθανώς γίνεται αυτό, ναι, εννοώ και με συμβόλαιο σε ισχύ. Αυτό
1: ναι, ναι, αλλά να ενημερώσει την ομάδα, γιατί άμα να κάνεις πρόταση για να παίχτη, θα σου πει τελικά εγώ δεν θέλω να έρθω στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα να το πας. Οπότε, αν έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ή κράζονταν ότι μας ενδιαφέρει ο Ζέσον, να το ρωτήσουμε αν θέλει να έρθει και να επιστρέψουμε μετά για εσάς, έχει μια λογική.
0: Ναι.
1: Αν πήγαν απευθείας στον παίχτη, τα βρήκαν μαζί του και μετά θα πάει χτυπήσει τον πρώτο Ολυμπιακού, μοιάζει λίγο, ξέρεις, λίγο κάπως.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Επίσης, εντάξει ρε παιδιά, όχι, δεν είναι. Ο Ζέλσον Μαρτίς δεν είναι μέγας τραυματάνος, αλλά δεν είναι και ο παίκτης για τον οποίο έδωσε, ξέρω εγώ, η Ατλέτικο πόσα χρήματα είχε δώσει. Δεν θυμάμαι, κάτι 40 εκατομμύρια, ας πούμε, η Ατλέτικο, και πόσα είχε δώσει και η Μονακό, δεν θυμάμαι, για να τον πάρει. Δεν έγινε ο παίκτης αυτός.
1: Παιδιά, Γιώρης ο Μασούρας αποχώρησε.
0: Γιώρης ο Μασούρας έχει φύγει, παιδιά, έναντι άγνωστου ποσού,
1: ναι,
0: για την Αλμπέον, πώς τη λένε αυτή την ομάδα.
1: Την Αιών πια.
0: Ε?
1: Την Αιών. Στην Νέων πήγε αυτή την
0: ομάδα. Νέων, Μπέμ, ούτε ούτε που το θυμάμαι, ναι.
1: Έχει φύγει.
0: Ναι. Κρίμα για το ίδιο το Μασούρα να πω. Γιώργος Μασούρας πραγματικά ένας αδικημένος παίχτης. Αδικημένος. Το λέω και το ξαναλέω. Αδικημένος, δηλαδή αδικημένος. Ένας παίχτης που έπαιζε αξιοπρεπέστατα όπου τον είναι. Έχει παίξει δεξί εξτρέμ στο Ολυμπιακό. Έχει παίξει αριστερό εξτρέμ. Έχει παίξει σεντερφόρ. Έχει παίξει δεύτερο σεντερφόρ. Έκανε νούμερο όταν ο Ολυμπιακός είχε πιο ρηχό ρόστερ. Ήταν εκεί βασικός και έκανε καλές χρονιές. Και μετά.
1: Και άκουγε πάνω το Πινελίκη.
0: Και πάνω το Πινελίκη.
1: Γιατί είναι ο εύκολος στόχος.
0: Ναι, sorry κιόλας.
1: Είναι Έλληνας, δεν είναι εξής όνομα που έχει το εξωτερικό. Εύκολο είναι να βρίσκουμε έναν και να τον ευρίζουμε για όλα τα στραβά της ομάδας.
0: Ναι, ναι, ναι. Άχρηστο. Κύριε Τσαούση, εύχομαι και το πιστεύω όλες σας οι ειρωνίες και οι σαρκασμοί για τον Παναθηναϊκό να σας επιστρέψουν στον Ολυμπιακό 100 φορές χειρότερα.
1: Είσαι γνωστός ειρωνής. Τι εξαπορία δηλαδή, είσαι γνωστός ειρωνής. Πώς ειρωνευτείς κιόλας, γιατί δεν κοιτάξαμε το Μέλε, ας πούμε. Ε? Δηλαδή, θα μας ειρωνευτείς κιόλας, γιατί δεν κοιτάξαμε το Μέλε.
0: Όχι, λέω, όχι, καλά πολύ, πολύ καλός παίκτης. Καθόλου δεν είναι. Σκέπα, θα ήταν πολύ καλός του Παναθηναϊκού και επειδή είναι. Δανός δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Δανός δεν είναι.
1: Να κρατήσεις ειρωνίες για σένα. Άμα σε ειρωνεύεσαι.
0: Δεν είναι ειρωνία. Η ειρωνία θα ήταν, έλεγα, πάτε τον Καμπελά. Γιατί δεν ξέρω τι θα πω, γίνει αυτό το παιδί. Πραγματικά. Δηλαδή, όλοι ξέρεις. Κάπως εγκρυπτό και κάπως σιωπηλά μέχρι τις 10 στιγμές θα εξαφανιστούν.
1: Ναι.
0: Εκτός από τον Καμπελά. Να σου πω κάτι, θα το πω τώρα εδώ. Φοβάμαι ότι ο Καμπελά θα γίνει βέζο. Δηλαδή τώρα δεν θα ξανακούσουμε γι' αυτό.
1: Αλλά θα είναι εκεί.
0: Θα είναι κάπου εκεί. Ναι. Ξαφνικά θα ακούσουμε ότι έγινε, ξέρω, παππούς. Και μετά ότι έφυγε. Το καλοκαίρι θα κάνει
1: και να φτιάξει. Το γιόρτασε με τους συμπαίκτες των Ολυμπιακών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του πήραξε όμως ροδιακά ερυθρόλευκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και μετά θα βγάλει και ένα ευχαριστήριο αυτό στις 30 Ιουνίου 2027 ότι πέρασα υπέροχα στην ομάδα και ξέρω εγώ πάω να βρω τον επόμενο σταθμό της καριέρας μου. Γιατί μικρός είμαι ακόμα. Δηλαδή τι γίνεται. Τέλος πάντων, μπας πει το. Πάω να βρω τον επόμενο σταθμό της καριέρας μου. Γιατί μικρός είμαι ακόμα. Δηλαδή τι γίνεται. Τέλος πάντων, μπας πει το.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε απορρίμματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, δίπλα στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία, σαν δασική έκταση στη Στεφάνη, αλλά και η φωτιά στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά στη Σαλαμίνα στην περίμετρό της γίνεται αυτή την ώρα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ανοίγει ενότητα on demand και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Με κάθε σοβαρότητα, κάθε επισημότητα, ηρεμία και ψυχραιμία σας ανακοινώνουμε και σήμερα ότι μέχρι τούτη την ώρα που μιλάμε, 22 και 30, 7 και 8 δευτερόλεπτα, TikTok, δόξα το γεραμπή, δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούς, στα μικρόφωνα.
1: Και το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε, τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoiximan.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoiximan.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 plus, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες υπέροχα.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν χρειάζεται να ευχαριστείς, πάντα τα λες υπέροχα. Λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω, έχουμε τα play-off του Τσουλού.
1: Ναι.
0: Με Σαμπάχ νωρίτερα που άφησε έξω την Χάπολη Μπερσεβά, με Μπότο Γκλίμνα η Μέγεν στο Μέδεν Μέδεν στο 38 και Λάς Κλίντσερ Σέλτικ 1-1 στο 37. Νομίζω ότι έχουν κρυθεί και τα δύο αυτά στην πραγματικότητα, δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε EFL Cup ημίχρονο Southampton West Ham 1-1 και Stoke Hall 1-1 επίσης, και στο 36 για την ίδια διοργάνωση Nottingham Leeds 0-0, και έχουμε για La Liga Valencia Betis Μέδεν Μέδεν με βασικό τον Παύλο του Μαφαίου. Τώρα είναι καλός και ο Μαφαίου. Και ο Μαφαίου είναι καλός για να παίζει στο Valencia Betis. Α, είναι καλός. Έπαιζε στη La Liga, ήταν καλός. Α, εδώ δεν μπορούσε να προσαρμοστεί. Επειδή έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Επειδή ήρθε πάρα πολύ χαλαρός με 15 τατού. Και νομίζω ότι θα είναι εδώ πέρα βασικός. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Νομίζω ότι ήρθε σε μικρότερο πρωτάθλημα. Γυρίστε πίσω τώρα, κύριε Μαφαίο. Γυρίστε πίσω τώρα να πάρετε παραστάσεις κι άλλες. Και στα 32 σας θα σας ξαναδούμε.
1: Μπορεί και όχι.
0: Θα επαναξιολογηθείτε, κύριε Μαφαίο.
1: Μπορεί και όχι.
0: Στα 32. Αν έχετε αλλάξει μυαλά και έχετε γίνει και λίγο καλύτερο και λίγο λιγότερο αδιάφορος. Και λίγο λιγότερο αδιάφορος, ξαναλέω. Έτσι. Άλλοι τον έχουν χαμηλά τον Αμανέ, κύριε Μαφαίο. Όλα αυτά είναι ένα μικρό όμως στο κύριε Τίγρη, θέλω να πω έτσι. Θέλω να πω στον κύριο Τίγρη.
1: Κύριο Τίγρη.
0: Εντάξει, είναι ένα...
1: Ή στον κύριο Μπόρμπα.
0: στον κύριο Μπόρμπα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα αναβιώνοντας εδώ πέρα μια που κάνουμε έτσι μικρά όμως, λίγο Τόλι Κοτζιά, θέλω να σε ρωτήσω ευθαρσός. Μπαρκολά ήθελες στην ομάδα σου? Ήθελες Μπαρκολά στην ομάδα σου? Ήθελες, πες, ήθελες Μπαρκολά στην ομάδα σου?
1: Στην Λίβερπουλ σίγουρα.
0: Ναι, στην Λίβερπουλ σίγουρα. Ήθελες, θέλεις, ψήνεσαι? Ψήνεσαι.
1: Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω, σου
1: φυσικά.
0: Α, ψήνεσαι.
1: Ναι.
0: Ψήνεσαι.
1: Φυσικά.
0: Α, είναι καλός ο Μπαρκολά.
1: Γιατί, πότε δεν είναι καλός ο Μπαρκολά?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Καλός ο Μπαρκολά.
0: Μπορεί να πεις, παιδί μου, είναι, okay, είναι καλός, αλλά δεν χωράει. Δεν χωράει, ρε φίλε. Δεν χωράει ο Μπαρκολά.
1: Να σου πω, βλέποντας τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι τώρα της πρεμιέρας.
0: Ναι.
1: Έχεις μια στεναχώρια.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ρε παιδί μου, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να βλέπεις.
0: Δηλαδή.
1: Τα ακραία μπακ για παράδειγμα.
0: Τι έχεις με τα ακραία μπακ, ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα ακραία μπακ.
1: Ε?
0: Δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να ακούω βιχαλάκια, θέλω να ακούω επιχειρήματα.
1: Εσύ τώρα βλέπεις το Φριμπόγκ με τον κύριο Κέρκες, ας πούμε, στις δύο άκρες.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκέφτεσαι ότι μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από λίγο καιρό έλπες τον Αλεξάντερ Άρνολτ, ξέρω εγώ, okay, και τον Ρόμπερτσον. Ή τους σκέφτεσαι αυτούς δύο, ξέρω, στο prime του, στο Ρόμπερτσον.
0: Τώρα δεν τους σκέφτεσαι στο prime, εντάξει, όμως ο κόσμος δεν πάει μπροστά με τις αναμνήσεις.
1: Ναι, πάει μπροστά με το να, όταν φεύγουν παίχτες, να παίρνεις εφάμιλους ή καλύτερους.
0: Ναι.
1: Όταν παίρνεις το Φριμπόγκ,
0: ναι,
1: ο οποίος, ξέρεις, θα ήταν πολύ καλός, ξέρω εγώ, στο τσίρκο. Θα ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ διασκεδαστικός στο τσίρκο. Θα ήταν πολύ καλός, ξέρω εγώ, στο Δελφινάριο, να βγαίνει και να έχει ένα ρόλο. Βεβαίως.
0: 25χρονος. Ναι. Που τιμάται 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν έχει
0: αυτός,
1: ναι, αυτός, ναι, αυτός, αυτός, ναι, ναι. Αν τον δεις, δηλαδή αν τον έβλεπες στο παιχνίδι του Σαββάτου, θα καταλάβαινες. Εκεί θα καταλάβαινες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή σφίγγει την ψυχή σου και λες, όχι ρε διάολε, γιατί το βλέπω αυτό το πράγμα, ναι, τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί όταν αποθεραπευτεί ο Μπράντλι, είναι ο Μπράντλι βασικός, να μην είναι ο Φριμπόγκ.
2: Ο
0: Τσιμίκας να παίξει δεξιά.
1: Όχι, από τον Νέο Γερμανό.
2: Και ο
1: άλλος είναι άλλη τραγωδία. Είναι σου λέω τραγωδία. Τα άκρα της ομάδας.
0: Τι είχε ο κύριος Κέρκης, δηλαδή ότι δεν μπορεί να παίξει, δηλαδή ένας Ούγκρος, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε ένα χώρο και χρόνο σε αυτόν τον Ούγκρο πιτσιρικά, ποιος θα του δώσει.
1: Έχουμε δώσει το κέντρο όπως λέει. Δεν χρειαζόμαστε άλλον Ούγκρο πιτσιρικά να παίζει την ομάδα. Φτάνει. Καμία ομάδα της Πρέμιερ δεν έχει δύο Ούγκρους πιτσιρικάδες να παίζουν βασικοί. Δεν χρειάζεται. Και αν είναι τόσο καλός να παίζει. Δεν είναι τόσο καλός. Πολλά προβλήματα για την Λίβερ, οπότε δεν είναι θέμα αν χωράει ο Μπαρκολά. Προφανώς χωράει ο Μπαρκολά.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Και χρειάζεται βέβαια και πολλά άλλα πράγματα πέραν του Μπαρκολά για να μπορέσει να ξαναγίνει μια ομάδα η οποία θα.
0: Πότε θα το έχει, Κώστα μου, ξεκίνησα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πότε
1: εσύ.
0: Δηλαδή.
1: Τι να σου πω τώρα. Εγώ σου λέω αυτό που βλέπω. Ξεκίνησα. Θέλει παίκτες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Πόσους θέλει παίκτες, Κώστα.
1: Θέλει. Θέλει πολλούς. Αυτό που είδα θέλει πολλούς.
0: Ωραία, να το ρωτήσω ανάποδα. Θεωρητικά λοιπόν που θέλει πολλούς,
1: ναι,
0: μπροστά δεν είναι σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από τις άλλες γραμμές. Να το πάω ανάποδα.
1: Θεωρητικά,
0: σε σχετικά καλύτερη κατάσταση.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Ούτε μπροστά δεν είναι καλά.
1: Όχι. Τι να σου πω, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Τι της λείπει μπροστά σε σχέση, δηλαδή πίσω μου είπες της λείπει, έχει πρόβλημα στα δύο ακραία μπακ, ναι.
1: Έχει πρόβλημα παντού, έχει πρόβλημα παντού. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή με το καινούριο προπονητή και με παίκτες οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι, κάποιοι είναι προχωρημένης ηλικίας, κάποιοι είναι ξεζουμισμένοι, κάποιοι είναι ξενερωμένοι. Δεν είναι η ομάδα που είχε τη δυναμική, ξέρω εγώ, πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, στα τελευταία χρόνια του Κλοπ, ακόμα και στην πρώτη χρονιά του Σλότ που πήγανε λίγο με φόρα, ας πούμε, από την αλλαγή προπονητή και παρότι πέρυσι γίνανε πολλές μεταγραφές και ακριβές μεταγραφές, και ο Ίσακ και ο Κιτικέ και ο Βίρτς και ο ένας και ο άλλος, όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί, σαν σύνολο, δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν κάτι το οποίο να είναι. Έφυγε ο Σαλάχ, μεγαλώνει παίκτες, μεγάλος ο Φαντάικ, τα πλάγια μπακ είναι λείπει ποιότητα, στον άξονα λείπει ποιότητα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Να αλλάξει ομάδα.
1: Όχι.
0: Σ' ακούσε μια απελπισία γι' αυτό.
1: Θέλει καλούς, πραγματικά καλούς παίχτες,
0: ναι,
1: να έρθουν και να γίνουν ομάδα όταν είναι να γίνουν. Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει ένας χρόνος που λες ναι, να έρθουν, ναι, και.
0: Ένας φίλος που λέει, θέλει δύο wingers, ένα εξάρι και να επιστρέψουν τραυματισμένοι Bradley και Kitike. Είναι, ας πούμε, μια λύση αυτή. Είναι μισή λύση αυτή. Δεν ξέρεις, ούτε καν.
1: Δύο wingers λέγοντας τι, back ή extreme. Back θέλει, για μένα θέλει back.
0: Να.
1: Αυτή η εικόνα που είδα με τα back στην κατάσταση που είναι ο Φριμπόγκ και ο Κέρκες είναι μια εικόνα ομάδας, ξέρεις, από τη μέση και κάτω του πίνακα. Αυτά τα back. Ναι. Έτσι όπως παίζουν. Αυτό λέω.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να πω. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω άλλο γιατί. Ξέρετε, του στενοχωρήθηκε λίγο.
1: Και είναι αυτό που λέει ο φίλος. Ο Ντίας έφυγε, δεν αντικαταστάθηκε. Ο Σαλάχ έφυγε, προφανώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ναι. Δηλαδή, τι συζητάμε, αν μου χρειάζεται να πάρει παίχτη μπροστά. Προφανώς και χρειάζεται να πάρει παίχτη μπροστά. Μόνο ο Σαλάχ που έφυγε είναι ένας αριθμός γκολ και assist τα οποία πρέπει να ψάξεις να τα βρεις με κάποιον τρόπο. Χώρια η παρουσία.
0: Και δεν είναι ότι δεν είχες και χρόνο,
1: Ε,
0: και δεν είχες και χρόνο. Για να μην ξέρω τι κατάσταση. Ορίστε, πες να έρθει ο Μπαρκολά. Σώζει ο Μπαρκολά τα πράγματα.
1: μπορεί να σου προσφέρει μερικά από τα γκολ του Σαλάχ και να σου κάνει τις νίκες αυτές που είναι στην κόψη που θες ένα γκολ για να κερδίσεις, να σου δώσει τα γκολ αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί. Τι να σου πω.
0: Ναι. Χα. Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάθε ομάδα με τα προβλήματά της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σίγουρα, εντάξει.
0: Καθένας έχει τα θέματά του. Θέματα υπάρχουν παντού. Το χθεσινό θέμα που λέγαμε, συγγνώμη για να το κάνουμε, ναι, το follow-up με την Μπαρσελόνα και το περίφημο, περίφημο promotion για διοργάνωση camp στα κατεχόμενα, πάει πλέον μέχρι την UEFA, ναι, στην οποία προσέφυγε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Ναι, και πολύ καλά έκανε.
0: Και ταυτοχρόνως να πούμε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση έχει διπλωματικές επαφές με στόχο να ακυρωθεί η διοργάνωση. Βγήκε, υπήρχε πολιτικό με το ΕΛΑΜ, το οποίο βγήκε και είπε ότι είναι απαράδεκτο. Οπότε το θέμα κινείται, τέλος πάντων.
1: Εγώ θέλω να ακούσω την αλήθεια, γιατί όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι πράγματα τα οποία συζητάμε εμείς. Αν δεν μιλήσει, αν δεν έχουμε από τα επίσημα χείλη του Φιδία μια τοποθέτηση, ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι πιστεύει, ξέρεις, ένα κομμάτι του κυπριακού λαού, σωστό, ένα δυναμικό κομμάτι του κυπριακού λαού.
0: Σωστό, έχει σημασία. Έχει σημασία.
1: Γιατί ο Φιδίας, άνθρωπος που έχει επισκεφθεί τα κατεχόμενα,
0: βεβαίως,
1: θέλω να πω,
0: βεβαίως, κάνει συνεντεύξεις,
1: έχει μιλήσει έτσι, για μια λύση, έτσι, μπορεί η λύση όπως την εννοεί κάποιοι να την βλέπουν σαν ξεβράκωμα τη λύση του Φιδία, αλλά ο Φιδίας, ο οποίος
0: αλλά είναι πολιτικός,
1: Φιδία, είναι πολιτικός, δεν είναι όπως εμείς οι άσχετοι, ο άνθρωπος είναι καταρτισμένος.
0: Βεβαίως.
1: Άσχετα αν πηγαίνει να ψηφίσει πράγματα που δεν έχει διαβάσει και λέει ναι, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά η ομάδα μου θα με ενημερώσει.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Η ομάδα σου καλό θα ήταν να σε ενημερώσει στο μνημόσυνο επίσης φορά με Παντελόνι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι μικρά πράγματα, ναι, ενδεχομένως. Ναι, πήγε στο μνημόσυνο του Σολομού και του Ισάκ με βερμούδα. Έλα, ναι, έλα, εντάξει.
3: Θέλει να διαβάζει.
0: Κυριακό. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Αυτά που τον ενδιαφέρουν ξέρουν να διαβάζει, α το πούμε έτσι. Α πούμε αυτό. Τα statistics δηλαδή.
1: Ας πούμε. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ας μείνουμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, σε άλλα νέα θέλω να σας πω ότι αρχίζει και συγκεντρώνεται κόσμος, ο οποίος βάλει κατά του Τζιάννη του Ινφαντίνο, ο οποίος ζητάει αλλαγή στην ηγεσία της FIFA πλέον εδώ και τώρα. Έτσι, γιατί δεν αντέχουν. Θέλω να πω, γίνονται ζυμώσεις δηλαδή, με λίγα λόγια. Και οι συγκεκριμένοι δεν είναι τίποτα τυχαία που θα σας αναφέρω, διότι είναι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν αναλάβει ρόλους πρεσβευτών για τη FIFA. Δηλαδή θεωρούνται FIFA Legends. Έτσι, άρα έχουν και έναν παραπάνω λόγο.
1: Και μια βαρύτητα, ρε.
0: Και μια βαρύτητα. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, αν ρωτήσεις ένα ποδοσφαιρόφιλο, ποια είναι τα ονόματα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχεις ονόματα
0: βεβαίως
1: FIFA Legends.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, ένας ποδοσφαιρόφιλος τι θα βάλει στη ζυγαριά, ξέρω εγώ, τον παίχτη που έχει δει να παίζει, να σηκώνει κούπες και να το μορφαίνει τη ζωή του, ή παράγοντες του ποδοσφαίρου οι οποίοι κινούν τα νήματα. Θέλω να πω, έχει μια βαρύτητα και ο ποδοσφαιριστής. Πώς το κάνουμε τώρα, από τον κάθε παράγοντα, τον κάθε τεχνοκράτη.
0: Ακριβώς.
1: Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί
0: είναι
1: οι legends.
0: Ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, είναι διάφοροι legends.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω. Κάποιους εκ των οποίων τους ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτούς τους ξέρουμε σίγουρα, ας πούμε, τρεις είναι οι πιο γνωστοί. Ο Μίκαλο Σιλβέστρ.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ντέιβιντ ο Τζέιμς και ο Εμμανουέλο Πετί.
1: Ναι.
0: Τους ξέρουμε καλά.
1: Ναι.
0: Τους ξέρουμε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, βγήκαν λοιπόν αυτοί και είπαν ότι ξέρεις, ως εδώ, κάνανε δημόσια δήλωση ότι εμείς παρακολουθούμε το άθλημα που αγαπάμε να απομακρύνουμε τις βασικές του αξίες και ότι βλέπουμε σημαντικές αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς να ζητείται η γνώμη των παικτών ή να λαμβάνεται υπόψη, χωρίς καμία μέρημνα για τους φιλάθλους, ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, ότι τα πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν αδύνατη τη σιωπή μας, ως εδώ, και κλείνει με ένα ως εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα. Και λέει η ομάδα αυτή ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι στη FIFA, η οποία βέβαια χρειάζεται μια δομική αλλαγή. Οπότε εγώ λέω, καταλαβαίνω σιγά σιγά, ότι όπου να είναι σκάει το αντίπαλον δέος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά.
1: Ποιο είναι όμως το
0: δεν το ξέρω.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει βγει μισό όνομα.
0: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Επειδή υπάρχουν όμως πάντα και τα αντίβαρα,
1: ναι,
0: θέλω να σου πω. Λοιπόν, από την άλλη, ο Σάμουελ Ετώ, πρόεδρος, θέλω να θυμίσω, Ετώ, δεν είναι απλώς πρόεδρος, πρώην ποδοσφαιριστής, είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν. Θέλω να θυμίσω. Οι οποίες Αφρικανικές Ομοσπονδίες στ στηρίζουν τον Ινφαντίνο μέχρι στιγμής. Η CAF δηλαδή στηρίζει τον Ινφαντίνο. Βγήκε λοιπόν ο ΕΤΟ στο CNN.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα γιατί. Δεν το παρακολουθούμε, αλλά εδώ πέρα γίνονται κινησούλες από παντού. Δηλαδή δεν αφήνει κανένα το θέμα. Και είπε, δεν πιστεύω ότι ο Ινφαντίνο έχει κάνει κάτι λάθος. Είπε. Και θέλω να δω όλους τους συναδέλφους να ξαναδιαβάσουν το σχέδιο αυτό, λέει. Και αφού ο πρόεδρος Ινφαντίνο επανεκλεγεί, θα έχουμε τη δύναμη να ζητήσουμε να επιστρέψει αυτό το σχέδιο στο τραπέζι προς συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Και παραμένω πεπισμένος ότι αν υπάρξει δημοκρατική ψηφοφορία, το σχέδιο αυτό θα εγκριθεί επειδή είναι καλό για την πλειονότητα. Λέει ο Σάμι ΕΤΟ.
1: Θύμησε μου, ΕΤΟ δεν ήταν εμπλεγμένο σε διάφορα σκάνδαλα, κακοποιητικές συμπεριφορές, νοθείες, μίζες, ρεμούλες και διάφορα τέτοια, ή είναι κάποιος συνεπώνυμος του?
0: Όχι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Ναι. Εντάξει, το ξέρουμε μια ακραία περίπτωση, το θυμόμαστε από το γεγονός ότι στα 30 του παράτησε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο για να πάει στην Ανζή Μαχάτσκαλα, θέλω να θυμίσω, έτσι. Η οποία Ανζή Μαχάτσκαλα, θέλω να θυμίσω. Θυμίζω μια μικρή λεπτομέρεια της μεταγραφής αυτής. Η Ανζή Μαχάτσκαλα εδρεύει στον Ταγκεστάν.
1: Έδρευε, διότι έχει διαλυθεί η Ανζή Μαχάτσκαλα.
0: Έδρευε, σωστά. Ναι. Έδρευε στον Ταγκεστάν. Λοιπόν, ο ΕΤΟ λοιπόν του άρεσε με τον συμβόλαιο που του δώσανε. Θυμάται, τρελά χρήματα. Ναι, δεν θυμάμαι πόσο. Νομίζω ήταν τριετές συμβόλαιο, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά χρήματα. Και είπε όμως ότι, παιδιά, ας είμαστε σοβαροί. Είμαι ο Σάμουελ ΕΤΟ. Εντάξει, δεν θα έρθω εγώ να μείνω τώρα στον Ταγκεστάν εδώ πέρα και αυτά. Και τι θα κάνει, Σάμουελ? Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω στη Μόσχα. Μα η Μόσχα, γόρι μου, είναι, πώς το λένε, 2.600 χιλιόμετρα από τον Ταγκεστάν. Αυτό είναι δικό σας θέμα.
1: Ναι.
0: Θα έχετε ένα αεροπλάνο.
1: Με γρήγορο κατά προτίμηση.
0: Ναι, το οποίο θα με πηγαίνει και θα με φέρνει στις προπονήσεις και το πες. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Εντάξει, αυτά. Οπότε ο Σάμουελ ΕΤΟ είναι μια περίπτωσάρα γενικώς, θα έλεγα.
1: Και μας θυμίζει και κάποιος ότι έκοβα από την αποστολή παίχτες οι οποίοι θα τον ξεπερνούσαν συμμετοχές, όπως από Μπακάρ και λοιπά. Δεν σου λέει αυτός θα τον ξεπεράσει, το κόψουμε αυτόν, δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Ανθρώπινα είναι αυτά. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτά είναι στη φύση του ανθρώπου όμως. Ναι. Ξέρετε, αυτά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο, είναι για να γελάζει, αλλά δεν είναι τόσο, είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι οι ποδοσφαιριστές, τα έχουν. Τα έχουν πολύ.
1: Ναι.
0: Τα έχουν. Πώς το κάνουμε. Να πούμε ότι δεν τα έχουν. Τα έχουν. Λοιπόν, έχουν μεταξύ τους όλες αυτές τις φάσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, ολοκλήρωσε το ντοκιματέρια του Μουρίνιο που σου έλεγα. Όντως γίνεται ελαχιστότατη αναφορά στη Manchester United. Πραγματικά ελαχιστότατη. Δεν θέλω να κάνω spoiler για όσα το δουν. Λέει και κάτι ακόμα για την Manchester που προηγείται τη έλευση του στη Manchester. Να το πω. Η τότε να περνάει ως απλή αναφορά. Δηλαδή, που λογικό είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, η τότε να Φενέρ και Ρώμα περνάνε σχεδόν ως απλές αναφορές. Και φτάνει ουσιαστικά και κλείνει με την επαναπρόσληψή του, ας πούμε, κλείνει με την επαναπρόσληψή του από τη Ρεάλ. Το ντοκιμαντέρ αυτό για τον ΕΤΟ.
1: Για τον Μουρίνιο.
0: Για τον Μουρίνιο, με συγχωρείτε.
3: Μπενφίκα έχει, τώρα που ήταν, στην Μπενφίκα.
0: Απλή αναφορά. Απλή αναφορά, δηλαδή μια εικόνα. Ότι αυτά, ότι πήγε μέχρι να φύγει. Ουσιαστικά είναι προτελευταίο πλάνο. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα, δηλαδή τη πλάκα είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τα ματσάκια του Τσουλού, αλλά έχουμε παιχνίδια, θυμίζω, αύριο για το Champions League. Και επειδή έκανε στις 10 αύριο, είναι στις 10 αύριο το παιχνίδι της και δεν θα βρισκόμαστε εδώ, οφείλουμε να καταθέσουμε και τις έγκυρες και έγκριτες απόψεις μας και για το, τόσο για το Europa League της 5ης όσο για το Conference League της 5ης, σωστά?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ πέρα μια ωραία, μεγάλη παρέα. Λοιπόν, οπότε κλείστε το ραδιόφωνο για να τα πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε Τσουλού.
1: Ναι.
0: Αύριο. Μας ενδιαφέρει το αυριανό παιχνίδι. Αν θέλετε να λέτε και πρόκριση μαζί με αυτό, μπορούμε να το λέμε.
1: Ναι.
0: Για ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη.
1: Άσος και πρόκριση, βέβαια.
3: Νίκη στην παράταση.
0: Εγώ λέω άσος και το ακούσατε, θα είναι 2-1 το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: 2-1. Όχι στην παράταση όμως, θα είναι 2-0, 2-1 και άγχος στο τέλος, αλλά τελικά πρόκριση της ΑΕΚ. Πάνω. Άσος. Πολύ καλά. Viking Dinamo Zagreb, 2-2 το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία.
3: Διπλό η Zagreb, 1-2.
0: Διπλό κι εγώ.
1: Άσος.
0: Μάλιστα. Κύριος Κώστας με τους Νορβηγούς. Να δω τι θα πει για το μάτς του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σκόφιλο, ο Νορβηγός, ο κύριος Κώστας.
1: Θα φτάσουμε εκεί και θα
0: ακούσεις. Όχι, εγώ απλώς το αναφέρω.
1: Θα φτάσουμε
0: τελείως
1: εκεί
0: τυχαίο
1: και
0: θα ακούσεις. Τελείως τυχαίο θα είναι. Τόσο παρακολουθεί τη Βίκινγκ ο κύριος Κώστας. Τι γουστάρει, να το βλέπεις.
1: Εσύ να γουστάρεις την Δυνάμο Ζάγκρεμπ.
0: Σε σειρές.
1: Εσύ να γουστάρεις την Δυνάμο Ζάγκρεμπ.
0: Εγώ έχω ποδοσφαιρικό κριτήριο. Το δικό σου κριτήριο τι είναι. Την Δυνάμο Ζάγκρεμπ την ξέρουμε. Τη Βίκινγκ την ξέρουμε.
1: Επειδή την ξέρουμε την Δυνάμο Ζάγκρεμπ δεν χρειάζεται να συμπαθούμε κιόλας.
0: Α, γι' αυτό. Α, να παίζουν μόνο τα καλά παιδιά στο
1: πόδι. Όχι, δεν χρειάζεται να τη συμπαθούμε όλοι. Τι να σου πω. Α συμπαθούν όσο θέλουν να τη συμπαθούν. Εγώ δεν τη συμπαθώ.
0: Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβα 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Παράταση πρόκριση Σλόβαν Πρατισλάβα στα πέναλτι.
3: Συμφωνώ.
1: Τσέλιε.
0: Τσέλιε. Μάλιστα.
3: Σλόβαν, Σλόβαν.
0: Λιόν.
1: Τσέλιε, τι Σλόβαν. Επιμένει κιόλα.
0: Όχι, Τσέλιε.
1: Υποβολέα. Υποβολέα, Σλόβαν. Όχι, Τσέλιε.
0: Έχασε την ατάκα σου, έχασε την ατάκα σου ξανά. Σλόβα.
1: Τέλει, τέλει.
0: Λοιπόν, και Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία. Άσος.
3: Πρόκριση Λιόν.
0: Πρόκριση Λιόν.
1: Διπλό Φενέρ.
0: Ό,τι είπε. Ό,τι είπε. Πρέπει να δείτε το βλέμμα του αυτή τη στιγμή. Είναι ατσάλινο. Διπλό Φενέρ.
1: Διπλό Φενέρ.
0: Με τρέλανε τώρα. Τι έχεις δει στη Φενέρ. Τι πίστη είναι αυτή που έχεις στη Φενέρ.
3: Λεφτά πολλά στην Τουρκία αυτό το σπάνιο.
0: Εντάξει. Πολλά λεφτά στην Τουρκία. Παιδιά, το τουρκικό πρωτάθλημα, αν κανονικά μπει, ξέρεις, να έχει το δάχτυλο του νόμου από πάνω να ακουμπήσει, θα εξαϊλωθεί το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Sorry κιόλας τώρα.
1: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το Σομπρέρο για τους λόγους
0: ναι.
1: που στην Τουρκία επενδύονται τόσα πολλά χρήματα και τι ακριβώς γίνεται με τον Ερντογάν, με τους υπηρεσίες. Αξίζει να το βρείτε να το διαβάσετε, γιατί θα σας λύσει πολλές απορίες.
0: Κάποιο ρεζουμέ, έχεις ένα...
1: Όχι, παιδί μου, έχει μια ανάλυση το γιατί, τι γίνεται εκεί πέρα, ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες, τι σχέση έχουν με τον Ερντογάν, τα δάνεια τα οποία παίρνουν. Δάνεια τα οποία, αν κάποια στιγμή ας πούμε, γίνει οτιδήποτε, θα καταρρεύσουν το σύμπαν, γιατί είναι πάρα πολλά εκατομμύρια και είναι δάνεια που επαναχρηματοδοτούν προηγούμενα δάνεια κλπ. Κάτι μας θυμίζει αυτό.
0: Πρόσεξε, πέρα από αυτό που λες, δηλαδή τα δάνεια τα οποία όντως δημιουργούν μια φούσκα προφανώς, εγώ αναφέρομαι μόνο και μόνο, δεν αναφέρομαι να κάνεις αυτό, αναφέρομαι σε όλο το τεράστιο κομμάτι των συστημένων το οποίο είναι πια, ξέρεις, πασίγνωστο.
1: Ναι.
0: Αυτό, δηλαδή αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί δεν έχει αφήσει ανέγκυχτο σχεδόν κανένα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι από ό,τι έχουμε καταλάβει. Συγγνώμη, πάνω. Λιόν. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτά για το Τσουλού.
1: Να.
0: Πάμε Europa και τα ξέρω ότι προλάβουμε και μετά το conference. Λοιπόν, για το Europa έχουμε την Πέμπτη τώρα, θυμίζω έτσι. Τα παιχνίδια μας είναι τα εξής, όσο προλάβουμε, έστω τα μισά. Αραράτ Κραϊόβα, 1-1 το πρώτο παιχνίδι.
1: Κραϊόβα λέω.
0: Εγώ λέω Αραράτ.
3: Κραϊόβα.
0: Μάλιστα. Ιμπέρια Τυφλίδα, συγγνώμη, Γιαγκελόνια. Γιαγκελόνια έχει κερδίσει 4-0 το πρώτο παιχνίδι.
3: Τελειωμένο.
0: Εντάξει, θα περάσει η Γιαγκελόνια.
1: Τώρα, αν κάνει μια νίκη ή μια ισοπαλία, τώρα ναι.
0: Διαφωνείς πάνω, έχει κάτι. Όχι. Ομόνια Συντρούιντεν, 1-0 Συντρούιντεν το πρώτο μάτς.
1: Παράταση και πρόκληση Ομόνιας.
0: Χ.
3: Ανάμεσα στο Χ και τη νίκη της Ομόνιας. Αλλά, ναι. Ομόνια.
0: Ομόνια. Πάνω. Ομόνια. Βικτόρια Πλεζέν Ερυθρός Αστέρας. Ερυθρός Αστέρας κέρδισε 3-0 στο Βελιγράδι. Θα χάσει αλλά θα προκριθεί. Άσος Βικτόρια πρόκριση Ερυθρός Αστέρας.
3: Θα κερδίσουν οι Τσέχοι αλλά θα προκριθεί ο Αστέρας.
0: Ωραία. Λίλεστρομ Εγνατία. Εγνατία είναι αλβανική ομάδα. Θυμίζω 0-0 το πρώτο παιχνίδι.
1: Λίλεστρομ.
0: Λες να συμφωνούμε όλοι. Και για να πάμε ακριβώς να έχουμε πει τα μισά. Ζάλτσμπουργκ όπως τις πρέπει με τόσα ζήτα. Μιαλμπή ή Μιαλμπή για τους φίλους. 1-0 έχει κερδίσει η Σάλτσμπουργκ και στη Σουηδία. Δεύτερη νίκη και πρόκριση.
3: Ναι.
0: Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Ωραία. Έχουμε πει τα μισά παιχνίδια. Τα άλλα μισά και το conference μέλλον. Διότι κυρίες και κύριοι ώρα είναι 11. Σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα είμαστε μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο τελικό στάδιο των επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Extreme Ruben Vargas βρίσκεται ο Ολυμπιακός και τις επόμενες ώρες αναμένονται οι εξελίξεις. Φαβορί για τη θέση του κεντρικού χαφ παραμένει ο Άλβαρες, χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για τη θέση του δεξιού μπακ. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβίτς. Από την άλλη είναι διαθέσιμη σωρετήρε Λουσέ και Ενδιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμβόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για την ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρένα είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα το λέγαμε τρελό, δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου ο Σέρβος τεχνικός, που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟ Κόφι, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλα Μπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά αναλυτικά στο sportfm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Χράντες Κράλοβένα. Το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για την Τσεχία. Σε αυτήν αλλά όχι στην εντεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης εξελίξει για την προσθήκη χάφη υψηλού επίπεδου στην Άρη Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει αύριο όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά στη συμφωνία με τον Βόσνιο Φόρ Κενάν Κόντρο είναι η κριτική που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη προσφορά. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανού Γκαρθία και Σούταλο ατίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση έως στις 15 Σεπτεμβρίου πήρε η διάθεση των διαρκείας. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σετ την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία αύριο στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Η Σαμπάχ νίκησε 5-2 στην παράταση τη Χάπελ Μπερσεβά και πήρε το πρώτο από τα 3 σημερινά εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στο ημίχρονο Μπόντο Γκλιμπ Νάιμέγγεν 2-0 και Λάσκ Σέλτικ 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
1: Κάντον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε.

0: δεύτερο αφάιτ από τον Μπόντο Γκλιμ Νάιμεγεν έχει γίνει 2-0. Είναι στο 50. Εντάξει, αέρα. Μπόντο. Το Λάσκ Celtic 2-1, αλλά δεν κινδυνεύει στην πραγματικότητα η Celtic. Στο EFL Cup, περίπου στο 65 λεπτό, στο Southampton West Ham 1-2 και στο Hull 1-1. Για την ίδια διοργάνωση στο 53, Nottingham Leeds 0-1 και Valencia Betis έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι είναι στο 0-0.
1: Ένα φίλο ότι στον αγώνα τη Σαμπάχ με τη Χάπο Ελμπερσεβά,
0: ναι,
1: αριστερό μπακ για του γηπεδούχου έπαιξε ο Πούχατ, πρώην του Παναθηναϊκού.
0: Ο Πούχατ λοιπόν θα παίξει τη Champions League. Έτσι.
1: Και στόπερ για τη Χάπουελ ο Μιγγέλ ο Βίτορ, ο πρώην του Πάου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Πούχατ λοιπόν ξαναλέω θα παίξει τη Champions League. Με μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε 9 χρόνια πριν, έτσι, ναι, και παίζει τώρα Champions League από το Αζερβαϊτζάν. Τυχαία όλα αυτά.
1: Τι εννοείς?
0: Τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το Europa.
1: Ναι.
0: Πάμε. Μας είπαμε τα μισά παιχνίδια. Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας, το ζευγάρι μας, 3-0 οι Τούρκοι έχουν κερδίσει στην Τουρκία. 0-1 πρόκριση Μπεσίκτας. Συμφωνούμε, έχουμε κάτι διαφορετικό?
1: Όχι,
0: να πούμε.
1: 3-0 το πρώτο ήταν.
0: Ωραία. Τούνλεχ Πόζναν, 7-0 το πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα, ότι λέγαμε χθες, θυμίζω έτσι, ότι η Τούν για κάποιο λόγο
1: ζήτησε
0: αναβολή του παιχνιδιού της για το πρωτάθλημα. Προφανώς ψάχνουν έναν τρόπο σοβαρό να γυρίσουν το 7-0. Δεν θα τον βρούνε, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, Άρχους Μπενφίκα, 3-1 Μπενφίκα το πρώτο μάτς.
2: Διπλό
0: πρόθεση Μπενφίκα.
2: Και γκολ ο Παυλίδης.
0: Τσέσκα Σόφιας Όφι.
1: Θα νικήσει η Τσέσκα, θα περάσει Όφι.
0: Δεν θα νικήσει η Τσέσκα, θα έρθει χ.
2: 1-0.
0: Όφι, διπλό λες, δεύτερο διπλό. Ή για την πρόκριση λες τώρα. Πρόκριση σίγουρα για το μάτς. Όφι, διπλό. Μάλιστα. Φερεντσβάρος Τραμζονσπορ. Η Φερεντσβάρος κέρδισε στην Τουρκία 1-0.
1: Χ και πρόκριση Φερεντσβάρος.
0: Εγώ λέω διπλό και παράταση.
2: Παράταση τώρα, ποιος θα κερδίσει?
0: Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει.
2: Φερεντσβάρος.
0: Και κλείνουμε με Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι. Η Άντερλεχτ κέρδισε 3-0 και στο Καζακστάν.
1: Κάνε
0: μια νίκη και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά για το Europa.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο Conference. Στο Conference καταρχάς έχουμε ένα παιχνίδι αύριο. Το Rapid Hearts, το οποίο έχει έρθει 2-2 στη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Παράταση λέω εγώ. Παράταση και Hearts.
1: Rapid λέω.
2: Hearts.
0: Και πάμε στα παιχνίδια της Πέμπτης που έχουμε και το διπλό ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, Κουόπιο Σάμρο Κρόβερς. 1-1 το πρώτο μάτς.
1: Κουόπιο.
0: Και εγώ Κουόπιο, άσος.
2: Ναι.
0: Γιάμπλονετς Rangers. 1-0 οι Rangers στο πρώτο παιχνίδι. Χ.
1: Χ.
0: Καραμπάκ Τβέντε. Η Καραμπάκ κέρδισε. Το είχα πει, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έχει κερδίσει 1-0 και στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Καραμπάκ είναι δυνατή.
1: Ωραία. Ξανακερδίζει.
0: Και μπαίνει.
2: 1-0.
0: Ναι. Μακάμπι Τελ Αβίβ Λουγκάνο. Η Λουγκάνο κέρδισε 2-1 στην Ελβετία. Νίκη πρόκριση Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Χ.
2: Θα χάσει 1-0, θα πάει στην παράταση και θα κερδίσει Μακάμπι.
0: Χ. Φράιμπουργκ Μάδερουελ, η Φράιμπουργκ κέρδισε 3-1 στη Σκωτία, δεύτερη νίκη πρόκριση. Νομίζω δεν διαφωνούμε. Μονακό Γκόρνικ, Γκόρνικ του Ζάμπρζε, πολωνική. Μονακό κέρδισε 3-2 στην Πολωνία. Και στην Πολωνία, μάλλον.
1: Στην Πολωνία,
0: όχι. Στην Πολωνία, ναι. Μετά το τέλος του μηνού θα λέμε και στην Πολωνία.
1: Καυτό Λουιντέ, τη γάνει το Λουιντέ, δεύτερη νίκη. Πρόκληση για Μονακό.
0: Πολύ καλά.
2: Στο κλουβί του πριγκιπάτου.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Ναι, έτσι.
2: Του Αλβέρτου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ίντερες Κάλδες από την Ανδόρα με την Τρίτα από το Κόσοβο 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Ναι, μωρή Ίντερες Κάλδες λέω.
1: Ωραία, ναι, μαζί σου.
0: Ναι.
2: Με την Ανδόρα.
0: Ρίγα από την Εδονία με την Κλάξφικ από τις Νήσους Φερόες 0-0 το πρώτο μάτς.
2: Πολύ κρύο.
1: Άσος.
0: Άσος, ναι.
2: Κρυό.
0: Ρίγα. Okay.
2: Ρίγα.
0: Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 0-0 το πρώτο μάτσο. Άσος.
1: Άσος.
2: Κοπενχάγη. Θα κερδίσει.
0: Ρακόβ Χάιντουκ Σπλίτ 2-2 στην Κροατία. Άσος.
2: Θα περάσει Χάιντουκ.
1: Παράταση για Χάιντουκ, ναι.
0: Ου. Κουλούρης. Ο Κουλούρης είναι εκεί.
2: Νομίζω.
0: Χράντες Κράλοβε Πανάθα. Διπλό.
1: Διπλό Παναγία μου.
2: Ένα μηδέν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην παράταση.
1: Όχι άλλη παράταση, δεν αντέχουμε άλλη παράταση. Κυριάκο, μη μας εφτάνει με τις παρατάσεις δηλαδή. Έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία δηλαδή.
0: Έχει βγει ψυχή, ε.
1: Μου έχει βγει ψυχή και έχουμε τέλη Αυγούστου. Και έχουμε φτάσει σε μια ηλικία. Δεν γίνεται αυτό
2: μετά
1: πράγμα.
2: Μετά στρώνει το conference.
0: Εντάξει, είναι ρε παιδί μου αυτό το.
1: Η υγεία μας στρώνει μετά.
0: Είναι αυτό το πολύ ωραίο που το συνειδητοποιείς στην αρχή της χρονιάς. Ξέρεις ότι θα σε πάει μέχρι το τέλος.
1: Όχι, δεν είναι να πάει μέχρι το τέλος, έτσι. Είναι να περάσουμε μια διαδικασία τώρα και μετά να στρώσουμε. Δεν είναι να πάει. Πάει.
0: Λέω γενικώς, ρε παιδί μου, ότι γνωρίζεις, ας πούμε, ο καθένας για την ομάδα του, ότι από ξέρω εγώ 15-20 ποδοσφαιριστές που δεν τους γνωρίζεις και αυτοί αντίστοιχα αγνοούν την ύπαρξή σου, εξαρτάται ψυχική σου υγεία για το επόμενο οκτάμινο. Δεν είναι τρομερό αυτό. Δεν είναι τρομερό πραγματικά. Ισχύει κάθε χρόνο.
1: Άμα συνεχίσουν έτσι θα με γνωρίσουν όμως. Θα γνωριστούμε, θα παραγνωριστούμε. Θα συνεχίσουν.
0: Λοιπόν, πάνω εσένα περιμένουμε. Για Πανάθα. Θέλεις. Δεν μας δεν τι θέλεις.
1: Άστο να το ολοκληρώσει. Θέλω διπλό κανονική διάρκεια. Αλλά.
0: Εντάξει, εντάξει. Εντάξει.
1: Μπορούμε παρακαλώ να έχουμε ένα διπλό κανονική διάρκεια να τελειώσουμε στο 90 λεπτό. Να βγούμε εδώ να κάνουμε τα σχόλιά μας Sport FM μετά ήρεμοι.
0: Κωστάρα, από μένα το έχεις.
1: Εντάξει.
0: Από μένα το έχεις.
1: Αυτό.
0: Είδες, το είδες.
1: Εντάξει.
0: Μέσα.
1: Εντάξει.
0: Ξεκάθαρο. Μπραν ΠΑΟΚ. 1-1 θυμίζω το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Φοβόμαι το ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί.
1: Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να περάσει.
0: Και εγώ θέλω, αλλά φοβόμαι θα αποκλειστεί.
1: Και βλέποντας, ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι βγάζεις συσπήρωση η οποία για λίγα παιχνίδια λειτουργεί. Μετά θες και παίχτες.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση okay. Θες συσπήρωση. Την έχει τη συσπήρωση. Εγώ λέω θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Θα βρει τον τρόπο να περάσει.
0: Παράταση ή κανονική διάρκεια λες.
1: Κανονική διάρκεια.
0: Κανονική διάρκεια, διπλό,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το βλέπω, συγγνώμη. Δεν το βλέπω. Βλέπω πράν.
2: Στοιχώς βλέπω να χάνει 1-0. Πιστεύω αυτή η βλακώδη κίνηση στο πέναλτι με την Άντερλεχ που αποβλήθηκαν δύο παίχτες και δεν θα παίξει τώρα ο Ζιβκοβιτς, άσχετα αν τελικά αδίκως
0: αποβλήθηκε. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια ότι ανεξαρτήτως κατάστασης.
1: Δεν αποβλήθηκε αδίκως, συγγνώμη κιόλας. Αδίκως δεν αποβλήθηκε. Έκανε χαζομάρα.
0: Όχι αδίκως, άτυχο, βλακωδός.
1: Αυτό. Βλακωδός,
0: ναι.
1: Δεν είναι αδίκως.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι άλλος που χτύπησε, λέει ο ΠΑΟΚ αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι ανεξαρτήτως του ρόστερ του ΠΑΟΚ, του βάθους του ρόστερ του, όλα τα τελευταία χρόνια ο σημαντικότερος παίκτης του είναι ο Ζιβκοβιτς. Πόσο μάλλον στην κατάσταση αυτή.
2: Είναι.
0: Εντάξει, φάνηκε με την Μπραν, θα ξαναφανεί με την Μπραν. Συγγνώμη. Ο Ζιβκοβιτς είναι αναντικατάστατος για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας. Και να λέμε για τη συσπήρωση, καλά είναι. Η συσπήρωση ήταν παρόν τον Ζιβκοβιτς. Με τον Λεβαδιακό τώρα. Πάλι έξω ο Ζιβκοβιτς.
1: Εντάξει. Εγώ λέω ότι οι υπόλοιποι, όσοι είναι παλιοί και οι νέοι, θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Ελπίζω
0: μακάρι,
1: να αρκεί για να περάσει.
0: Πάνω, τι λες. Δύσκολο λες. Μάλιστα. Πάμε. Πάφος, Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία. Άσος.
1: Άσος.
2: Πάφος.
0: Ναι. Χάπολ Τελ Αβίβ, Αταλάντα. Η Χάπολ Τελ Αβίβ πήρε 0-0 στην Ιταλία.
2: Δεν θα πάρει στην.
1: Εγώ λέω
2: το
1: διπλό.
2: Μέρος που
0: και εγώ διπλό λέω.
1: Διπλό λέω.
2: Ταλάντα, ταλάντα.
0: Πάνω. Διπλό. Σενγκάλεν, Νόρτζελαντ. 1-0 έχουν κερδίσει οι Δανείς στο πρώτο παιχνίδι. Παράτα.
1: Παράταση και ποιος.
2: Οι Βέλγοι.
0: Δεν υπάρχουν Βέλγοι.
2: Δεν είναι Σενγκάλεν Βέλγοι.
0: Σενγκάλεν είναι Ελβετοί.
2: Εντάξει, εγώ τους.
1: Οι κεντροευρωπαίοι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Οι κεντροευρωπαίοι θα λέγαμε. Ενδεχομένως, οι κεντροευρωπαίοι θα λέγαμε. Άρα παράταση και.
0: Σενγκάλεν.
2: Οι Ελβετοί που τους είπα Βέλγους.
0: Πάνω. Δανείλες. Κανονική διάρκεια ή παράταση. Κανονική. Άγιαξ Σιόν. Ο Άγιαξ κέρδισε 4-2 στην Ελβετία. Ξανακερδίζει και περνάει.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραία. Μπόρατς Βίκινγκουρ. Η Μπόρατς κέρδισε 3-1 στην Ισλανδία. Ξανακερδίζει. Ναι. Και περνάει.
1: Ναι. Θα κερδίσει η Βίκινγκουρ.
0: Θα κερδίσει η Βίκινγκουρ. Και.
1: Θα πέρασει η Μπόρατς.
0: Μας έδωσες απλώς λίγο suspense.
1: Μας κάνει καψόνια τώρα, αυτό μας κάνει.
0: Brighton Thompson, 0-0 το πρώτο μάτσο.
1: Νίκη Brighton και πρόκριση.
0: Οκ, ναι.
1: Την αρμάδα του Μπάμπι.
0: Ναι. Αούστρια Βιέννης Μπράγκα, 2-0 η Πορτογάλη στο πρώτο μάτσο.
1: Χ και...
0: Διπλό.
1: Μπράγκα, μπράγκα.
0: Διπλό. Ριέκα Μίντιλαντ, 2-0 η Δανή στο πρώτο μάτσο. Άσος και πρόκριση Μίντιλαντ.
1: Ναι. Οκ.
0: Okay. Ναι. Λάρνε, Βόρεια Ιρλανδία, Λάρνε. Με Lincoln Red Teams από το Γιβραλτάρ. Η Λάρνε κέρδισε 2-0 στο Γιβραλτάρ. Θα ξανακερδίσει και θα περάσει. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Χιμπέρνιαν Γκέντ. 0-0 το παιχνίδι στο Βέλγιο. Παράταση λέω εγώ. Επίσης με Χινάρη εδώ και πρόκριση Γκέντ.
1: Χιμπέρνιαν λέω. Παράταση και εγώ.
0: Ναι.
1: Γάντι.
0: Και τελευταίο παιχνίδι, Παρτίζαν Χετάφε. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει 3-1 το πρώτο μάτς.
1: Θα χάσουν αλλά θα προκριθούν. Χ και θα προκριθούν.
0: Χ. Ναι. Οκ, χ. Χ, ας είμαστε στο χ, ναι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Εσύ που λες ότι ο Λουσέ έπρεπε να αποβληθεί, όχι ο Ζίφκοβιτς, θα πρέπει να το ξέρετε. Ο διαιτής είναι Ζίφκοβιτς, το βάρη είναι Ζίφκοβιτς, η UEFA που εξέτασε τη φάση είναι Ζίφκοβιτς, εσύ επιμένεις ότι ο Λουσέ έπρεπε να αποβληθεί.
2: Πάντως γενικώς είναι πλακώδες. Σε ένα μάτσο 90 να αποβάλει τους δύο παίχτες. Ενώ ξέρουν ότι όχι, υπάρχει επόμενο μάτσο μετά από μια εβδομάδα ευρωπαϊκό. Εντάξει. Με την Καγή.
0: Ναι. Εντάξει, να χαζομάρα τώρα, εσύ δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί δεν έκραγε και κάτι τώρα, δηλαδή, δεν προλάβαινε ο ΠΑΟΚ να γυρίσει. Δεν είναι ότι τρέχω να πάρω την μπάλα γιατί θέλω ένα γκολ για να περάσω. Ήτανε τώρα μια κατάσταση, μια αναστρέψιμη. Ήταν εκνευρισμού, ήταν καθαρά κίνηση εκνευρισμού τώρα. Πάμε πάρουμε την μπάλα, έχει πάρει την μπάλα ο Μπιανκόν, να πάμε να κάνουμε τώρα μανούρα μέσα εκεί, μέσα στα δίχτυα, ας πούμε, για να κερδίσουμε τι, για να γίνει τι. Για να κερδίσουμε πόσο, 10 δεύτερα.
0: Λες, δεν το έχουν αποβάλει αυτό ακόμα ποδοσφαιριστές από μέσα τους. Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι η παλμή είναι ψηλά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένταση, ότι υπάρχει γκρίνια, ότι υπάρχει όλη αυτή η περίοδος ατμόσφαιρα. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά και για τους παίχτες αυτό το πράγμα μπορεί να είναι, ξέρεις, multiplied που λέμε, να έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό στο κεφάλι τους.
0: Ναι.
1: Από τη μία, από την άλλη, ειδικά από έμπειρους παίχτες, ξέρεις, μεγάλα παιδιά, περιμένεις ψυχραιμία σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό που λέει και ο Κούλης, ότι ξέρεις ότι ακόμα και αν αποκλειστείς εδώ, σε μια εβδομάδα έχεις παιχνίδι. Δεν πάει να μπλέξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, η Λάσκα έκανε το παιχνίδι 3-1 με τη Σέλτικ, που βρίσκεται ένα γκολ μακριά από την παράταση αυτή τη στιγμή.
1: Και έχει βάλει γκολ και ο Λιούμπισης, έτσι.
0: Έχει βάλει γκολ ο Λιούμπισης το δεύτερο.
1: Λίτσερ, ναι.
0: Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι, ναι. Στο έκανε το 2-1. Προηγήθηκε η Σέλτικ, θυμίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει γυρίσει με 3 γκολ η Λίντσερ. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε αυτά, ήρθε η ώρα, κύριοι, εδώ που σας έχω και όλους και για όλους εσάς που μας ακούτε, για ένα από αυτά τα θέματα τα πολύ σημαντικά, τα οποία ποτέ δεν πιστεύατε ότι θα βρεθούν στο δρόμο σας και όμως υπάρχουν. Θυμάστε ότι, κάποιοι μάλλον θα θυμάστε, ότι πριν από, δεν θυμάμαι, κανένα δύο χρόνια πρέπει να ήταν, είχαμε βρεθεί μπροστά στο εκπληκτικό φαινόμενο ενός άνθρωπου που δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει αλλά υπήρχε, που ήταν τα περίφημα 10 λάθη που κάναμε όταν πίναμε νερό, το θυμάστε.
1: Ναι, βεβαίως το θυμάμαστε.
0: Έλεγε, μπορεί κάποιος άνθρωπος να κάνει 10 λάθη, 10 λάθη όταν πίνει νερό. Mm-hmm. Και όμως, ναι, ναι, το άρθρο μας απέδειξε, ναι, ναι, ότι μπορείς να κάνεις 10 λάθη.
1: Τουλάχιστον 10 λάθη.
0: Ναι, τουλάχιστον.
1: Μην
0: 10.
1: Πούμε ότι πάνε και 20 τα λάθη, αλλά τουλάχιστον τα 10 μας τα επεσήμανε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, νοιάζεται πολύ για όλα αυτά, για αυτά τα απίθανα, σήμερα, κυρίες και κύριοι, θέλω να συζητήσουμε και να μάθετε και εσείς τα 10 λάθη που κάνετε όταν περπατάτε. Κάποιος θα πει, είναι δυνατόν να κάνεις 10 ολόκληρα λάθη όταν περπατάς?
1: Θεωρώ πιο πιθανό να κάνουμε 10 λάθη περπατάμε παρά το πίνουμε νερό, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Μόντι Πάιθον στο Flying Circus δεν είχαν σκέτσινγκ και γύρω από αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, ναι.
0: Ναι, για πες. Να σκέψω από την άλλη ότι το νερό, τουλάχιστον κάνεις κάτι για να, ναι, το κάνεις. Ναι. Δηλαδή είναι διάφορο. Το περπάτημα είναι μια πιο φυσική κίνηση. Ναι. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι μάλλον είναι πιο απίθανο να κάνεις 10 λάθη όταν περπατάς. Δεν είναι ακριβώς 10 λάθη, κάποια όμως είναι λάθη. Όσα δεν είναι θα τα προσπεράσουμε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, το ένα λάθος εντός εισαγωγικών, το περπάτημα θεωρείς ότι δεν μετράει ως άσκηση. Εντάξει, αυτό
1: ωραία,
0: δεν
1: ωραία.
0: Δεν. Δεύτερον, περπατάς υπερβολικά αργά. Γιατί είναι λάθος αυτό, τι πάει να πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πάει να πει περπατάς υπερβολικά αργά.
1: Περπατάς υπερβολικά αργά, να έχεις και τα χέρια σου από την πλάτη και νιώθεις συνταξιόπως
0: στην τοποθεσία. Θα φτάσουμε εκεί. Δηλαδή το αργό βήμα έχει συνδεθεί μέχρι και με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Το ξέρεις αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή το αργά βαδίζεις ζωή, κερδίζεις, δεν είναι.
2: Όταν είσαι κουρασμένος, καταλάβες. Σωματική άσκηση το κάνεις.
1: Ναι, ή όταν είσαι κάποιες ηλικίας.
2: Είσαι υπερήλικας και ναι. Δεν μπορείς να πας πιο γρήγορα. Ναι. Έχεις τραυματισμό.
0: Τρίτο λάθος.
1: Ναι.
0: Κρατάς ή μιλάς στο κινητό. Όχι γιατί είσαι αφηρημένος,
1: ναι.
0: Αλλά διότι προξενούνται θέματα, λέει. Χαλάει στάση του σώματος.
1: Ωραία, να βάζουμε ακουστικά. Όταν μιλάμε, βάζουμε ακουστικά. Ναι. Να μην χαλάει.
0: Επίσης, σου στερείται. Ναι, εντάξει, σου στερείται επίσης πνευματική αποφόρτιση. Καταλάβες. Γίνεται.
1: Ναι, αλλά αν βαριέσαι και θες παρέα, γιατί έχεις περπατήσει πολύ και θες να μιλήσεις με κάποιον άλλο που σου κάνει παρέα.
0: Να μην περπατήσεις, να τρέξεις.
1: Σε παρακαλώ.
2: Κάνε ένα podcast.
0: Άλλο λάθος. Γέρνεις τον κορμό σου προς τα μπροστά.
2: Κύρτος ή κύφος ή λόρδος είναι. Ναι.
0: Το ξέρω, εγώ το κάνω. Είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος. Άλλο λάθος, μεγάλο. Δεν δίνεις όθηση με τους γλουτούς. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό να περπατάς?
1: Όχι, γιατί εγώ δίνω όθηση με τους γλουτούς. Δηλαδή το νου μου είναι πώς θα δώσουν όθηση
0: ακριβώς,
1: οι γλουτοί.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τι κάνει το πόδι που πατάει στο έδαφος, για να το πούμε λίγο πιο πρακτικά, πρέπει να σπρώχνει προς τα πίσω. Έτσι για να ενεργοποιεί τους γλουτούς. Για να το καταλάβει. Το πόδι που πατάει στο έδαφος, να πατάει, πρέπει να σπρώχνει προς τα. Δεν πρέπει να πατάει, δηλαδή, δεν πρέπει να περπατάς. Πρέπει να δίνεις όθηση στους γλουτούς, το καταλαβαίνεις.
1: Κάπως σαν hovercraft. Πρέπει να είσαι μισό μέτρο πάνω από το έδαφος ένα πράγμα, καταλάβες. Σαν το hovercraft.
2: Λόγιο gimbox το κάνω εν μέρει εγώ.
0: Άλλο λάθος. Αφήνεις τα χέρια ακίνητα ή ενωμένα πίσω από την πλάτη. Ορίστε. Αυτό αλλοιώνει την ισορροπία σου. Τώρα θα πείτε. 700 εκατομμύρια μπαρμπάδες που το κάνουν δεν ξέρουν αυτοί, δηλαδή, και ξέρουν
1: έχουν
0: εμείς.
1: Πέσει ποτέ.
0: Έχουν πέσει.
1: Επειδή πάω στο χέρι σαν την πλάτη, έχουν πέσει.
0: Έχετε δει κανένα να πέφτει? Δεν του έχετε δει να περπατάνε με 52 μποφόρ και καταιγίδα εκεί τα χέρια από πίσω?
1: Όπως ο φίλος μου Τριπολιτσιώτης, είναι χαρακτηριστικό περπάτημα Τρίπολης αυτό. Περπάτημα με τα χέρια πίσω από την πλάτη.
0: Ναι, ναι. Η Τριπολιτσιώτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λάθος λέει και αυτό. Άλλο λάθος, σέρνεις τα πόδια στο έδαφος. Τα σέρνεις. Δεν γίνεται, πρέπει να το κάνει σωστά. Να κάνει επαφή φτέρνα, όθηση με τα δάχτυλα. Επαφή φτέρνα, όθηση με τα δάχτυλα. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι να περπατάς.
1: Αυτό είναι λάθος να τα σέρνεις τα πόδια. Αυτό είναι λάθος.
0: Τα πόδια.
1: Τα πόδια.
0: Είναι λάθος να τα σέρνεις.
1: Ναι, τα πόδια.
2: Την μηχανίτη. Ναι.
0: Περπατάς φορώντας ακατάλληλα παπούτσια. Το είχατε σκεφτεί? Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι περπατάτε και δεν φοράτε τα παπούτσια?
1: Όταν φοράω γόβες και περπατάω, η αλήθεια είναι ότι κάνω λάθος. Δεν χτυπάνε.
0: Το ξέρεις όμως. Ναι, αλλά έπρεπε εγώ να πω το θέμα για να το παραδεχτείς.
1: Ναι, το έχω κάνει. Δεν το κάνω πια.
0: Α, δεν το κάνω.
1: Δεν το κάνω πια. Δηλαδή, το έκανα 5-10 φορές, με χτυπήσαν τα ψηλοτάκουνα.
0: Άρα δεν ήταν ότι κατάλαβες ότι ήταν λάθος, απλώς σε χτυπήσαν.
1: Με χτυπήσαν και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να το ξανακάνω.
2: Παντόφλε ξαντάλια δεν φοράμε σε κατάλληλα μέρη.
0: Λοιπόν. Περπατάς πάντα στην ίδια επίπεδη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος να περπατάς. Δεν πρέπει να περπατάς επίπεδα.
1: Αν το σπίτι μου είναι σε επίπεδο, τι να κάνω δηλαδή τώρα?
0: Να το αλλάξεις, να αλλάξεις σπίτι. Μα τι ερώτημα είναι αυτό?
2: Να πάρεις ένα σκερπάνι και να
0: ξυπνήσεις. Θα αλλάξεις, και όχι μόνο θα αλλάξεις σπίτι, θα βάλεις μέσα ανηφόρα, θα βάλεις κατηφόρα, θα βάλεις χώμα, θα βάλεις γρασίδι, θέλω να έχεις ποικιλία.
1: Μπορώ να κατεβαίνω με ραπέλ επίσης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να βάλεις σκαλοπάτια. Δηλαδή να έχει νόημα το
1: περπάτημα. Ανεβαίνω σαν Tom Cruise πάνω στο βουνό.
0: Ναι.
1: Έτσι σε σκαφάνω στο πράγμα σαν Tom Cruise. Βεβαίως.
0: Ναι, να έχει νόημα. Λοιπόν, και το τελευταίο και το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο και ακούστε, το μεγαλύτερο ίσως λάθος που κάνουμε όλοι όταν περπατάμε, είναι ότι παραμελούμε τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών.
1: Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό?
1: Αυτό ποτέ.
0: Είχε σκεφτεί, είχε την τύψη ότι παραμελείς όταν περπατάς το μεγάλο δάχτυλο των ποδιού σου. Ε?
1: Δηλαδή.
0: Γιατί η δύναμή του είναι καθοριστική για το περπάτημα. Και ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Όχι, όχι, δεν είναι η δελτίο τώρα. Όχι. Όχι. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Γιόγκα δαχτύλων.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή θα σηκώνεις μόνο αυτό. Γιόγκα δαχτύλων.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή θα σηκώνεις μόνο αυτό.
1: Την ώρα περπατάς.
0: Ναι,

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club.
1: Ναι. Θα σου πω, εντάξει, πολλά μηνύματα έχει εντό, λοιπόν, Δημήτρη Κόκοτα, λογικό. Δεν μπορούμε να βάλω, παιδιά, το γάμπρο στο από το Μανχάιμ, όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτά.
2: Το 80 δεν ήταν στην Bundesliga η Μανχάιμ.
1: Ήταν στην Bundesliga, δεν θυμάμαι αν ήταν το 80, αλλά ήταν σίγουρα, σίγουρα στην Bundesliga.
2: Δεν ξανά ήταν ποτέ, γι' αυτό το θέμα.
3: Γιάννη Σαν.

0: Θέλετε να έρθει από τα μέρη μου να στραγουδήσω και να ανθίσει η κερασιά σας? Χιντετώσει, χιντετώσει, 1,62-62 κιλά, το φαγκότο του Κιώτο.
1: Με γράψανε μόλις πήρα πατίνι του δρόμου επειδή βαριόμουνα, 30 ευρώ και ευτυχώς χωρίς να μου πάρουν δίπλωμα.
0: Ναι. Τι έκανες και σε γράψανε?
2: Πατινιού, δίπλωμα.
1: Έλατε.
0: Πατινιού όχι, το κανονικό. Δεν, ναι.
1: Τρία άτομα δεν επηρεάζονται από το χρόνο, ισχυρίζεται ο άγνωστος αιτιώτης. Ο 23χρονος Ντοναρούμα, ο 17χρονος Μουζακίτης και η 13χρονη Αρετή και Τιμέ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι και στα τρία.
0: Και ο 24χρονος Κωστάκης Μεδρινός.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο το νου σου κύριε Μεϊτέ, λέει από τη στιγμή που μπορείς να βρίσεις σπίτια, τις γης στον άξονα, φελέκια, την μπάλα της εξεργάτρια, δοκάρια, γιατί όχι και τα φανάρια.
0: Πόσο δε με τιμάει που σήμερα είπα στο γραφείο δεν μας δίνουν τίποτα, όλο μέλο μέλο και τηγανίτα τίποτα. Δεν με κατάλαβαν, δουλεύω σχεδόν μόνο με γυναίκες, λέει η Προγούλη. Τι να κάνουμε.
1: Έχω κάτσει σε φανάρι στην Ξάνθη ένα πεντάλεπτο, περιμένοντας να ανάψει πράσινο. Μέχρι που έκανα 3 μέτρα μπροστά και άναψε. Λειτουργούσε με αισθητήρα βάρους.
0: Δεν ισχύει αυτό με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Όλοι ξέρουμε πως τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένα μικρό σκύψιμο προσδίδουν στιβαρότητα στο περπάτημα. Περπατά εγώ και ξέρω, λέει ο Σαχαμπό, σαν αμαρτία. Κύριε Κώστα, φοβάμαι ότι κάνω και τα 10 λάθη να περπατάω. Είμαι όμως πολύ σωστός στην ξαπλωτή στάση, αν με πιάνετε. Λέει ο Αρθούρος, ένα άτι από τον Περάτη.
1: Ο Φούγκιτ Χαραλάμπος Τενές αναρωτιέται. Είμαι ο μόνος που η μόνη ανάμνηση που θα μου μείνει από τον Τόνι τον Βιλένα είναι τα 2-2 πέναντι που έχασε στη διαδικασία με τον Άγιαξ.
0: Καλησπέρα σας. Μετά από όλα αυτά τα λάθη στο περπάτημα, το κόβω παρά αυτά. Λογικό.
1: Απολύτως λογικό.
0: Σύρσιμο ποδιών πιο ενοχλητικό και σπαστικό και από βόμβο κουνουπιού τα άγρια χαράματα.
1: Βαρύ. Συνεφίλ Νέβιλ αναρωτιέται, είναι το 9 to 5 το αμερικάνικο, η φάμπρικα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα.
0: Χθες μάθαμε ότι ο μεσημεριανός ύψος, ύπνος, συγγνώμη, λέγεται πυριώτικος, έχει βάλει ένα ψή και με μπέρδεψε. Λέγεται πυριώτικος και σήμερα το μπαρμπαδίστικο βάδισμα είναι τριπολιτσιώτικο.
1: Μάλιστα.
0: Πότε είπαμε ότι είναι το...
1: Δεν ξέρω ότι είπαμε ότι είναι πυριώτικος, εμείς.
2: Σχέστα.
1: ΝΑΠ, σχέση
0: το μάθα από κάπου αλλού, ναι. Δεν θυμάμαι να το είπαμε εδώ.
1: Ο Άιντραχ Φαφούτης, το ίδιο θέμα. Είναι το 9 to 5 το αμερικανικό, πάμε για δουλειά της Μαρία Αναστόλη.
2: Σαφέστατα.
1: Ωραία.
2: Σαφέστατα.
1: Γνωμούλα για Μαρτινέλη που έκανε κακάκια από Χριστάρα και πάει Εμμυράτα. Λέω ποτέ Ντάνι
0: δεν τον χάλασε. Δεν τον χάλασε.
2: Τον έβλεπε Μάργκο Ρόμπιτ σαν Εμμυράτα όμως.
0: Το Βιλένα ζευγαρά, όχι, δεν είναι πιασμένο. Αλλά και εσύ περίμενες τώρα που φεύγει. 3 χρόνια δηλαδή δεν μπορούσες, τώρα που φεύγει.
2: Όντως.
0: Τι εννοείς?
2: Όντως θα συμβεί αυτό?
0: Μην το γρουσουζεύουμε, Βίλεμ. Βίλεμ, μην το γρουσουζεύουμε, γράφουν οι Ολλανδοί.
2: Τόσο φιλές φλάχνει. Μπράβο στη Βίλεμ.
0: Σπουδαία Βίλεμ.
2: Σπουδαία.
0: Πώς γίνεται ο Βιλένα να είναι ακόμα 31 και να έχει και άλλο χρόνο συμβόλαιο? Ήρεμα ρωτάω.
1: Μετά από κάμποσα χρόνια ακρόασης, δεν έχω καταλάβει ακόμη αν αυτή η μικρή ακατάληπτη μονόλογη του Τσαούση είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ή κομμάτι ορθόδοξης καλτήλας.
0: Κύριε Κώστα, στο πρώτο ημίωρο είπατε πως η ομάδα ψάχνει wingers ή swingers. αυτή η δεύτερη λέξη για κάποιο λόγο μου θυμίζει το ιστορικό Mannheim, λέει η Σαρλίς των Πλερών.
1: Ο Κουστορίτσα Μπιζόγλη λέει την ημέρα που δεν θα ακουστούν τα δόξα το Γιαραμπή και 21 πλάξ θα ξέρουν πως ήρθε το τέλος του κόσμου.
0: Ο Τσαούς με το μαύρο ανοιχτό που κάμισο, αλλά Κωνσταντίνος Μαρκοράς και το σέρτικο τσιγάρο στα χείλη είναι πιο τάβλα και από back to back τρίποδο του Καράγκουτη. Λέει ο έπειτας Φωστήρας.
1: Αφού το λες αυτό το θέμα, θα διαβάσω καλό ένα μήνυμα. Ξεκινήσατε την εκπομπή με αναφορά σε όργια και θυμήθηκα την εικόνα του Τσαούσου με το ανοιχτό πουκάμισο. Τώρα έχω μείνει χωρίς ρούχα και τρίβομαι στον καναπέ.
0: Μεγάλη αλήθεια. Η καλύτερη και πιο αποτελεσματική ανασκαφή δίκανου ή να τα περιμένουμε το φανάρι να ανάψει πράσινο ή όταν έχει μποτιλιάρισμα για ώρες.
1: Ναι, για κάποιο λόγο.
0: Και όχι ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται να γίνεται. Δηλαδή, ναι, για κάποιο λόγο συμβαίνει, όχι, καλό είναι να μην συμβαίνει.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πρόταση, να κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή με τη φράση «Α, τώρα είναι καλός ο...» Τάδε. Ωραίο. Μια ολόκληρη εκπομπή, όχι, αλλά ωραίο.
0: Είναι το Τζολίν το αμερικανικό και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Τουρίστρια Παύλα συνοδηγός σε παράνομα παρκαρισμένο αμάξι απέτησε από αστυνομικό να μην τη γράψει επειδή ο οδηγός Παύλα σύζυγος έπαιρνε καφέ, άρα ενίσχυε την τοπική κοινωνία. Την τοπική οικονομία.
1: Και τι έγινε τελικά? Τη λύτωσε?
0: Ελπίζω όχι.
2: Τη ρούφιξε.
0: Ελπίζω όχι.
1: Τρεις και ο Κούκοτς στο ιστορικό fun fact της ημέρας. Η Γιαγκελόνια πήρε το όνομά της από τη δυναστεία των Πολωνών Βασιλέων που ξεκίνησε ο Γιάγκελο και κράτησε δύο αιώνες από τον 14ο μέχρι τον 16ο. Μάλιστα.
0: Ευτυχώς που μένω Παγκράτη και αφού κάνω τόσα λάθη στο περπάτημα θα μπορώ να κυλάω στην Ημιτού.
1: Και ο Πούχατς έκανε την ασίστ με την οποία έγινε το 3-2 στο 93 και πήγε το παιχνίδι στην παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια, όταν πας σε ένα μαγαζί με ρούχα απλά για να δεις, πάντα θα εμφανιστεί μια υπάλληλος να ρωτήσει, κόβεται εδώ το μήνυμα ή θες να πεις και κάτι άλλο, γιατί...
0: Φαντάζομαι θέλει να πει κάτι άλλο.
1: Ενδεχομένως, ναι. Mm-hmm. Ενδεχομένως. Βιλένα καλοκαιρινό πρωί έφυγες από το κοροπή και αν ο καύσωνας ορμούσε, η καρδιά ακόμα χούσε, πάγωνε και έμεινε μισή. Ήθελε ο άνθρωπος να το πει.
0: Στο εξής θα λέμε για ένα πουκάμισο αδιανό, για έναν τσαούσι. Αναφορά στον Κέκο.
1: Μεγάλη αλήθεια. Η άμμος που κολλάει στον ιδρωμένο καβάλο μετά τη θάλασσα δημιουργεί ένα φυσικό γυαλόχαρτο μετατρέποντας το περπάτημα μέχρι το αμάξι σε βηματισμό ταλαιπωρημένου καβουριού.
0: Σε swinger bar στο Βούπερταλ ο πορτιέρης σε βάζει να κάνεις πρώτα πυρίπι μπλοκ με τη σύνοδό σου και μετά σε αφήνει να μπεις για ψάρεμα. Λέει ο Άιντρα Φαφούτης. Όχι, εδώ πέρα είναι τεκμηριωμένο, διότι εσύ μπορεί να πηγαίνεις με μία και να λες ότι είναι τέλος πάντων.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Να μην είναι. Απλά να θες να πεις μέσα, να έχεις και το κορίτσι δίπλα για να το παίζεις ότι εγώ με παιδιά εδώ πέρα swinger και τα λοιπά. Ναι. Να πηγαίνεις την πέψη των αλωνών και να η δικιά σου να μην είναι η δικιά σου.
2: Αγαπάς την Ελλάδα, από
0: έτσι. Για να σας δω.
2: Ναι, αλλά στη μέση του δρόμου.
0: Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή, σε βάζει εκεί στον προθάλαμο και σου λέει για να σε δω.
2: Αυτό είχα. Η απορία μου ήταν αυτή.
1: Σε βάμε τη γυναίκα μου, λέει κάποιος, κάνω λάθη ακόμα και όταν αναπνέω.
0: Ναι.
2: Φίλος μου πολύ.
0: Δεν είχα δει τον Τζαούσι. Μπήκα, είδα, ήθελα να τρίψω παγάκια στις ρόγες μου, αλλά τελικά έτριψα κάτι κατεψημένες ζεγαρίδες και ρίξα τα παγάκια στο ουίσκι. Η γυναίκα ευτυχώς κοιμάται.
1: Μεγάλη αλήθεια. Μόλις τελειώσεις από την ηλεκτρική σκούπα και τη μαζέψεις προσεκτικά και το καλώδιο στην πένα και καθίσεις, θα δεις ένα μικρό σκουπιδάκι στο πιο προφανές σημείο.
2: Πάντα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι,
0: πάντα,
1: ναι, ναι, πάντα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Κώστα, λέει, μπορείτε να μας πείτε ποιος έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Πανετολικού κόντρα στον Αστέρα? Εσύ που το ρωτάς αυτό, νομίζω ότι η ερώτηση που θες στην πραγματικότητα να κάνεις είναι να πει ο κύριος Κώστας ποιος έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Του Πανετολικού, συγγνώμη, κόντρα στον Αστέρα. Διότι την ασίστ στο πρώτο γκολ την έδωσε ο Κρίστιαν Μανρίκη και δεν νομίζω ότι ρωτάς αυτό. Αυτό που στην πραγματικότητα ρωτάς είναι ποιος έδωσε την ασίστ στο γκολ του Μαυρία. Το γκολ του Μαυρί την έδωσε ο Γιάννης ο Σατσάς.
0: Α, Σατσάς, βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τρίνεμα από Καφού Φάιτερς. Η Λέβερ παρουσίασε ψηλό σαν τον Φωστήρα. Τσαού αν δεις τριγύρω σου κρύψε τον αναπτήρα. Είναι τα δεν απέφυγαν παβιό τον Ολετήρα. Μάλιστα.
0: Το Walking 9 to 5 είναι απλά η αμερικανική θηλυκή έκδοση του «Την Μπετονιέρα μη κατηγοράς». Λέει ο Κουγκαρίδας η τυπίουση.
1: Ωραίο.
0: Κανονικά λέει θα έπρεπε να υπάρχουν ερωτήσεις για τα ζευγάρια αυτά, όπως ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό, το αγαπημένο του ή αγαπημένο της φαγητό, πότε έχει γενέθλια, ποια γεύση παγωτό δεν θα έτρωγε ποτέ κτλ.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, προτιμά να τους βάζω να κάνω το περιπιπλόκο όμως. Είναι πιο ωραίο. Άλλο... Να τους κάνει ερωτήσεις τρίβια περσού.
1: Αυτό για τον περιπιπλόκο ύπνο το είπε ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη που είναι από εκεί και εξηγούσε στον αντίπα γιατί θα δυσκολευτεί να τον ακούσουμε σήμερα. Έμα, γι' αυτό.
0: Δεν είναι σε εμάς.
1: Ωραία, ανάφτραβα η Μάκη. Δημιούργησε εικόνες με τις γόβες στα πόδια. Καψώσαμε για απόψε. Λέω Αμπντελκαντέρ, 32, Μαρακές, τα δερμάτινα μπαμπούτσια της Σαχάρας. Ό,τι και σημαίνει αυτό.
0: Μεγάλη αλήθεια. Ο πιο σκληρός αντίπαλος ντους μετά την παραλία είναι το κομμάτι φύκη στην πατούσα σου που αν δεν ξυθεί μπορεί να, πώς το λένε, μπορεί να μπετώσει στο διηνεκές. Είναι μια αρκετά μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Ο Land Grover Land Grover λέει είναι μεταγραφή στη Βίλεμ για Τόνι Βιλένα ότι ενσωμάτωση στην Deutsche Telekom παλιών πασόκων τετζίδων που σχολούσαν 10 το πρωί και πέρανε φάπαξ στα 40.
0: Ακούω πολλά για μαύρο που κάμισο και τσαούσε. Τι έχω χάσει. Μπαίνει στα social του κυρίου Γιάννη και δεν χάνει τίποτα.
2: Και οι γρένες.
1: Ορίστε, πήγα τουαλέτα περπατώντας με το μεγάλο δάχτυλο σε ανόρθωση και πάθα κράμπα. Τι συνέβη, βάλε τέταρτο γκόλι.
2: Μετά από κανονιοβολισμό την τελευταία 20-25 λεπτά.
1: Παράτα δηλαδή.
2: Φίλε, θα ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο τόση ώρα που τους παίζει μονότερμα. Αλλά κάτσε να δούμε αν μετράει.
1: Ψέμα το Βιλένα έχασε 2-2. Είχε βάλει το πρώτο και κάνει πανηγισμό. Ως πρώην φέγαινε τον Πορθέα Σούλτρα στο Άγιαξ και μετά στο δεύτερο. Ωχ, oh. Θεέ μου. Λοιπόν. Συγγνώμη, γίνεται λίγο τις μουρλές από μηνύματα σήμερα.

0: Δίκανο γυαλίζεις το αυτοκίνητο μόνο ως οδηγός, ποτέ ως συνοδηγός ή πίσω κάθισμα. Αν είσαι σε άλλες θέσεις, συχνά θαυμάζεις τον οδηγό, ο οποίος το κάνει, λέω, για να έχεις οροκάς. Κανονικά δικαίωμα έχει μόνο οδηγός εκεί.
1: Ναι.
0: Στο μποτιλιάρισμα, στο τέτοιο δηλαδή, σε όλη αυτή τη διαδικασία, την άβολη, μόνο εκείνος δικαιολογείται, που κανονικά δικαιολογείται, αλλά δίνουμε ένα ελαφρυντικό στον οδηγό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, τι θέλει να μας πούνε, αναρωτιέται ο Τέρενς Πούσκας. Ότι πλην ακουστικών ο Κώστας Τσάκωνας τα έκανε όλα λάθος όταν περπάταγε στο μεγάλη απόφραξη. Δεν θα τολμούσαν. Δεν θα τολμούσαν. Νομίζω. Ναι. Έχω 20 μήνες σχέση. Έχουμε διαφορές, αλλά πολύ αγάπη. Από τότε που κλείσαμε έναν χρόνο είναι το θέμα της συγκατοίκησης. Με πιέζει πολύ, εγώ δεν βιάζομαι και λέει ότι παίζω μαζί της. Τι να κάνω?
2: Καθυστέρηση.
0: Ναι.
2: Παίξε καθυστέρηση.
1: Ναι. Το στη φωλιά του Κούκολτ είναι πιασμένο. Είναι κάκολτ νομίζω, αλλά τέτοιο.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Λέει, αν ναι, να μας εξηγήσει αυτός που το έπιασε τι σημαίνει κάκολτ, γιατί εγώ δεν ξέρω.
2: Λάθος σταθμό απευθύνεσαι.
0: Πραγματικά και σε λάθος εκπομπή ειδικά.
1: Τελείως,
0: δηλαδή μπορεί η επόμενη εκπομπή να ξέρει από αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Ο Καρδαρόμπα ξεκούμπωτη λέει την περασμένη εβδομάδα στις διακοπές μου αγόρασε για την παραλία το 40 ζωές μια μπάλα για τη σιλάρισμα, το βιβλίο που μου βγάλει η Σομπρέρι. Και επιμόρφωσε εξαιρετικό βιβλίο, αντάξιο του πρώτου. Κάπου στις σελίδες του, εκεί που μιλούσε για τον Λεύ Γιασίν, ανακάλυψε τον θρυλικό Γιώζεφ Μάζοπουστ με τη μα που από εκείνη τη στιγμή έκανα κράτηση στα εστιατόρια στο όνομα Μάζοπουστ. Ναι. Ναι, αμέ.
0: Fun fact. Fun fact. Το Σαμπάχ στα αζέρικα σημαίνει αύριο. Μπαίνοντας στο πάνθεον των περίεργων ονομάτων ομάδων.
1: Καλό. Εγώ πάντως θα θυμώ τη Σούλη τη Σαμπάχ.
0: Πάντα.
1: Θέλω να σου πω έτσι.
2: Από τις αδελφές του Παπατρέχα.
1: Στον κέρα Κουρσάβα λέει περπάτησα με το μεγάλο δάχτυλο όρθιο και είμαι έτοιμος για τα καλλιστήρια του 2027 με τέτοιο κούνημα
0: στους. Μπράβο. Το σε πιστεύω πως ο Βαϊμάκης του Νορβηγού στην Ευρώπη θα ήταν καλή ατάκα για στήριξη ή και πέσιμο, λέει ο Ανάργυρος ο Μικονιάτης.
1: Α, ήταν offside το γκολ της, αλλά δεν έχει VAR.
2: Μέτρησε.
0: Δεν πάμε να έχει VAR.
2: Μέτρησε, όχι το...
0: Μέτρησε. Όχι, κάποιος λέει ότι είναι offside. Προφανώς ελέγχθηκε, παιδιά, και δεν ήταν.
2: Όχι, αφού είχε VAR.
0: Αυτό λέω, ελέγχθηκε, δεν ήταν. Ο φίλος το είδε VAR, προφανώς ήταν...
2: Την κάμερα, την απλή φάνηκε ότι δεν είναι.
1: Τα swingers party είναι party που όλοι κάνουν κουνιά, ακριβώς φίλε μου.
0: Ναι.
2: Κουνιά μπέλα.
1: Ακριβώς φίλε μου. Λοιπόν, ο Ιδίπους έπαιξε Κολονό, έχει στείλει το εξής. Θέλει να επικοινωνήσει ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Τέλη Ιουλίου κατάφερε επιτέλους να πάω για το πρώτο πολυπόθητο μπάνιο της χρονιάς. Επέλεξα ένα σχετικά ήσυχο και γνωστό προορισμό για τις διακοπές μου, καθώς λόγω πίεσης του επαγγέλματος, στις διακοπές προσπαθώ να ερεμώ και να φεύγω μακριά από τον πολύ κόσμο. Στο δρόμο για μια γνωστή μη οργανωμένη παραλία της περιοχής, έκανα μια στάση σε μια παραλία που βρίσκεται 5 λεπτά πριν από αυτήν και στην οποία είχε πάρει το μάτι μου πέρσι, καθώς πήγαινα πάλι στην ίδια παραλία, αλλά δεν είχα σταματήσει. Ανάμεσα στο δρόμο για την παραλία υπήρχε έντονη βλάστηση. Και επειδή ο δρόμος ήταν λίγο πιο ψηλά, αν δεν κατέβαινε στην παραλία, δεν είχε εικόνα του τι παίζει. Έτσι, όταν κατέβηκα, ενθουσιάστηκα. Ήμουν ολομόναχο στο σημείο αυτό και το κοντινότερο άτομο βρισκόταν πάνω από 500 μέτρα μακριά. Σε όποιον φαίνεται μεγάλη απόσταση, να διευκρινίσω ότι μιλάμε για μέρος της μεγαλύτερης συνεχόμενης αμμόδους παραλίας της Ευρώπης, για να δώσω και γεωγραφικό στίγμα. Εν τω μεταξύ, η παραλία ήταν μεγάλη, αμμόδη, τα νερά πεντακάθαρα, πράγμα που με παραξένεψε δεδομένου του κόσμου που δεν έβλεπα. Δίχως λοιπόν να παραπονεθώ για την καλή μου τύχη, βρήκα μια φυσική σκιά και κάθισα σε αυτό που πίστευα ότι θα γινόταν το ησυχαστήριό μου κατά τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Μετά από κανένα μισάωρο ανάγνωση του αγαπημένου μου λογοτέχνη Τζον Νέσμπο, ένα ζευγάρι γύρω στους 45 ήρθε στην παραλία και κάθισε 6-7 μέτρα δίπλα μου. Αν και απόρρισα γιατί δεν βρήκαν άλλο σημείο λίγο πιο μακριά, σε μια χανή και άδεια παραλία, δεν ασχολήθηκα. 10 λεπτά αργότερα αποφάσισα ότι είχε έρθει η ώρα να βάλω πάλι αντιλιακό. Μια απόφαση που εκ των υστέρων ίσως θα έπρεπε να περιμένει. Κάνω να σηκωθώ και να γυρίσω δεξιά όπου βρίσκονται τα πράγματά μου για να πάρω το αντιλιακό και βλέπω τη συμπαθή κυρία να κάνει σουτζούντ, που είναι η στάση των μουσουλμάνων όταν προσεύχονται, κατά την οποία γονατίζουν και κουμπούν το μέτωπο στο έδαφος. Αυτό που αφελής Ιδίπους πίστεψε για ησυχαστήριο ψυχής και πνεύματος είναι στην πραγματικότητα μια παραλία γυμνιστών στην οποία κάποια ζευγάρια κάμουν τον έρωτα επιδεικτικά μπροστά σε κόσμο. Λίγο το σοκ, λίγο το ότι δεν ήθελα να φανώ κομπλεξικός και να σηκωθώ να φύγω, πήρα το αντιλιακό μου, έβαλα και συνέχισα την ανάγνωση σαν να μην τρέχει τίποτα. Μετά από λίγη ώρα και ενώ το πρόγραμμα δίπλα συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς, εμφανίζεται έτερος λουόμενος που κινείται προς το σημείο που βρισκόμαστε. Με προσπερνάει και σκέφτομαι. Θα ντράπηκαν και οι δίπλα και θα μαζεύτηκαν με τους δύο άνθρωπους. Δίχως τόσο να γυρίσω να κοιτάξω. Κάποια στιγμή σε κάνα 5 λεπτό ακούω ένα θόρυβο από το σημείο που ήταν το ζευγάρι και γυρίζω για να δω έκπληκτος τον έτερο λουόμενο να έχει κάνει join στο live show. Ο δε θόρυβος ήταν ένα δυνατό σκαμπύλισμα στα οπίσθια της κυρίας, αλλά πρέπει να ακούστηκε τόσο δυνατά που όταν γύρισα να κοιτάξω τι έγινε, ο άντρας της, μάλλον βλέποντας το ανήσυχο πρόσωπο μου, έκανε ένα thumbs up. Το σκηνικό αυτό κράτησε αρκετή ώρα, κυρίως το άκουγα από τα σκαμπυλίσματα. Ενώ ο καυτός ήλιος σε 6 το απόγευμα έκανε τις ανάγκες μου για τηλεακό αρκετά συχνότερα, με αποτέλεσμα εκτός από ακουστική να έχω και οπτική παρακολούθηση του προγράμματος. Όταν το πάρτι τελείωσε, ο λουόμενος αποχώρησε κύριος, ωστόσο το ζευγάρι έμεινε άλλη μια μισή ώρα, κάνοντας το ρόντα άλλες δύο φορές. Ως προς το λόγο που εσείς είστε το καταλληλότερο μέσο για την εν λόγω ιστορία, έχει σχέση με τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που έχετε ως εκπομπή. Συγκεκριμένα, φεύγοντας από την παραλία, πέρασα από το σημείο που είχαν γίνει τα ανωτέρω και είδα κάτι που με εκνεύρισε περισσότερο και από το καλάθι του Γιούλ πάνω στο φάλ στο τελικό του 23. Στο σημείο ήταν πεταμένη η προφύλαξη του λουόμενου που έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Ο άντρας κυρίας δεν χρησιμοποιούσε προφύλαξη. Ρε Έλληνες, πόσες φορές πρέπει να σας τα πει ο καλός γλάρος αλλά και τα ημισκούμπρια? Όχι σκουπίδια, όχι σεξ, όχι καπότες σε θάλασσες σιαχτές. Κοινωνήστε αυτό το μήνυμα στο δραστήριο ερωτικά πίμνιό σας, γιατί ο επίδοξος γκουσγκούνης που έκανε την guest εμφάνιση έσκασε με φανέρα της Μπαρτσελόνα στην παραλία, άρα είναι πιθανά ακροατή σας.
2: Τον τέλειωσε όμως, δεν μας το πει.
1: Υπέροχο mail. Υπέροχο mail. Υπέροχο mail. Χαιρετισμού στον Έσο που βλέπω. Εντάξει, ο φίλος λέει, εντάξει, έχει κάνει και μία και μία υποσημείωση, τέλος πάντων, για αυτό το θέμα, ότι δεν είναι. Οπότε μη λέτε τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι ωραία. Δεν είναι όμορφο να τα λέτε αυτά.
0: Κάποιος λέει, πες μας που είναι η παραλία να πάμε να κάνουμε εξορκισμό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση σαμπάχ σημαίνει αυριανή.
0: Σε ελεύθερη, σε πολύ ελεύθερη.
2: Καλή αυριανή, βέβαια.
0: Εντάξει, λέει, όλο αυτό με το φίλο στην παραλία. Αφού ο guest έφυγε και άνοιξε θέση, γιατί δεν μπήκε και εκείνο στο πάρτι? Δεν ήθελε, παιδιά, ο άνθρωπος. Ήθελε να ακούει περισσότερο και λιγότερο να βλέπει.
1: Ναι. Μπήκε κατανόηση και σε εμάς που έχουμε να κεράσουμε από τότε που σήκωσε κούπα ο Αϊντάρεβιτς, βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, Bodog Glimt Nijmegen τελείωσε 3-0. Το Lintzer Celtic τελείωσε 4-1 και πηγαίνει παράταση. Τελικά στο EFL Cup, Southampton West Ham 1-4, Nottingham Leeds 0-2 και Stoke Hull τελείωσε 4-5 στα πέναλτι, οπότε πήρε την πρόκριση Hull. Και για τη La Liga είμαστε στις καθυστερήσεις, αλλά όχι, τελικό Valencia Betis 0-1.
0: Είμαστε
1: αυτή τη στιγμή.
0: Έχει κάποιος να έχουμε και το νου μας, το Rod Stewart απόψε μου πάει από καρδιά ο άνθρωπος, φίλος της Celtic γνωστός, μετά από τα όλα που γίνονται εδώ.
1: Ναι. Στεφίλ Νέβη λέει, ο ειδίποδας που προτίμησε τον Τζον Νέσμπο από το Live Sex αξίζει όλη τη σειρά βιβλίου με αυτόγραφο του συγγραφέα. Τρίτο.
0: Που είναι η παραλία να πάνε να μαζέψουν τα σκουπίδια. Ορίστε, οι άνθρωποι με οικολογικές ευαισθησίες. Μπράβο, παιδιά.
1: Κατάλαβες.
0: Μπράβο. Να βάλουμε τον Εγρεπόντι Δράκο να ερευνήσει την υπόθεση.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Στην Ελλάδα είναι η παραλία.
1: Ναι, είπε, τη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης. Έδωσε.
2: Στο χορευτό είχε κάτι.
1: Τώρα θα με βάλεις να το ψάξω, καταλαβες. Αλλά τι θα είναι, ό,τι μας πει το...
0: Η προγόλη λέει θα ήταν ο Κουπέπεπ μάλλον. Ο τρίτος φαντάζομαι πήγε και έφυγε, αν καταλαβαίνω.
1: Εδώ έχω μια απάντηση. Θες να πω που είναι?
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Για το ποια είναι αυτή η παραλία?
0: Δεν θέλω, όχι.
1: Δεν θέλεις. Δεν το λέω. Μα το λέει ο φίλος όμως.
0: Είπε όνομα.
1: Όχι, είπε ότι είμαστε μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης.
0: Όποιος θέλει να τον κουκλάρει.
1: Εντάξει, όποιος θέλει να τον κουκλάρει. Μάλιστα. Συγγνώμη. Είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ η Αμερικανίδα Ζωζεφίν?
0: Όχι.
1: Όχι. Πολλοί λέτε ότι είναι φίδια. Όχι όμως, εμένα δεν μου ακούει η δεφίδη αυτή η ιστορία. Sorry κιόλας. Για να το πω και. Θέσμα.
0: Ο πιο πιστός αναγνώστης Νέσμπο δεν τον απαρνήθηκε ούτε καν για αρχαιοελληνικό συμπόσιο.
1: Σας ακούω από vintage ραδιοφωνάκι τσέπης, έτσι για την νοσταλγία. Ο παλιός μισοχαλασμένος δέκτης έχει κάνει κατά λάθος ένα installation, παύλα καλλιτεχνική τοποθέτηση, παύλα remix, και έτσι σας ακούω με μουσική υπόκουρση μαζονάκι που παίζει ο διπλανός σταθμός. Με κάποιο έκφυλο τρόπο ταιριάζει. Αλλά, αν ο Γκότζος ήταν κορυφαίο original boombox, εσείς θα έστανε το ταπεινό πλην τίμιο ραδιοφωνάκι μου, λέει ο Μεστρέλνιεξ, Μεστρέλνιεξ, με παρασέρνιεξ.
0: Έχετε στείλει διάφορες παραλίες που βάζετε με το μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχουμε επιβεβαίωση, δεν ξέρουμε ποια είναι.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Εικασίες κάνουμε και εμείς, εικασίες κάνουμε. Εντάξει. Να βάλουμε κάποιος, λέει, το κουπέ πρέπει να πάει στην παραλία, πας και του έρθει η έμπνευση για νέες αρκούδες, παιδιά, ντροπή. Ντροπή. Όταν έρχεται εδώ πέρα δεν τα λέτε αυτά. Όταν έρχεται λες yes master, μοίρασε γνώση. Τώρα που λείπει ο άνθρωπος αρχίζουμε και λέμε για αρκούδες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Ο ανεμοδαρμένα γύψη μας, ανεμοδαρμένη γύψη. Στην ημέρα που λέει όμως την από το Μιμίδια, λέει στην ελληνική, πότε γεννήθηκε στο 98, εσύ, εγώ έχω παίξει προπό με καρμπόν. Πολύ καλά. Μου κάτσε να δω αν τελείωσε και το, το παιχνίδι της Βαλένθια Μπέτης. Ναι, τελείωσε 0-1.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο μας που ήταν εδώ πέρα παρέα μας.
1: Ευχαριστούμε, κουλαρέ.
0: Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο και μεθαύριο έχει τους αγώνες, οπότε Fight Club δεν έχει. Fight Club κανονικά θα είναι την Παρασκευή. Αύριο και μεθαύριο εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν θα είναι.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θηλυτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο τελικό στάδιο επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Βάργας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, φαβορί για τη θέση του κεντρικού χάφου Άλβαρες, χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα αλλά και αυτή του Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟ και στη ρεβάνς με την Μπραντ στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Από την άλλη είναι διαθέσιμη Σορετή, Ρελουσέ και Ενδιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρένα είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νικολίτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα τον λέγαμε τρελό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου Σέρβος τεχνικός που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ΑΕΚ προέκυψαν στην κλήρωση της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Όφι, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, ενώ το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για Τσεχία. Σε αυτήν αλλά όχι στην εντεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης οι εξελίξεις για την προσθήκη χαφ. Σενάριο στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με το Βόσνιο Φόρ και Ναν Κόντρο είναι οι κριτικοί που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμωσε η διοργανώτρια αρχή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη προσφορά. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανού, Γκαρθία και Σούταλο αντίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρη και Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου πήρε η διάθεση των διαρκείας. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία για την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία σήμερα στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Μπόντο Γκλιμ και Σαμπάχ πήραν 2 από τα 7 εναπομείνοντα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για τα play-off. Μπόντο Γκλιμ Ναϊμέγεν 3-0 και Σαμπάχ Χάπελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση. Στην παράταση πήγε και το LASK Celtic μετά το 4-1 των Αυστριακών που ισοφάρισαν το σκορ της ΣΥΤΑ στη Γλασκόβη. Στο 97ο λεπτό παραμένει το σκορ 4-1. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport Pepsi 94,6. Σήμερα κλείσα τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Λίγαν συντόμως θα μπει στο στούντιο και ο Νιόνιος για να ξεκινήσει το αυτεράδιο. Τρεις και σήμερα. Το αυτεράδιο. Εντάξει, παιδιά, στέλνετε το δωράκι με το καλημέρα μηνύματα. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση, θα εξηγήσαμε και χθες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε κιόλας. Και εγώ και ο Διονύσης που είναι στο στούντιο. Αυτά τώρα εδώ που στέλνετε. Αλλά ήταν μια απόφαση την οποία την είχαμε πάρει καιρό. Απλά περιμέναμε το timing για να αλλάξουμε. Έλα, Νιούνιο.
1: Πώς πάμε?
0: Πώς μπορούσε και ο Καραϊδρος.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Προφανώς θα το πήρε μάλλον από Twitter και τέτοια. Μεσημεριανή ο αντίπας, θα ξεχάσουμε και αυτό που ξέρουμε.
1: Τι γίνεται?
0: Θα δούμε. Μην πάμε μεσημέρι, λένε, αλλά τώρα δεν γίνεται.
1: Εντάξει, παιδιά. Θα έρθουν άλλοι το βράδυ, θα είμαστε μισό μεσημέρι. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Δεν χανόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκουν στις πόρτες 94,6 αυτεράδιο για λίγες μέρες.
0: Τρεις και σήμερα. Ακόμα.
1: Ναι.
0: Εσύ γλιτώνεις και δύο.
1: Ναι, δεν θα είμαι. Εντάξει, θα είμαι.
0: Θα βγεις ένα δεκάλεπτο.
1: Μπράβο, στη Τσεχία. Θα έρθει Παρασκευή, να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πολλά και διάφορα. Είχαμε κλήρωση για το κύπελο. Με δύο ντέρμπι.
0: Για τη League Face.
1: Για τη League Face, ναι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ. Πρώτη αγωνιστική 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Τα έχετε δει τα προγράμματα. Οπότε τα ξέρετε. Μπαίνουμε πλέον και σε ρυθμούς κυπέλου. Έχουμε εβδομάδα φυσικά με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για όλους. Έχουμε τα γραφικά. Θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
0: Με τα γραφικά έχουμε όλο καλοκαίρι. Δεν γίνεται άλλη δουλειά.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Σίγουρα. Η ΑΕΚ θυμίζω με τη Λέσχη, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Πάμε με τη Χράντες.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ παίζει πρώτα.
1: Σωστά. Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε θα έρθω εγώ εδώ να το δω.
1: Ναι, ναι.
0: Για την εκπομπή μετά.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-45 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Και ο κύριος Πάνος Μπουρνάς θα είναι στον ήχο και ο άνθρωπος σας βγάζει στον αέρα. Άρχισε αντιπασχίδιο της δεσλαστά μικρόφωνα. Πάμε να ανοίξουμε.
0: Πάμε.
1: Δεν έχουμε. Έχουμε περάσει γραμμές, κύριε Μουσουράκη. Για τσεκάρε. Λοιπόν, αφήσει ο άνθρωπος να κοιμηθεί σαν άνθρωποι τη νύχτα που κουβάγει τόσα χρόνια. Εντάξει. Καλά, κάτσε στην αρχή. Δεν πρόκειται να κοιμόμαστε νωρίς.
0: Τι κοιμάμαστε, 12 η ώρα.
1: Μετά μπορεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω.
1: Κάποια μέρα που θα είσαι κουρασμένος.
0: Μπορεί να με πάρει ύπνος μία.
1: Ναι.
0: Μία.
1: Άντε σε ένα μάτς, ξέρω εγώ και. Κάτι Champions League. Εντάξει,
0: ξεκινάει καινούργια σειρά ο Γεωργίου.
1: Δηλαδή θα είσαι Champions League και θα βλέπει Γεωργίου.
0: Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Όντως θα μπορούμε να δούμε Champions League, φίλε.
1: Καλά και τώρα μπορούσαμε. Δεν είναι ότι μας είχαν κλεισμένο στο.
0: Και πάλι δεν μπορούσε όλο.
1: Στον Μπουντρούμι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα 11 ώρα, πρέπει να κατέβω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ, καθόμουν να το έβλεπα. Τι άλλο. Αυτά. Έχουμε γραμμή. Πάμε, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθατε.
2: Λοιπόν, εμένα με βολεύει το 2-4 που θα κάνετε, γιατί είναι στη δουλειά τέτοια ώρα. Από η μαντά έπαιρνα και σε άλλες εκπομπές 2-4, με βολεύει. Αυτό το 12-2 δεν βολεύει, γιατί εγώ γίναγα καμιά φορά την μία ώρα και στους άγγουλα. Αυτό το 2-4 με βολεύει, σας ακούω. Λοιπόν, να σας δώσω και μια πληροφορία, 80% Ολυμπιακός έκλεισε τον Πόρτα.
0: Το ποιον?
2: Το Πόρτα πλήρωσε τη ρήτρα 16 εκατομμύρια και τον έκλεισε. 80% είναι αυτό. Από Ισπανό δημοσιογράφο το έχω ακούσει.
0: Αν επιτρέπετε, πού τον πέτυχε στον Ισπανό δημοσιογράφο?
2: Όχι, από Ισπανό δημοσιογράφο.
0: Ναι.
2: Άκουσα ότι που το είπε κάποιος στο ραδιόφωνο. Και αυτός που το είπε στο ραδιόφωνο, ο Γρούλα Καζό λέει αλήθεια. Τα δούμε τώρα. πλήρωσε τη ρήτρα, 16 ρήτρα αυτό 16 εκατομμύρια από λεπτά.
0: Τι?
2: Έχει ρήτρα.
0: Έχει ρήτρα. 20 εκατομμύρια δολάρια, 16 εκατομμύρια ευρώ χοντρικά.
2: Δεν το ήξερα, είναι σπουδό 16 εκατομμύρια, ότι την πλήρωσε τη ρήτρα ο Ολυμπιακός. Θα δούμε τώρα. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Λέμε για τις ελληνικές ομάδες. Αν με ελληνική ομάδα πάθαινε αυτό που παθαίνει η Celtic τώρα από 3-0 και είναι στην παράταση, να αποκλειστεί πάλι από το Champions League, θα είχε γίνει χαμός. Εντάξει, τι είμαι, εντάξει είναι.
0: Δεν σου είπα ότι συνηθές... αλλά... και προηγήθηκε κιόλας. Το έκανε, 0-1.
2: Και προηγήθηκε κιόλας. Τι γίνεται ρε παιδί, και τέτοια. Το Βάρκα τον... είναι κοντά η Ιρακλή.
0: Έτσι λένε οι Ισπανοί. Άρα σίγουρα υπάρχει και άλλη περίπτωση, όπως υπάρχει και άλλη περίπτωση, αυτό το ξέρω και 100%, υπάρχει και άλλος παίχτης χωρίς να ξέρω το όνομα, που παίζει δεξιά, για δεξί μπακ.
2: Για δεξί
0: μπακ. Ναι, υπάρχει και άλλη περίπτωση που για... και δεν έχει γραφτεί αυτό το όνομα.
2: Με δεξί μπακ, εξτρέμ και χαφ θα πάρουμε, δηλαδή. Δεν παίρνουμε σε τελεφόν. Τρεις παίχτες.
0: Αρχικά για τρεις είναι. Μετά, άμα θα φύγει, αν φύγει π.χ. ο Ζέλσον που το θέλει Κράσνονταρ, θα πάρει και άλλο εξτρέμ.
2: Ναι. Και όσο για το Σικιόνι και εμένα, μ' αρέσει πολύ αυτό το παίκτη. Το πάω πολύ αυτό το παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, έτσι σας πήρα και έχουμε μια καλύτερη δυναμία στην καινούργια σας εκπομπή που θα πάτε. Και πάνω απ' όλα με υγεία και το όλα καλά είναι στερεόμενα. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο Τάσο Φορτηγό από Μαδρίτη, να είσαι καλά φίλε μου. Για πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Πάει καιρός. Γιάννης από Σαλόνικα, βασικά από Χανιά.
1: Να πούμε Γιάννη μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κόκοτα.
3: Ναι, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το μεσημέρι.
0: Νεότατος. Ναι.
3: Το ανακοίνησε από το ραδιόφωνο σας ο Σταύρος, ο Χωνοχένιος.
1: Ναι. Ταλαιπωρήθηκε. Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, τέλος πάντων, ελάφρυ το χώμα. Ελάφρυ μου.
3: Ναι, και εγώ αφιέρωσα, λίγο σε κάποια social media, μερικά αφιέρωσα κάτι από την πορεία του, μερικά κομμάτια που μου άρεσαν πάρα πολύ από το παρελθόν του.
1: Έχει έρθει μήνυμα.
3: Ήταν και καλός, και πολύ καλός τύπος είχα ακούσει.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
3: Τα περνά ποδοσφαιρικά με τα αθλητικά παιδιά έχουν συμβεί πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα, τρελά γεγονότα, τρελά μεταγραφικά, σενάρια πάνε και έρχονται, σενάρια συνεχίζονται, μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν. Προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Θα ανοίξω και μια πανεθέσουλα μετά για τον Παναθηναϊκό, όπως με ξέρετε θα μιλήσω.
1: Κάτσε να διαβάσω, μην γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω.
3: Ναι, μίλησε.
1: Αντίπας αυτή τη ζώνη πήρες 2 ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και πόσες, εντάξει, μία Ευρωλίγκα, μπάσκετ. Με τις εκπομπές του Δεσίλα ανήκαγες στις Βίλες και τις Φιωρεντίνες. Ο Ολυμπιακός θα καταρρεύσει.
0: Σε αυτή τη ζώνη.
3: Έπρεπε να κλείσει το μήνυμα με ένα δεν σε χάλασε. Έπρεπε να κλείσει με ένα δεν σε χάλασε.
1: Α, λέει όλα τα χρόνια, ναι.
0: Η
3: Ηρακλή δεν μας χάλασε.
0: Όχι, σε αυτή τη ζώνη είχα πάρει και το. Και με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
3: Και εγώ ομολογώ ότι με είχατε φτιάξει γενικά στη βραδινή ζώνη, με τα μεσονύχτια. Αλλά οκ. Στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Δεν θα χαλαστούμε τώρα με μια τέτοια για το ωράριο και όλα αυτά. Εγώ το έμαθα σήμερα το μεσημέρι. Από μια πληροφορία τέλος πάντων το έμαθα. Και λέω λογικά θα πάτε για 12 με 2. Λογικά, με τη δική μου λογική βέβαια. Μετά από αυτό που έμαθα...
1: Θα πάμε, θα κάνουμε πάλι γραμμές.
3: Πώς?
1: Θα πάμε, λέω, 2-4 και θα κάνουμε πάλι γραμμές, θα κάνουμε πάλι.
3: Ναι, ουσιαστικά ό,τι συνέβαινε και με τον κύριο Χριστόγλου.
1: Σωστά.
3: Και με τον Σταύρο.
1: Σωστά.
3: Τα ίδια, ναι, το ίδιο. Και θα, ουσιαστικά θα συνεχίσετε λίγο την παρέα που ξεκινήσατε φέτος από το YouTube και τους μεταράτες.
1: Όχι φέτος.
3: Από πέρσι, συγγνώμη, ναι.
0: Ούτε πέρσι. Πόσα χρόνια. Το μεταράτης τέταρτος είναι.
1: Τρίτος νομίζω.
3: Ναι, εγώ το συνδυάσα με το χρονικό διάστημα που ξεκίνησα να σας παρακολουθώ εγώ με το YouTube. Γιατί σας είχα συνηθίσει στο ραδιόφωνο, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Ιωνίσου, ξεκάθαρα.
3: Από το 19. Τον καιρό πανελλήνων, όπως σας είπα.
0: Η πρώτη φορά ήταν το στούντιο, το πρώτο που ήμουν αγκαλιά με σένα.
1: Σωστά.
0: τότε με τις μεγάλες εκπομπές.
3: Ναι, αναγκαστικά γίνατε...
0: Μετά πήγαμε στο άλλο το στούντιο.
1: Τέταρτος, ναι.
0: Τέταρτος. Περνάνε τα χρόνια, Διονύση.
1: Τι να κάνουμε.
0: 4 χρόνια.
3: Ναι, αλλά αυτό σας έδεσε. Γίνατε ουσιαστικά ποπός και βρακή.
0: Ναι. Ναι, είναι δυνατόν να μην ξέρει ο κόλλος μου το βρακί, δεν τα έχω πει εγώ αυτά.
3: Το παγκόσμια, το παγκόσμια γιατί λέω, έλεγα, με ξέρετε τόσο καιρό, μιλάμε, είπα να αποφύγω το άλλο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, έτσι το λέει ο λαός, τι να το αλλάξουμε τώρα.
3: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Κοίτα, λοιπόν, σε διατάφτα για να μην καθυστερώ πάρα πολύ. Για τον Ολυμπιακό, υπάρχει μια εξέλιξη σήμερα για τον Πουέρτα, Ηρακλή. Γιατί εγώ έμεινα σε κάτι πρωινό, για πες μου εσύ αν ξέρεις νεότερα.
0: Όχι, τα φύγει ο φίλος και είπε, δίκη του πληροφορία που έχει. Πρώτα απ' όλα είναι 48 ώρες, οι επόμενες 48 ώρες θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα και αυτές, γιατί δεν μιλάει για τον καύσωνα. Δηλαδή θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο και με τους παίχτες. Γιατί αυτό που είπα, που ξέρω ότι και για το δεξιά κροτής άμυνας υπάρχει και άλλη περίπτωση πλην του Μέλε, θα ξεκαθαρίσει με το Βάργκας σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί να τραβήξει άλλο.
3: Ή για τον Αλβάρες. Ο
0: Αλβάρες, ο οποίος είναι η πιο εφικτή αυτή τη στιγμή έτσι περίπτωση.
3: Δηλαδή είναι και καλή περίπτωση για ένα τέτοιο Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή μπορεί να γίνει, αλλά αν έρθει ο Αλβάρες, είναι ο Φρόιλερ. Τα έχω ξαναπεί, δηλαδή είναι ήδη έξι. Να έρθει και έβδομο στα χαφ, δηλαδή κάποιος πρέπει να φύγει.
3: Προσπαθώ να θυμηθώ, ρε Ηρακλή, αν... Ω, γκολ η Λίντσερ, παιδιά!
0: Πέμπτο
3: η Λίντσερ. Εντάξει, έχει κάνει...
0: Μην γυρίσετε σε γλυκό.
3: Τρομερά απαγορευτικά, τρομερά φάουλ η Σέλτικ απόψε. Έχει κάνει τρομερά φάουλ η Σέλτικ απόψε.
0: Πέντε.
3: Ο Άλβαρες, προσπαθώ να θυμηθώ, Ηρακλή, αν τον Άλβαρες τον είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός
0: θα μάθει. Με τον Άγιαξ. Αυτό λες. Και με τον Άγιαξ θα τον είχε αντιμετωπίσει.
1: Ρε τι γίνεται.
0: Παλαιότερα, όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι
3: για να μην πω ότι
1: είχε λίγο ευθύνη, μου φαίνεται. Πάει πολύ γωνία, βάλε πολύ μακριά.
0: Πήγε πολύ όμως γωνία.
1: Πήγε γωνία, πολύ αρέσει. Είναι πολύ μακριά, δηλαδή.
0: Ναι, αυτός εδώ τι κάνει.
1: Έκανε λάθος, οκ. Αλλά και ο τραυματοφύλακας πέσει πιο γρήγορα. Μέχρι να πέσεις.
3: Είχε την ψυχολογία ο παίκτης και το τράβηξε από εκεί.
1: Καλά, σίγουρα. Το πρώτο λάθος είναι το αμυντικό χάφι εκεί πίσω.
0: Πέντε. Τι θα έλεγε η μετάδοση, ο Διονύσης.
1: Τι να έλεγα. Πέντε.
3: Και κλείνοντας για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω ότι ο Βάργκας ανέστη μπορεί να κάνει διαφορά. Ήταν ένας παίκτης που μετά από χρόνια πιστεύω ότι στο εξτρέμ, στο φτερό, στη θέση που πονάμε και
0: σκούζομαι.
3: Ναι, ναι, ένα πόνο. Λοιπόν, ωραία παιδιά, θα πω άλλα στην πορεία και για τον Παναθηναϊκό, Διονύση μου. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, γιατί ξέρω πολλοί κόσμος δεν θα σας μιλήσει.
1: Κρίθηκε
3: και σήμερα, όπως είπατε. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Εντάξει τώρα, δεν γίνεται τώρα, να χαίρεις πρέπει κιόλας.
1: Ναι, όλα γίνεται.
0: Να έχεις κερδίσει 3-0 το πρώτο μάτς, να κερδίσεις 1-0.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται.
1: Για πάμε, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι.
4: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
4: Έλα, Διονύση και Ηρακλής, είστε?
1: Ναι,
0: ναι.
4: Ναι, είμαι ο Μάνος ο Παναθηναϊκός, έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Γεια σου, Μάνο.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
4: Ναι, γιατί σας ακούω, ναι. Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, εσύ.
4: Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου. Έλα.
4: Ναι, Διονύση, μ' ακούς?
1: Ακούω, ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, ήθελα να σου πω το εξής. Ακούω ότι τα ρεπορτάζ που κάνεις και εσύ και οι άλλοι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφολογία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
4: Παιδιά, εκτός από τον Τάσο Νικολογιάννη, δεν ξέρω το αν το έχεις πει και εσύ ή κάποιοι άλλοι. Εντάξει, θα ασχοληθείτε με τη μεταγραφολογία.
1: Έτσι να μας,
4: Διονύση, έχεις καταλάβει ότι μεθαύριο έχετε μια καταστροφή?
1: Περίμενε, εδώ, το πας μακριά.
4: Ένας πιθανός
1: αθλητισμός... Μεθαύριο είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
4: Τι κρίσιμο, Διονύση, όλη χρονιά παίζεται.
1: Ναι.
4: Αν γίνει η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Μετά
1: τι κάνουμε τη μεταγραφή?
4: Εντάξει, αν δεν είσαι δημοσιογράφος, θα καθόσουμε να δεις τον Παναθηναϊκό τώρα μετά από τέτοιο κάζο πάλι.
1: Εγώ θα καθόμουν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιος θα καθόμουν?
4: Ποιο είναι το θέμα?
1: Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για πάνω από ένας λόγος. Πρώτον, να έχει Ευρώπη.
4: Για όλους τους λόγους.
1: Δεύτερον, να μην ξεκινήσει η χρονιά με αποτυχία. Και τρίτον, επειδή με τα γραφικά θέλει να κάνει ακόμα πράγματα ο Παναθηναϊκός, αλλιώς έρχεται ένας παίκτης σε μια ομάδα στην Ελλάδα που έχει και Ευρώπη και αλλιώς να πάρει μια απόφαση να πει θα πάω μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι?
4: Διονύση,
1: ειδικά αν μιλάμε για παίκτες υψηλού επίπεδου.
4: Ναι, Διονύση, σε εμάς μετράει και το παρελθόν. Είναι,
1: το ξέρω.
4: Θα καταστραφεί η χρονιά πριν αρχίσει.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα μάτς, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
4: Όλη η χρονιά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντί να ασχοληθούμε πιο πολύ, πώς πρέπει να πάρουμε πάση για την πρόκριση, γιατί μετά όλα δεν θα έχουν νόημα, ρε Διονύση. Μετά τι θα κάνουμε να δούμε. Να κυνηγάνε να πει στη Δευτέρα το Λεβαδιακό, όπως πέρσι.
1: Ρε φίλε, πρέπει να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Τελεία και παύλα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πίεση, ξεπίεση. Τι να κάνουμε.
4: Πρέπει δηλαδή, να σου πω κάτι, όσους τίτλους έχουμε πάρει τα πέτεινα χρόνια, τα έχει πάρει όφη σε 3-4 μήνες. Έχει κάνει ομάδα όφη και δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδα εμείς, Διονύση, να πούμε.
1: Σου απάντησε.
4: Όφη έχει ανέβει επίπεδο, παίζει μπάλα, μοιράζει τριάρες και
1: δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ομάδες στην πλάκα. Με τον Παναθηναϊκό. Λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να προκριθεί. Τι άλλο να σου πω.
4: Ναι, αφού πέρα τον Τάσο Νικό, δεν ξέρω, το έχει αναφέρει πολλές φορές ότι θα είναι ένα τεράστιο σοκ, για μένα θα είναι ανεπανόρθωτο.
1: Δεν θα είναι.
4: Δηλαδή μετά για να το ξεχάσουμε αυτό, αν γίνει ούμη γέννητο, πρέπει να παίζουμε μπαλάρα και να μοιράζουμε τριάρες και τεσσάρες σάκο Ολυμπιακό. Δηλαδή
1: Ας να δούμε τι θα γίνει. Και εσύ πολύ αρνητική ενέργεια έχεις. Έχει ένα μάτσο Παναθηναϊκός κρίσιμο τώρα.
4: Με αυτά που περνάμε ρε Διονύση κάθε χρόνο.
1: Το καταλαβαίνω.
4: Κάθε χρονιά είναι πιο τραγική από την προηγούμενη. Δηλαδή τελειώνει η προηγούμενη χρονιά και είμαστε όλο καλοκαίρι με ένα πιεσόμετρο. Περνάμε στο τσακ τη μία. Δηλαδή να σου πω κάτι. Παίξαμε με τρεις ομάδες, τις οποίες πριν γίνει η κλήρωση δεν ξέραμε το όνομά τους, έτσι δεν είναι? Και πάτε τώρα με εκεί να μας πείτε ότι είναι και καλές ομάδες. Ομάδες που ήταν για 3 και για 4, κάθε μία από αυτούς.
1: Τι να πάνε να μας πείτε. Εγώ λέω ότι τα καλοκαιρινά προγραμματικά είναι...
4: Ναι ρε Διονύση, να γίνει αυτό σε ένα
1: πρέπει
4: παιχνίδι.
1: Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Ό, τι σε ένα παιχνίδι. Στα πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός.
4: Να γίνει αυτό σε ένα παιχνίδι.
1: Άμα δεν είσαι προσεκτικός, φίλε άκουσε με. Άμα δεν είσαι προσεκτικός, θα πάθεις ζημιά. Άσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν τώρα την Πέμπτη. Να δούμε, υπομονή.
4: Ναι, αλλά πάμε τώρα με τη φιλιά στο λαιμό.
1: Προφανώς.
4: Γεωλεξία.
1: Και τι να κάνω τώρα εγώ.
4: Όχι, σου λέω.
1: Μου το πες. Μία, δύο, τρεις, τι άλλο.
4: Με τις μεταγραφές θα γίνουν μετά και τώρα παίζεται όλη η χρονιά στην γεωλεξία. Δηλαδή μετά. Δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις και εσύ τι έχει να γίνει.
1: Έγινε, φιλέ.
4: Έγινε.
1: Πάμε παρακαλώ.
5: Καλημέρα Διονύση κύριε Ρακλή μου.
0: Κύριε Ανδρέα μου, βεβαίως έπρεπε να βγείτε.
5: Καλημέρα κύριε Ρακλή μου και κύριε Διονύση μου. Χρόνια πολλά για υπερχθές, να σου γίνει ένα καιρό δυνατός.
0: Ποιος γιορτές.
5: Τι κάνεις Διονύση μου, καλά.
0: Γιορτές.
5: Σε πήρε και τηλέφωνο προηγουμένως, θα το οδήγαγες.
1: Ναι. Πού το βρήκα το τηλέφωνο μου. Τίποτα, πάμε.
5: Δεν μιλες ανεξαρτήτως προκληθεί ο Παναθηναϊκός ή πες σε σπάσω ο διάλογος όταν θα πάρει μέσα, θα πάρει. Θα πάρει,
1: ναι.
5: Γιατί από ό,τι άκουσα και αυτός ο πήρα πιο πολύ.
0: Έχασε πέναλτι Λίντς εδώ, για να κάνει το εξένα.
5: Επειδή άκουσα ότι, λες, ότι αλλιώς έχετε παίχτης που θα είναι στην Ευρώπη.
1: Περνάει η Λίντσερ τώρα, έτσι.
5: Αλλιώς θα έρθει άλλος.
0: Απλά τώρα έχει μια ελπίδα να το πάρει.
1: Ναι, κύριε Ανδρέα, θα πάρει. Θα πάρει.
5: Δηλαδή ανεξαρτήτως προσθέτει
1: η αδικία μου, Βεβαίως. Θα πάρει.
5: Ακούγονται ονόματα.
1: Όχι, αφήστε τα ονόματα. Έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Λούζα, ναι. Ο Λούζα, με το Λούζα έχει ασχοληθεί.
5: Με το Λούζα. Είναι σε πολύ
1: μεγάλη
5: διαφορά
1: με τους δύο. Έχει
5: και άλλους. Είναι προχωρημένες οι προτεύσεις του Παναθηναϊκού.
1: Θέλω να σου πω, έχει και άλλους δύο παίκτες. Των οποίων τα ονόματα δεν έχουν βγει.
5: Δεν έχουν βγει, δεν έχουν διαρρεύσει.
1: Όχι.
5: Πάντως είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις.
1: Πάντα υπάρχει ο Στάγκε, δεν είναι εύκολος βέβαια, αλλά πάντα εγώ τον αφήνω στο κάδρο.
5: Ναι, εντάξει, ένα μικρό παράδειγμα. Πάντως είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και δύο,
1: Είναι, ναι, τους έχει ο Παναθηναϊκός, τους δουλεύει τις περιπτώσεις. Αλλά τώρα είναι πάνω απ' όλα το μας. Μετά
5: το μας, το μας μετά να κερδίσουμε, να προκριθούμε. Πάντως σε οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες μετά.
1: Ναι, αλλά σας είπα, τώρα τι σας είπα κύριε Ανδρέα, το είπαμε, μην το λέμε 100 φορές. Πάνω απ' όλα το παιχνίδι όμως τώρα.
5: Ναι, και μετά θα γίνει ένας καθάρι δύο.
1: Το πιθανότερο δύο.
5: Δύο, δηλαδή θα παίζουν, θα παίζει οχτάρι και ο ένας και οχτάρι και ο άλλος, γιατί πήραμε και το κάγκο.
1: Συγγνώμη.
5: Ο κάγκο οχτάρο δεκάρι είναι.
1: Ναι, οχτάρι είναι.
5: Δεν μου είσαι ρε Διονύση, αυτός ο παίκτης που έπαιζε, τον θυμάμαι με τον Λιθόλ Αστέρα, ήταν έπαιζε εκεί πέρα.
1: Κάγκουα.
5: Ναι.
1: Χαπόλ.
5: Χαπόλ Πεσιβά έπαιζε πέρυσι.
1: Ναι.
5: Έπαιξε και στον Ιθό Αστέρα πριν 3 χρόνια, γιατί θυμάμαι.
1: Ναι.
5: Έχει περάσει.
1: Ναι.
5: Είναι η διευθυντής της Εθνικής Ζάμπια.
1: Ναι, διεθνής είναι.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω Διονύση μου, γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι προβλημένες με τους δύο χαφ.
1: Σας είπα, απλά τώρα πρέπει να... η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι.
5: Ναι, και μετά θα τους κλείσει.
1: Συγγνώμη.
5: Και μετά, λέω, θα τους θα κλείσει η Ισπανία, θα κλείσουν, ναι.
1: Για εκεί πάει.
5: Για εκεί πάει. Λοιπόν, έγινε, σου εύχομαι καλό ταξίδι για αύριο και να είμαστε μαζί όλοι παρέα. Είμαστε όλοι ενωμένοι να πάρουμε την πρόσφαση.
1: Έγινε, έγινε.
5: Έγινε, Διονύση, κύριε Αγρή μου, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
1: Πάμε.
0: Εντάξει, σύντομα. Γεια σας, Φώτη από την Πετρούπολη.
1: Καλησπέρα.
6: Έλα, καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλώς.
0: Έλα, αγόρινα μου.
6: Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλά.
0: Πρέπει να το κάνει 5-2, αφού χάσαν το πέναλτι, πρέπει να την κορυφθεί. Η Σέλτη. Τι γίνεται.
6: Τι άκουσα, πάτε μεσημέρι.
1: Ναι.
6: Πώς το βλέπετε εσείς.
1: Μια χαρά.
6: Εντάξει. Άλλος κόσμος το μεσημέρι, άλλος το βράδυ, πιστεύω. Και το βράδυ ποιος θα είναι ή θα γυρίσει εκπομπή.
1: Θα ανακοινωθεί σήμερα.
6: Θα υπάρχει δηλαδή 12-2.
1: Σήμερα σήντομα, συγγνώμη.
6: Θα υπάρχει τέτοια εκπομπή δηλαδή 12-2.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχει.
6: Ωραία. Γιατί στην κάποια χρονιά στην Ελλάδα σπορ

0: Ναι, κάτι αλλάζει. Τόσο πάντων, εντάξει, τα ξέρετε εσείς αυτά. 15 εκατομμύρια ρε παιδιά για τον Βάργκας Ολυμπιακός.
1: 12.
0: Πολλά δεν είναι.
1: 12. Κοίτα το
0: πάει 12, έτσι διάβασα τώρα.
1: 12 συν 2, κάποια μπόνους.
0: Κάποια μπόνους. Πάει στα 15 και αυτονούδου ένα χρυσό συμβόλαιο.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι, παιδιά, ότι έχουνε, ότι το συζητούσαμε στη χθεσινή εκπομπή το πρωί μαζί με τον Διονύση και τον Άκη.
0: Ότι πληρώνει, πάει για 20 δηλαδή, ότι, κοντά.
1: Όχι, 15 πάει. Ναι. Α, λες και με το συμβόλαιο μαζί.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές. Δηλαδή και για τη Σελικοή μαζί με τον Διονύση και τον Άκη.
0: Ότι πληρώνει, πάει για 20 δηλαδή, ότι, κοντά.
1: Όχι, 15 πάει. Ναι. Α, λες και με το συμβόλαιο μαζί.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές. Δηλαδή και για τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή πλέον βάζουν πολύ πιο βαθιά
0: τα. Αυτό ούτως ή άλλως θα γινόταν.
1: Ναι, δεν μπορώ να, εντάξει, δεν μπορώ να φτάσουν στα επίπεδα που υπάρχουν στο εξωτερικό που όλοι δίνουν τα εικοσάρια για...
0: Τα εικοσάρια...
1: Φεύγουν έτσι. Αλλά και μόνο ότι συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Μπουέρτα και έχει κάνει πρόταση 12 εκατομμύρια, ότι έχει κάνει 12 για τον Βάργκα. Είναι ποσά τα οποία, ειλικρινά σου μιλάω, εγώ δεν θα τα πίστευα στην αρχή. Δεν θα έλεγα, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ο τέτοιος που πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Yes.
0: Που ήταν στην ΑΕΚ, τώρα ξεχνάω το όνομα. Πόσο τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ολιβάη,
0: πήρε. Ολιβάη. Κάνα πεντάρι να στήγησε.
2: Δανεικός είναι.
1: Όχι, δανεικός είναι. Αλλά πόσο είναι, 2 εκατομμύρια δανεισμός, 2,5.
0: Δηλαδή ο ένας 2,5 και ο Βάργκας 15 πιστεύεις ότι έχουν τόσο
2: άλλο μεγάλη
0: διαφορά
2: ρε
0: μεταξύ τους.
2: Άλλο η αγορά.
1: Άλλο η αγορά.
0: Και είναι και 28-29, έτσι, ο Βάργκας.
1: Παιδί,
0: εγώ για μένα, καλύτερα να πάει να δώσει τα λεφτά στη Σεντετιέν για το, πώς το λένε, το εξτρέμ.
1: Το Τατασβίλη.
0: Μπράβο. Παρά να τα δώσει για αυτόν. Έτσι είναι η γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Εντάξει. Εδώ μεταξύ γυρνάμε πάλι στα ίδια ονόματα. 3-4. Αν το πρόβλημα είναι οικονομικό και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να φτάσει τελευταία μέρα για να γλιτώσει 1-2 εκατομμύρια, κάνει λάθος. Αν δεν θέλουν οι παίχτες και δεν τα βρίσκει με τους παίχτες, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: αν
0: δεν θέλουν οι παίχτες, είναι ακόμα χειρότερα.
1: Αν δεν θέλει ο παίχτης, ξέρεις, να είναι συνέχεια, καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι, καλύτερα να μην τον φέρεις.
1: Ναι.
0: Άμα έρθει με μισή καρδιά...
1: Αν έρθει με μισή καρδιά, δεν θα παίξει.
0: Αυτό. Τέλος πάντων, ο Ελβετός που πήραμε, ας λένε, που είναι μεγάλος,
1: και
0: είναι πολύ
1: πιστεύω,
0: μεγάλος παίκτης.
1: Και εγώ τον πιστεύω πολύ.
0: Πολύ μεγάλος παίκτης.
1: Ότι έληξε, πέρασαν οι Αυστριακοί, πέρασε η ΛΑΣΚ.
0: Και να μιλήσω, εντάξει, για τις μεταγραφές, αυτοί ξέρουν, θα δούμε, θα μιλήσουμε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός εμένα μ' άρεσε προχθές. Μ' άρεσε πολύ ο Φορτούνης.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός μέχρι τις αλλαγές απειλούσε μόνο με Φορτούνη.
0: Ναι.
1: Με τις μπαλιές που έβγαζε, που είχε με πάσες κλειδιά αρκετές. Δύο που είχε δώσει στον Ελκαμπή, είχε και την εκτέλεση του φάουλ. Μετά τις αλλαγές ο Ολυμπιακός βελτίωσε πάρα πολύ το πρόσωπό του. Το πολύ καλό.
0: Ναι, γιατί σφίξαν τα λουριά.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Και οι αλλαγές βοήθησαν και οι πέντε.
0: Βοήθησαν, εννοείται, αλλά όσο περνάει και ο χρόνος δίνουν και το κάτι παραπάνω.
1: Ήταν και πολύ καλή η αριστερή πλευρά με Ρόκα και...
0: Πρώτα, αμυντικά, δεν έκανε ο Ατρόμητος, το κόρνερ δεν έκανε.
1: Ω, εκτέλεσε ένα από εκεί από το φάουλ.
0: Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή αμυντικά ο Ολυμπιακός τα έρχε πάρα πολύ καλά, έτσι. Γιατί εγώ τον Ατρόμητο τον εφοβόμουν πάρα πολύ. Πολύ δύσκολος αντίπαλος. Εμένα μας ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός από πέρυσι, άσου να λένε, εγώ αυτά που λένε τα ακούω βέρεσε. Στην Ευρώπη είναι άλλο κεφάλαιο, αλλά για την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Δεν βλέπω να έχει, δηλαδή να είναι καλύτερη καμιά άλλη ομάδα από τον Ολυμπιακό και αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Αν έρθουν και αυτοί που λένε, οι δύο να έρθουν, ο Ολυμπιακός πιστεύω θα το πάρει άνετα το πρωτάθλημα. Και αυτό που φοβάμαι, το λέω από τώρα, δεν είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καινούργια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει του χρόνου το πρωτάθλημα όταν μπει στο καινούργιο γήπεδο. Τον ΠΑΟΚ φοβάμαι.
1: Τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αυτό φοβάμαι. Δηλαδή τον υπολογίζω, πιστεύω έχει πολύ καλούς παίχτες και είναι πολύ καλύτερη ομάδα, πιστεύω, από την ΑΕΚ.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει. Άντε παιδιά, καλή συνέχεια. Μέχρι. Πότε ξεκινάτε?
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Άντε, καλό ρίζικη. Να είστε καλά.
1: Ρίχτω.

0: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάρα έχει τη εκπομπή σε Αυτεράδιο με Διονύση Ζεσίλα, κυρία Κλέα Τύπα. Όχι, φίλε, η Μπουτσάτσο θα είναι πιο νωρίς από τη μεσημεριανή εκπομπή. Δεν σταματάνε. Η εκπομπή στο YouTube που ρωτά. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ρακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Ο Νιόνιο είναι λίγο έξω.
1: Δεν πειράζει, τον καλησπέριζουμε γι' αυτόν. Ο Μίλτος.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
1: Τι έγινε.
0: Μια χαρούλα.
1: Τώρα τα άμαθα τα νέα εγώ για ότι ναι. Από βραδινή γίνεστε μεσημεριανή.
0: Ας τα να πάνε.
1: Μία τρεις ή δύο τέσσερις.
0: Δύο τέσσερις.
1: Εντάξει. Ναι. Πρωινή εκπομπή...
0: Θα πάει 10-12.
1: Α, θα πάει 10-12. Εντάξει.
0: Οπότε...
1: Είναι μακριά η μία από την άλλη το ένα στούντιο από το άλλο.
0: Κοίτα, το χειμώνα στην Αθήνα που για να πας μακριά είναι. Δηλαδή για από Αθήνα στην Αθήνα δεν είναι τόσο μακριά. Δηλαδή άμα κατέβεις στην Πειραιώς, εντάξει. Αλλά... Όχι, υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Δεν μπορεί να κάνει και δύο ώρες τώρα το Σύνταγμα Μοσχάτο. Δεν γίνεται.
1: Α, εντάξει. Σύνταγμα είναι το ένα Μοσχάτο το άλλο. Ναι. Εντάξει, ναι. Άμα προλαβαίνεις να κάνεις και ένα διάλειμμα να φας και τα λοιπά. Ναι, τέλος πάντων. Με καλή αρχή όπως και να έχει, θα προσπαθήσουμε να... εκπομπή κοινού θα είναι, έτσι.
0: Ναι. Ναι, Μιλτό μου.
1: Άμα... Μακάρι να σας στηρίξουμε οι ίδιοι, μπορεί να είναι και άλλοι ακροατές, είναι άλλες, είναι θέμα...
0: Βέβαια, μπορεί να δουλεύει. Πολλοί φίλοι δουλεύουν εδώ, πολλοί φίλοι που μας ακούνε έχουν σταματήσει τη δουλειά και κάθονται, ξέρεις, να χαλαρώσουν.
1: Καλά, μπορεί και από δουλειά να σε πάρει ο άλλος, μπορεί να είναι σεκιουριτάς, να είναι
0: αστυνομικός, υπάρχουν πάρα πολλοί. Σε νοσοκομεία δεν υπάρχουν.
1: Ναι, και μπορεί να έχουν λίγο χρόνο λάσκη και να παίρνουν και τηλέφωνο. Πώς περάσετε διακοπές?
0: Ωραία, φίλε, εγώ ξεκουράστηκα. Δεν πήγα, και δεν είχα πάει και ποτέ μου στη Μονεβασιά, μα να μ' άρεσε. Εντάξει, δεν έχει τις τοπ παραλίες από εκεί πλευρά, αλλά εγώ δεν είμαι και ο τρελός
1: πανεξέλεξης. Από να έχεις την ησυχία σου, εντάξει.
0: Ήθελε ησυχία και την είχε εκεί στις παραλίες την ησυχία. Μ' άρεσε πολύ το κάστρο και είχε και πολύ καλά μέρη για φαγητό.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Να πας, Μπιλίκο.
1: Θα πάω.
0: Για να πας, θα σου πω και πού θα φας.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Τώρα εδώ δεν ξέρω, εντάξει, για τις ομάδες. Τα αθλητικά μας εδώ, εντάξει, κοίταξε, ο Ολυμπιακός, αυτό που είπες, ευτυχώς λίγο στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε, γιατί είχε αρχίσει να υπάρχει μια μιζέρια και μια γκρίνια σε πολλούς. Εγώ είμαι, εντάξει, περιμένω, δεν έχω τέτοιο. Χάρηκα που έμεινε με τη Λίμπαρα, όχι λόγω προσωπολατρίας, αλλά γιατί πρέπει να μένουν οι προπονητές που ξεκινάνε τη χρονιά, είτε πρώτη τους χρονιά, είτε συνεχίζουν, όπως και το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Βέβαια, αλλά και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού πρέπει να μείνουν. Κάτσε να δεις τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε υποστεί και ένα σοκ με τη φυγή του Κωνσταντέλια. Είχε συνηθίσει μάλλον προπονητή του Σαχ. Βέβαια. Αυτό, ναι. Και του Λουτσέσκου. Και ο Κωνσταντέλιας ήταν, για μένα πάντως, σαν τέτοιο μονάδα έπρεπε να φύγει. Ως Κωνσταντέλιας έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε και ένα... Φοβόμουν να μην μείνει στάσιμος, δηλαδή στη Γερμανία και στην Dortmund θα μάθει πιο πολλά, θα ολοκληρωθεί περισσότερο και ως ποδοσφαιριστής, μπορεί να δέσει και το κορμί του περισσότερο, να γυμναστεί, να μην είναι τόσο ευάλωτος.
0: Εντάξει, και έτσι όπως πήγαινε η Bundesliga γενικά, πολλές φορές που τα παιχνίδια ανοίγουν, πιστεύω θα βλέπουμε highlights κάθε εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Τους Έλληνες κιόλας. Μακάρι τα παιδιά για να είναι καλό και για την εθνική και για την προβολή, εντάξει. Δεν είναι το ελληνικό ποδοσφαίρο, ας πούμε. Τέλος πάντων, τώρα όπως και να έχει, εγώ το είχα πει ότι οι προπονητές από την αρχή, το είχα πει και στο Διονύση τον προηγούμενο μήνα που έκανε κάποιες εκπομπές, ότι πρέπει και ο Νίστρουπ να μείνει. Δηλαδή έδειξε ένα καλό δείγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 2-2 στο ΆΚΑ και πέρασε, είχε κάνει καλές αλλαγές.
2: Τώρα σε αυτό που ισοφάρισε. Τώρα δεν το βγήκαν καθόλου. Ναι, τώρα
1: δεν το βγήκαν γιατί... Ήταν σαν να ήταν η ομάδα ασύνδετη, έκανε κακό κουτσάρισμα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Θυμάμαι κάτι παιχνίδια του Ολυμπιακού, άμα τα θυμάσαι στη Ηρακλή που πήγαινε με κάτι 4-2-4.
0: Αυτό το είχε κάνει στη Λίλη ο Τάκης.
1: Ναι, και ξέρεις, κάτι τέτοιο μου δίνει και ο Νίστρου.
0: Και με εσείς Ρόμπερτ, βασικό.
1: Ναι. Που είχε μειώσει ο Γιανακόπουλος στο τέλος. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός περίμενα. Τον περίμενα λίγο καλύτερο, ίσως αν του φύγει και λίγο το άγχος των προκριματικών που είναι πιο δύσκολοι αγώνες ίσως και από τους ομίλους, να είναι πιο δεμένος με τις μεταγραφές που έκανε, τον περίμενα καλύτερο. Είπα, ο ΠΑΟΚ έχει υποστεί και ένα σοκ. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα φανεί και αύριο λίγο βέβαια που θα σφίξουν τα γάλατα ή άμα πάει η Champions League. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι συνεχίζει και έχει αρχίσει τη χρονιά όπως τελείωσε την περσινή. Πολύ δεμένη ομάδα. Καλή ομάδα.
0: Έχει κάνει και τις προσθήκες. Βέβαια, είναι δεμένη ομάδα.
1: Εντάξει. Ούτε η απουσία του Πινέδα είναι αισθητή ακόμα. Αλλά
0: εντάξει, αυτό θα μιλάμε... το δεις. Γιατί είναι το να βρεις ποδοσφαιριστή.
1: Δεν την είδαμε τον Όφη από την Αμερική.
0: Να ξέρεις τα χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα, δεν τα βρίσκεις. Έπαιζε παντού. Παντού, όπου και όταν έπαιζε, δεν έπαιζε.
1: Εσύ, Διονύση, καλά πέρασες τις διακοπές σου, δεν σε ρώτησε.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ.
1: Εντάξει. Πολλές μετακινήσεις, δεν ξέρω, ξεκουράστηκες.
2: Εντάξει, αυτά είναι στο πρόγραμμα.
1: Τουλάχιστον, εντάξει, αλλάζεις και να μην ξεκουραστείς, αλλάζεις παραστάσεις. Και εγώ καλά πέρασα, ακόμα δεν έχω επιστρέψει εγώ.
2: Ναι.
1: Σιγά σιγά. Καλά είναι. Καλά είναι, να είμαστε καλά.
0: Πού γυρνάς δηλαδή, τώρα.
1: Τώρα είμαι Βόρεια Εύβοια. Αλλά έχω πάει και Τρίκαλα, ξαναπήγα. Έχω πάει και σε διάφορα μέρη. Τώρα είμαι Βόρεια Εύβοια συγκεκριμένα.
0: Τα Τρίκαλα μια φορά είχα πάει για θέμα.
2: Ναι.
0: Τα προ...
1: Τρίκαλα δεν είναι για καλοκαίρι, είμαι από εκεί και πηγαίνω.
0: Ναι, προ ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία πολύ ήταν.
2: Από τότε είσαι να πας στα Τρίκαλα.
1: Για... καλή είναι, καλή είναι.
2: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή
1: για είσαι πρέπει, δηλαδή, να πας.
2: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Σου λέω αυτό, εποχές πορτάει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: για
0: τώρα...
1: ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πήγες.
0: Όχι. Για να κάνω ένα θέμα εκεί για την ομάδα του 2003.
1: Είχαν παίξει τα Τρίκαλα 99-2000 άλβα εθνική, αλλά έχουν γίνει πολλά μάτια στο γήπεδο που ήταν τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός, ο
2: Πάου. Τότε γινόντουσαν.
0: 99-2000 με προπονητή ο Ραμπάμποβιτς.
1: Α, τα θυμάσαι.
2: Α, λες
0: για το... Έκανα ρεπορτάζ Τρίκαλων εγώ. Ζωραν Μπάμποβιτς.
2: Με Δανίλο Παναθηναϊκός τότε, εκείνες τις εποχές.
0: Ναι, με...
1: Όχι, τον κεράστηκε και ο Παναθηναϊκός.
2: Μπορεί να ήταν και με κεράστα μετά. Θυμάμαι και με Δανίλο ένα... Όχι μόνο με τα Τρίκαλα, όταν ήταν τιμωρημένες οι ομάδες.
0: Εντάξει, εγώ σου μιλάω για τα Τρίκαλα, έχουμε χαθεί. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
2: Τι είπε ο φίλος ότι και όταν ήταν τιμωρημένοι παίζανε στα Τρίκαλα.
0: Παίζανε κάποιοι στα Τρίκαλα.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι ένα μάτς του Παναθηναϊκού Ιωνικός.
1: Ναι, 5-0, κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Κοίτα, τα Τρίκαλα όταν ανέβηκαν από τη Β' στην Α, είχαν την ομαδάρα που ήταν ο Μυρίλοβιτς Δεκάριος, ο Ίνοβιτς, ο Ντάμπιτς. Τρεις, ο Ιορδανίδης, ο παλιό το Center Four που ήταν τη δόξα δράμας, τέσσερις που τα παστέλωνε. Είχε ένα μεγάλο ταλέντο που δεν το πει, το Τζιούκα.
1: Ναι,
0: πέντε, Αγγελόπουλο.
1: Ηρακλής είναι διαβασμένος, μπράβο, τα θυμάσαι.
2: Έκανε το ρεπορτάζ.
0: Φτάρε, τους έκανα εγώ τις ομάδες.
1: Έχουν περάσει και 26 χρόνια όμως, εντάξει.
0: Μένουν αυτά, ρε φίλε, γιατί ήταν όταν ξεκινούσα και με αυτές τις ομάδες που μίλαγα τότε με τους προπονητές. Εγώ ξέρεις πόσα ξενοδοχεία έχω πάει. Γιατί δεν υπήρχαν. Εντάξει, είχαν αφήσει τα
1: κινητά. Ως αθλητικός δημοσιογράφος πάντα, έτσι.
0: Για να φτιάξεις σχέση τώρα, ας πούμε, για σου παρά, με πρόεδρο Καρατζούνη.
1: Α, είσαι δυνατός.
0: Ναι. Καλά, είχα πέσει πολύ βαθιά, να ξέρεις, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Είχε Τρίκαλα Καρατζούνη, Καστοριά Τσολάκης, Χριστίδης στα Γιάννενα, τρεις, Σουμπατζή στην Άουσα. Μία με τους πρόεδρους συνέχεια. Μόνο με πρόεδρους μιλούσα, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή και με πέντε τους προπονητές.
2: Ναι.
1: Θα σε ξαναπάρω να μιλήσουμε για Τρίκαλα την επόμενη φορά.
0: Και ανέβηκαν. Αλλά ένα διπλό είχαν κάνει στον πύργο με τον Πανελλιακό.
1: Είχαν κάνει κι άλλο. Τώρα μου διαφεύγει. Είχαν κάνει στον Πανελλιακό. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο είχαν κάνει τώρα. Ένα έκπληξη στην Καλαμάτα. Δεν θυμάμαι. Είχαν κάνει και ένα ακόμα εκείνη τη χρονιά. Είχαν βγει τελευταία. Είχε θυμάμαι Παναθηναϊκό στην Κυράστα. Και ο Ολυμπιακός το μεγάλο Μπιγκόν.
0: Αλμπερτίνο. Την
1: χρονιά. Ναι.
2: Έγινε.
1: Ωραία κύριε. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά φίλε μου.
0: Το Αλμπερτίνο Μπιγκόν ήταν η αλλαγή Σάχοβιτς από αυτές που μένουν.
2: Καλά εννοείται. Εννοείται.
0: Ήταν δυνατή. Τον έπιασε ο Μητρόπουλος.
2: Ναι. Πάμε.
0: Ξέρεις η ομάδα άρεσε ήταν τότε Β' Εθνική. Τα έχω πει πολλές φορές.
2: Άλλη εποχή.
0: Ρε παιδί μου, οι ομάδες τότε που ήταν β' εθνική, έβλεπες μπάλα.
2: Ναι.
0: Μπάλα, κανονικά. Δηλαδή σε στέρανε και δεν έλεγες
2: πάνω από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πώς να πάω τώρα να δω Δόξα Βίρονα.
2: Ναι.
0: Έβλεπες και πλέον με σφακενάκι για να κάκεις. Το δεκάρι τους, για να κάκεις πρέπει να πάμε.
2: Ναι.
0: Για να κίδεις.
2: Για πάμε, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κάνετε, Σάκης Παλαιός Παναθηναϊκός, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ.
0: Ναι.
3: Καλή συνέχεια στη νέα σας προσπάθεια στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλό ταξίδι στο φίλτα του κύριο Διονύση.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τρεις επισημάνσεις. Πρώτη επισημάνση. Συνιστώ σαν πιο παλαιός από τους φιλάθλους που σας παίρνουν μια ηρεμία στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Γιατί πολύ καλή αυστηρή κριτική που κάνουν, έχουν χίλια δίκια, αλλά δεν φτάνουν σε επίπεδα ισοπαίδωσης, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Βέβαια, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε δει κάτι από το συγκεκριμένο προπονητή. Στήριξη καλή, είναι θετική, αλλά αν σε μένα δεν περνάει ούτε από το μυαλό μου η λέξη αποκλεισμός, έτσι, θα είναι ντροπή όχι για την ομάδα, για την ιστορία του συλλόγου. Ντροπή για την ιστορία του συλλόγου από ομάδες που η ΜΕΤΣΕΣΕΚΑ δεν έχει οπαδούς ούτε για τηλεφωνικό θάλαμο, οι δε άλλοι δεν ξέρω τώρα αν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική και να... Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω προτάσεις.
4: Εγώ διαφωνώ πάντως ότι...
3: Ορίστε.
4: Ότι
3: δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
4: Λέω που είπε ο προηγούμενος φίλος που μιλάει ο Διονύσης ότι άμα κάτσε στραβή την Πέμπτη, γιατί μπάλα είναι. Ωραία.
3: Δεν το δέχομαι αυτό. Άρα, δεν το δέχομαι.
4: Δεν είναι ότι καταστρέφεται η χρονιά.
2: Θα είναι όμως, φίλε, αυτό, σοκ μεγάλο.
4: Θα είναι σοκ. Ξεκινάς με τεράστια μουρμούρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θα κουβαλά αυτή τη χρονιά 5 χρόνια στην Ευρώπη.
3: Μα δεν
2: και
3: το
2: θα είναι και
3: αυτό.
2: Για το προφίλ της ομάδας, γιατί το ξεκίνημα.
3: Μα δεν είναι,
2: είναι
3: δεν
2: και
3: μπορώ
2: ο
3: Παναθηναϊκός
2: τώρα 16 χρόνια. Υπάρχει η γκρίνια, βγαίνει πολύ εύκολα. Είναι λογικό.
3: Δεν μπορώ να διανοηθώ, αγαπητέ κύριε Διονύση.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
3: Τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης. Δεν είναι αδιανόητο για όλους εμάς τους παλαιούς και μάλιστα με τέτοια μέτρια έως μικρής δυνατότητας ομάδας.
2: Ανεκάζω.
3: Τι πάει να πικάζω, εγώ δεν αναφέρομαι, απλώς είπα να υπάρξει μια ψυχραιμία και όλα αυτά. Σίγουρα όμως μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ πάνω από 50 χρόνια την ομάδα, αυτή η γενική κατακραυγή εναντίον του τεχνικού επιτελείου, που φτάνει στα όρια ισοπαίδωσης και αυτό είναι άδικο, ας πούμε.
2: Ναι, θέλει ψυχραιμία.
3: Θέλει ψυχραιμία, αλλά πρέπει και κάτι να δεις, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα επειδή μου αρέσει, κρατάω και αρχείο για την ομάδα. Κοίταζε ότι η ομάδα ποτέ δεν είχε δεχτεί 7 γκολ σε 5 παιχνίδια. Ποτέ. Ναι. Ποτέ, δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό, ας πούμε. Ή ποτέ η ομάδα δεν είναι, δηλαδή ο συγκεκριμένος προπονητής, ο οποίος πραγματικά βλέπω ότι προσπαθεί να δώσει κάτι νέο, κάτι ελπιδοφόρο, αλλά νιώθω ότι μπορεί να κάνω λάθος.
2: Όντως δουλεύει και προσπαθεί να αλλάξει.
3: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Αυτό θέλει χρόνο. Τώρα που θες αποτελέσματα.
3: Θέλει χρόνο, αλλά άμα αρχίσει να αγαπητοποιείς και χάνονται βαθμοί και στο πρωτάθλημα,
2: ποιος
3: χρόνος να υπάρξει μετά.
2: Ναι,
3: δηλαδή ούτε και σε αυτό συμφωνώ που λένε διάφοροι συνάδελφοί σας να δούμε τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.
2: Εγώ συμπέρασμα εκεί θα βγάλω. Αλλά το κοτσάρισμα...
3: Ναι, αλλά μα έχεις χάσει τους κόσμους τους βαθμούς. Τι να το κάνουμε τα συμπεράσματα, τα θετικά ή τα αρνητικά. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει κάτι, ας πούμε.
2: Το κοτσάρισμα του με την...
3: Αυτό είναι. Αυτό που πήγα να πω και μου παρεμβήκατε. Αυτό. Ότι δεν δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα παιχνίδι. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Έχω δει δεκάδες αλλαγές προπονητών στον Παναθηναϊκό. Τέτοια καταγραφή όμως δεν είχα ξαναδεί.
2: Όχι μόνο, έχουμε δει κι άλλα. Τι λες τώρα.
3: Έχουμε δει, αλλά. Δηλαδή, πάνω σου χάρη
2: για το. Είστε νεότερος
3: για τον Γιάτζεκ Μοχ. Υπήρχε γενική καταγραφή υπέρ του προπονητή.
2: Γιατί με τον Κυράστα τι υπήρχε.
3: Ο Κυράστας ήταν παίχτης του Παναθηναϊκού,
2: αγαπητός στην...
3: Ναι, ίσως είχαν επηρεαστεί και από, ένα, από μια
2: με
3: σελίδα
2: τον
3: τίτλου που είχε βγάλει ο φίλαθλος τότε, ότι πέταξε λευκή
2: ναι,
3: πετσέτα.
2: Με τον Κυράστα ο Παναθηναϊκός, δεν τα θυμάμαι. Το πρώτο διάστημα δεν,
3: μα και εγώ τα θυμάμαι.
2: Δεν βλεπόταν. Έχει παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι
3: ναι.
2: Με την Γκράτσερ.
3: Ναι, ναι, και πήρε το 2-1 με πέναλτι του Φλίψεν.
2: 1-0. Α, 2-1.
3: Ναι, 2-1 στο 92 δεύτερο λεπτό.
2: Στο 90 θα αποκλειόταν.
3: Ναι, ναι, σωστό.
2: Στο 90 δεν βλεπόταν.
3: Σωστό.
2: Έπαιρνε κάτι νίκες τότε. Είχε παίξει, συγγνώμη, είχε παίξει ένα πολύ καλό μάτσο, ένα ντέρμι με την Άξο Καρισκάκη.
3: Ναι, σωστά, ναι.
2: Μετά δεν βλεπόταν. Έχει πάρει νίκη, θυμάμαι, με τον Εθνικό Αστέρα στην Κεσαριανή, με γκολ στο 90 πάλι.
3: Με το ζόρι, με το ζόρι.
2: Να γυρίσω τον κούμα. Υπήρχε και άρχισε να παίζει καλά ο Παναθηναϊκός από τη Λα Κορούνια και μετά.
3: Ναι, ναι, σωστά, μπράβο. Με καλά με τη Λακόρνια.
2: Θέλω να πω ότι πολλές
3: φορές... Είχε χαθεί η μπάλα, είχε χαθεί η μπάλα, η ομάδα ήταν εκπληκτική.
2: Ναι, πολλές φορές, τι να κάνουμε, θέλει χρόνο.
3: Θέλει χρόνο, αλλά βέβαια, καλό είναι όταν τα λέμε, κάνουμε μια υπενθύμηση του παρελθόντος, να πούμε και τι παίχτες είχε ο Παναθηναϊκός τότε επικυράστα, έτσι, και να μην τους συγκρίνουμε τους σημερινούς. Αυτή είναι μια άλλη
2: τώρα. Τότε θέλω να πω ότι υπήρχε καταγραφή.
3: Που δεν υπάρχει χρονική διάρκεια να τα αναφέρουμε, γιατί σαν παλαιός θυμάμαι πάρα πολλά που δεν καλό είναι να μην αρχίσουμε και τα σκαλίσουμε.
2: Όταν ήμουν μικρός, δεν θέλω να τους βάλω στο κεφάλι, γιατί αυτοί οι παίκτες έγραψαν ιστορίες στον Παναθηναϊκό. Όταν ήταν μικρή, θυμάμαι το περίφημο που πάμε με τους γκουμομπασινάδες. Τα θυμάσαι?
3: Ναι, εγώ όμως θυμάμαι ότι στο Φλίψεν υπήρχε και ένας Ασάνοβιτς, ας πούμε, έτσι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν
2: παίχτες...
3: Τώρα, εντάξει, εντάξει, τέλος πάντων, αφήστε το τώρα αυτό.
0: Έγινε, φίλε, έγινε.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα που τη θεωρώ δεδομένη και ούτε καν για συζήτηση.
2: 1-0 την Κράτσερ μου στέλνει ο Αριστοτέλης, θα ευχαριστώ. Όντως,
3: 1-0,
2: πέρασε τόσο, όχι 2-1 και εγώ λάθος έκανα.
0: Έχει δίκιο ο φίλος, ο Γρηγόρης Αμπινάνο Κυψέλη, για νενάκες ήταν το δεκάρι, στη Δοξαβήλωνα. Μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει, αν είχες τόσα χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μου λέει, και αποκλειόταν από μια χράντετς, θα το ανεχώσουν. Δεν το ανεχώνουμε, αλλά αυτό που λέω ότι...
2: Ποιος θα το ανεχθεί.
0: Όταν γίνεται όμως, θα χτίσεις πάλι μια καινούργια ομάδα από το μηδέν. Δεν σου λέω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλό πρόσωπο στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
2: Έχει δείξει, θα σου πω ότι έχει δείξει, πιτά, τα έχω δει όλα από κοντά.
0: Ναι.
2: Καλά και νεκρά διαστήματα, στο ίδιο μάτς.
0: Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν έχει...
2: Δύο είναι τα προβλήματα. Το πρώτο ότι δέχεται γκολ.
0: Και δεν έχει αυτές τις ομάδες μπορεί να σε φάει 7
2: και δεν έχει διάρκεια στην απόδοσή του. Όμως, για μένα...
0: Η διάρκεια έχει μια λογική.
2: Ναι, αυτά για μένα ξέρετε γίνονται. Γιατί ακόμα δεν έχει μια πάνω. Έχει σε προβληματικά στα οποία συνήθως στηρίζει τον περσινό κορμό. Συνήθως εδώ κάνουν οι προπονητές.
0: Ναι,
2: ο Παναθηναϊκός δεν στηρίζει τον περσινό κορμό. Έχει 6 και 7 παίκτες καινούριους. Αυτό δεν είναι απλό. Δεν πάει να παίζει με χωριά όπως λέμε. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα μεγάλες ομάδες που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός.
2: Θέλει όμως προσοχή, φίλε. Όταν έχεις απέναντί σου μια κανονική ομάδα, όχι μεγάλη ομάδα, αλλά κανονική, θέλει προσοχή. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κερδίσει, να πάρει υπόψη. Είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει πίεση, υπάρχει. Τι να κάνουμε όμως. Αυτό στον Παναθηναϊκό είσαι. Θα υπάρχει για πάντα. Ας φρόντιζε ο Παναθηναϊκός να το είχε κάνει, να μην είχε κάνει αυτή την αυτοκτονία στο ΆΚΑ και να πήγαινε τώρα πιο άνετο εντός αγωγικών στο.
0: Έχαλαμε 2-0.
2: Ναι, θα ήταν πιο άνετο το παιδί μου. Τώρα πρέπει να πάρει νίκη. Να δούμε. Πάμε παρακάτω.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
5: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά.
5: Καλά. Δεν χρειάζεται καταστροφολογία για τον Παναθηναϊκό, θέλω να μιλήσω.
2: Ναι.
5: Πρέπει να αποφορτήσουμε και λίγο την ομάδα. Αν παίξει ο Παναθηναϊκός, παίξει το 60%. Άντε το 70% να πω πιο πολύ. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτή την ομάδα η οποία...
2: Προφανώς δεν έχει να φοβηθεί, τι συζητάμε. Πρέπει όμως...
5: Ήταν και τυχερή αυτή, ήταν και πολύ τυχερή. Πήγαν όλες τις κόντες πάνω τους.
2: Ναι, καλά, τυχερή είχαν και δύο δοκαρία. Κάτσε τώρα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό είναι ότι το έχουν πιστέψει αυτοί. Και το έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκός.
0: Έχουν την ψυχολογία.
2: Ναι, έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκός.
5: Εντάξει,
2: να κόψεις το τζαμπουκά ποδοσφαιρικά. Αυτό πρέπει να κάνει.
5: Ναι, το ξέρω, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε και να... Θα δείξει αύριο τι γίνεται. Εντάξει, στο κάτω-κάτω όλα μέσα είναι. Να παλέψουμε τουλάχιστον μια καλή εμφάνιση για να το πάρουμε το ματσάκι. Και αν δεν το πάρουμε, έχει ο Θεός, ο προπονητής δεν πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται ο προπονητής να φύγει. Εντάξει. Όπως είπατε και τον Κυράστα και τον Μίκλαντ, θυμάστε τι λέγανε για τον Μίκλαντ. Ο Κουλούπης, ο Νέλος Πινέλος, ο Κοντός που πας με τον Τάπα.
2: Όχι, ο Μίκλαντ δεν είχε περάσει.
5: Ήταν ο καλύτερο εξαροκτάρι που πέρασε με...
2: Αφισβήτηση στην αρχή είχε περάσει ο Χένριξεν.
5: Και ο Χένριξεν, αλλά μετά λέω την εποχή του Μίκλαντ και του Στράντλετ. Με καλύτερες προοπτικές και προσδοκίες ήρθε ο Στράντλετ.
2: Ναι.
5: Και ο Μίκλαντ έβγαλε μάτια μετά. Τέλος πάντων, να μην πούμε για Μπορέλη τι λέγανε.
2: Τέλος πάντων.
5: Το Κυράστας έκανε μια μάθημα, μάθημα και εγώ παίζαμε με Τσέχους πάλι. Είχαμε κερδίσει εκτός και εδώ που δεν βλεπόμασταν, πήραμε ένα 0-0 και μετά πέταγε η ομάδα.
2: Ένα 0 με την Κράτσερ λες.
5: Ένα 0, ναι. Και δεν εντάξει. Επίσης θέλω να πω σήμερα επειδή είδα το δεύτερο ημίχρονο της Σαμπάχ με την με τη Χάπολ Μπερσεβά, δεν μας έκανε ο Πούχατς, έτσι.
2: Μου το είπαν και άλλοι αυτό και δεν το έχω δει.
5: Εγώ το είδα παιδιά και ο Πούχατς φώναζα και τότε που τον είχαμε γιατί δεν το βάζει ο Γιωβάνοβιτς και βάζει το Χουανκάρ συνέχεια και τον Μπλαντένοβιτς.
2: Δεν ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
5: Ήταν. Πώς δεν ήταν.
2: Ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
5: Αμέσως μετά είπε ο Γιωβάνοβιτς, βεβαίως, στο δεύτερο χρόνο.
2: Ο Πούχατς ήταν χειμώνα.
5: Ο Πούχατς ήρθε δανεικός, Πολωνός.
2: Δεν ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
5: Να ήταν και ο Μπλαντένοβιτς.
2: Μετά το
5: απλά δεν βάζε το Χουανκάρ και είχε στον πάγκο τον Μπλαντένοβιτς και τον Πούχατς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Πούχατς ήταν από τα μοντέρνα αριστερά μπακ. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρε ευκαιρίες αυτό το παιδί. Ναι. Σε σχέση με τον Χουανκά, δηλαδή θυμάμαι, έβλεπα τον Χουανκά όλη την μπάλα πίσω, πίσω, πίσω, μια σέντρα να βγάλει τις προκοπές της ενέργειας. Αυτός μπήκε, έπαιξε δύο παιχνίδια, έβαλε και ένα γκολ που δεν μέτρησε, νομίζω με τη
2: Λιβαδιά. Λιβαδιά.
5: Ε?
2: Ναι. Λιβαδιά. Πρέπει να είχε τραυματιστεί. Δεν θυμάμαι αν είχε τραυματιστεί. Δεν το θυμάμαι, α πούμε.
5: Ναι, είχε τραυματιστεί.
4: Δεν το θυμάμαι καν. Δηλαδή το όνομα το θυμάμαι.
2: Έπαιξε λίγο.
5: Ο Ποχάτς. Έπαιξε δύο παιχνίδια. Έπαιξε ένα με, με τον Άρη εντός και ένα νομίζω που τραυματίστηκε ο Αϊτόρ.
2: Νομίζω και ο ίδιος. Δεν το θυμάμαι καλά.
5: Ό, δεν είχε τραυματίσει. Τον έβαλε εκεί, δεν τον ξανάβαλε. Και ήταν από τα μοντέρνα μπακ. Μικρός ηλικία τότε, 24 χρονών. Τέλος πάντων, η ομάδα πιστεύω ότι θα πάει καλά μεθαύριο. Θέλει προσοχή το μάτς. Αλλά αν είμαστε σωστοί και παίξουμε έστω ένα ημίχρονο να παίξουμε γεμάτο, θα τους πάρουμε αυτούς. Θέλει προσοχή βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν είναι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά,
2: γεια σου Ναυλία.
4: Πάμε να βγάλουμε έναν ακόμη και πάμε
2: μετά στο διάλειμμα. Ναι. Χαίρετε.
6: Ναι, καλησπέρα παιδιά, Μάρκος.
4: Έλα ρε Μάρκο.
6: Τι κάνετε?
4: Μια χαρούλα, εσύ.
2: Καλά, Μάρκο.
6: Άκουσα και εγώ τα...
4: τα μαντάτα.
2: Πού είχε δυσκολευτεί περισσότερο η ΑΕΚ στο conference πέρυσι? Με την Anderlecht ή με τους Κύπριους?
6: Με τους Κύπριους.
2: Είχαν δοκάρει αυτοί στο τέλος, καλά θυμάμαι.
6: Είχαν δοκάρει και στην κόντρα, χωρίς να διακοπεί το παιχνίδι, έβαλε γκολ η ΑΕΚ.
2: Δηλαδή αν έμπαινε τον γκολ θα είχε αποκλειστεί ΑΕΚ.
6: Θα πηγαίναμε πέναλτι. Γιατί είχαμε έρθει σοπαλία στην Κύπρο. Ναι. Και εδώ κερδίσαμε 3-1 αλλά στην παράταση.
2: Ναι.
6: Δηλαδή αν είχε γίνει το πολύ πολύ ΑΕΚ να ισοφάριζε 2-2. Δεν θα πήγαινε 3-1 όπως πέρσι.
2: Ναι.
6: Δοκάρι και στην κόντρα βάλαμε γκολ. Το Βαλογιώβιτς θυμάμαι. Και περάσαμε, δηλαδή είχε την τύχη με το μέρος της και με τους Κύπριους και με την Άντερλεχ εκεί.
2: Εκεί θυμάμαι το ξεκίνημα κυρίως, θυμάμαι που έβγαζε ως 300 πάρα πολλά.
6: Το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτά υπήρχε μόνο Άντερλεχ και μετά ισορρόπησε, ήρθε ισόπαλο το παιχνίδι. Αλλά βέβαια από τα τρία προκριματικά το καλύτερο παιχνίδι ίσως σε όλη τη σεζόν ελληνικά και ξένα να ήταν αυτό με την Άντερλεχ.
2: Ναι.
6: Εδώ.
2: Το εδώ λες. Εδώ, ναι. Ναι,
6: ναι, ναι. Ναι. Από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό δηλαδή υπήρχε μόνο ΑΕΚ και σε πολύ μεγάλη ένταση και δηλαδή η ΑΕΚ ήταν κυριαρχική, δεν κίνδυνευσε καθόλου. Στα άλλα που λέμε να κινδύνευσε και με τους Κύπριους και με την Άντερλεχ εκεί στο πρώτο 20-25 λεπτά. Τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά, το κάνει και μέσα, το κάνει και
2: έτσι. Πολύ καλά, καλά.
4: Πολύ σωστά.
6: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παιδιά, από χτες ξέρω τα νέα σας, τα ανακοινώσατε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καινούργια σας εκπομπή. Έχω να θυμάμαι πολλά από εσάς, ας πούμε, το 18-19 δεν ξεκινήσατε, στη σεζόν 18-19
4: νομίζω. Ναι, ναι.
6: Τότε. Κοίτα, και δεν ξεχνάω, ας πούμε, ότι με εσάς αφορμή έχω επισκεφτεί το σταθμό δύο φορές.
2: Ναι.
6: Τα δύο βραδιές που έχω έρθει. Έχω συνδυάσει με την παρουσία και με καλές και κακές στιγμές, όχι μόνο ποδοσφαιρικές και προσωπικές. Γενικά τόσα χρόνια δεν είναι λίγα, αυτά τα 8 χρόνια. Εύχομαι καλή συνέχεια, δεν θα χαθούμε εφόσον υπάρχουν τηλεφωνήματα.
2: Οπότε.
6: Και η μεσημεριανή ζώνη με βολεύει εμένα προσωπικά και κυρίως το 3-4 είναι φωλικό για μένα. Θα τα λέμε. Καλή συνέχεια. Να, τώρα για το όνομα που άκουσα.
2: Καλά είσαι εσύ.
6: Ναι. Μπράβο. Μέχρι τώρα είμαστε πολλά που έλεγχο. Τώρα που λέτε για το όνομα, επειδή αυτό που κάνετε είναι μια τρίπλα, αν έχετε τη λέξη τρίπλα ο τίτλος εκπομπής μέσα.
2: Ναι. Θα το μάθετε τη Δευτέρα.
6: Και επειδή θα είστε και τρεις,
2: ναι,
6: το τρίπλα κάπως συνδυάζεται, ξέρεις.
4: Mm-hmm. Ναι.
6: Τώρα δηλαδή εσείς θα πάρετε την εκπομπή που είχε ο Μπάμπης με τον...
2: Με τον Σταύρο θα είμαστε εμείς με τον Σταύρο.
6: Ναι, ο Μπάμπης ας πούμε... Θα έχει κάτι άλλο.
2: Πάει αλλού.
6: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα λέμε, θα χαθούμε, καλή συνέχεια. Πιστεύω σας ικανοποιεί αυτό, γιατί είχα διασταθεί ότι σας είχε κουράσει πια το βράδυ.
2: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, μια αλλαγή στη ζωή μας.
6: Ναι, σίγουρα. Αλλά πιστεύω οι περισσότεροι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν και το μεσημέρι. Δεν θα μας χάσετε δηλαδή.
2: Όχι.
6: Απλά ίσως γνωριστείτε και με καινούριο κόσμο και με που δεν τον ξέρετε. Ναι. Έτσι.
2: Λοιπόν, εντάξει ρε Μάρκο, παιδιά,
6: καλή συνέχεια. Και εγώ έτσι νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τη,
2: εμείς, Μάρκο, εμείς
6: για τη βραδινή παρέα, έτσι το 12-2 ήταν πολύ ωραίο έτσι που το είχατε κάνει. Είχαμε και τα εστράπελα, είχαμε και, και τις εντάσεις μας και όλα αυτά.
2: Ήσουν και θα είστε το αμυντικό μας χαφ. Έτσι. Που έβγαινε πάντα και ηρεμούσε.
6: Ναι. Α, τώρα που είπες και αμυντικό χαφ. Επειδή ακούω πολύ κριτική για το, για να τελειώσω, για τον προπονητή σας. Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε εδώ το 2-2 που ήρθατε. Πάντα ας πούμε στο ποδόσφαιρο υπάρχει το δίλημα και το ερώτημα. Ενισχύω το κέντρο, την άμυνα, φέρνω την ομάδα προς τα πίσω, άρα φέρνω τον αντίπαλο προς την περιοχή μου ή προσπαθώ τον αντίπαλο να τον κρατήσω στην περιοχή του. Με τις αλλαγές που έκανε, τους δύο επιθετικούς. Πιστεύω στο μυαλό του είχε το πώς να κρατήσει τον αντίπαλο στην περιοχή του για να τον κάνει να φοβηθεί δύο φρέσκους επιθετικούς. Εντάξει, δεν του βγήκε. Αλλά για σκέψου και το άλλο. Να είχε κάνει τις αλλαγές που λέτε, να είχε ενισχύσει τα χαφ, να είχε τραβήσει λίγο την ομάδα προς τα πίσω. Πάλι 2-2 να ερχόταν. Τι θα λέγατε, όλοι, τράβηξε την ομάδα προς τα πίσω, έφερε τον αντίπαλο στην περιοχή μας. Μπήκαν τα γκολ. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει να, όποιος σύστημα και να παίξει ο προπονητής, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση και την προσοχή των παιχτών και οπωσδήποτε και το, το θέμα τύχης να κάνουμε. Με εσάς ήταν το κάνει και μέσα που λένε. Mm. Αλλά πιστεύω θα, έχετε προϋποθέσεις να περάσετε, γιατί αυτή η ομάδα παίζει αρκετά ψηλά από ό,τι έχω καταλάβει. Παίζει ανοιχτά. Θα σας αφήσει χώρους. Οπότε εκεί στην κόντρα νομίζω ότι ευνοείστε εσείς.
2: Για να δούμε. Γεια σου Μάρκο μου.
0: Έγινε ρε Μάρκο.
6: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά, θα τα λέμε από Δευτέρα και άλλες ώρες, δεν θα χαθούμε.
2: Έγινε.
6: Λοιπόν,
2: καλά.
6: Για χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πηγουίν Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες. Στους 94,6.
4: Πάμε. Oui, oui. Πάμε. Πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού? Ίσως το 30... Πού, πού, πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
5: Oh, yeah. 338, Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339... 339, όχι. 339. 338...
6: 333...
5: Το πάμε, λοιπόν.
4: Εξακολουθείς,
7: μη γελάς, θα στσακίσω. Σου.
4: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
8: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουτσες.
4: Καλά κάνετε.
9: Γράψτε, γράψτε!
10: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
4: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητή. Να το γέρο στα σάι σάι σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
11: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
12: 6 ώρα από ένα εξτρεμπή σπορτσέ, ένα Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη.
4: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Zorb. Πώς την είπαμε?
13: Τέλος πάντων.
4: Η Sharp Zorb.
14: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
4: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
14: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
4: Μου βάλεις τώρα τέτοια... Μερμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
15: Ούτε πείτε.
16: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού... στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
4: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Ναι, ποιος είμαι εγώ?
0: Ναι.
1: Μπέλα, καλησπέρα. Γεννήσε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γιάννης μου, από Αίγιο.
2: Έλα, ρε Γιάννη.
1: Τι κάνεις, Γεννήσε, τι κάνεις, Ερακλή μου?
2: Καλά είμαι.
1: Δεν θα πω για ομάδα, τον Παναθηναϊκό κτλ. Θα πω ένα πράγμα μόνο, γιατί αυτό ήθελα να το πω και θα το πω για να ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Όταν φεύγει ένας Μπάμπης που είναι 30-28 χρόνια σε μια εκπομπή συγκεκριμένη, παραμένουν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής εκεί. Αν δεν τους κάνεις και χορογραφήματα, παραμένουν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάνε αυτοί τότε να κάνουν την καλύτερη επιλογή για μια ώρα που είναι prime. Prime βέβαια λέγεται 9 και μετά, αλλά prime είναι για πολλούς ανθρώπους που είναι ιδιωτές, είναι prime και το ράδιο. Ποιους φέρνουν? Αυτούς που είναι πάρα πολύ καλά και έχουν πολύ ακρόαση, τους πάνε εκεί να καλύψουν ένα κενό. Σωστά. Αυτή η κίνηση έγινε με εσάς και πιστεύω πραγματικά ότι θα έχετε μεγάλη ακροαματικότητα. Μεγάλη.
0: Να σε καλά.
1: Όχι, το λέω, σκέφτομαι όσο και εγώ αν είμαι αδελφής, θα έκανα ποιος λείπει από εκεί που έφυγε κάποιος, θα βάλω κάτι που είναι καλός. Sorry για τη φωνή μου, έχω φαρυγή τώρα. Ναι. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή, εννοώ από τους υποσταμένους σας. Εντάξει. Το θέμα αν είναι αλλάξει η ώρα και τα λοιπά, εσείς θα βρείτε τις διαδικασίες σας, τις δουλειές σας και θα κάνετε άλλες ώρες κατάλαβες, λέω, από YouTube και τα λοιπά, εκεί που πρέπει. Είναι κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Και μήπως σας πω κιόλας ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ακριβματικότητα ακόμα από που πήγε πριν. Αυτή είναι η απόψη μου. Να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό που ήθελα.
2: Βεβαίως.
1: Να πω.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πας έξω, Διονύση.
0: Ναι, ναι, αύριο φεύγουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα. Μπορείς εσύ να κάνεις μετάδοση και ο άλλος να πάει στον πάγκο?
0: Όχι, στον πάγκο θα είμαι.
1: Το ξέρω που, ξέρω που είσαι. Να γίνει το ανάποδο. Μια φορά να το κάνετε για ανάποδο.
0: Δεν γίνεται, όχι, όχι.
1: Δεν γίνει, το ξέρω, χαίρομαι πολύ. Το ξέρω ότι δεν γίνεται αυτό. Διονύση, λέω, Ηρακλή.
2: Έλα.
1: Σε να σε βάλουν έτσι, σου κάνει κάποια στιγμή, να κάνεις περιγραφή αγώνα.
2: Όχι.
1: Θες να σε πάγκο ή να είσαι στην περιγραφή?
2: Πουθενά.
1: Αν σε βάλουν...
2: Πουθενά σου λέω.
1: Πουθενά,
2: πουθενά δεν θέλω.
1: Ηρακλή, μου λέω, Ηρακλή.
2: Ναι. Δεν βασούμαι, ας απαντάω, πουθενά δεν θέλω. Δεν μ' αρέσουν.
1: Αν δεν σε αρέσει, θες μόνο ράδιο?
2: Ναι, δεν.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν κρατιέμαι εγώ εκεί σε πάγκο.
1: Με θυμάσαι ποιος είμαι εγώ από το Αίγιο, έτσι?
2: Ναι, βρε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι μετά όλα που έχουν συμβεί να δείξουμε τον πραγματικό σου αυτό. Γιατί είμαστε καλή ομάδα, δηλαδή απέχουμε, έχουμε μπάτσα δεκαπλάσιο, αν θυμάμαι και από αυτήν. Όχι, από όλους έχουμε δεκαπλάσιο, έτσι δεν είναι, Διονύση?
0: Είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το δείξει.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέω και για μπάτε. Λέω τον μπάτε.
0: Πολύ πιο υψηλό.
1: Παναθηναϊκού, ξέρω αν είναι άσπρα σε μάρκετ, σου λέω αν είναι 10.
0: Είναι παραπάνω, είναι πολύ ένα. Παραπάνω. Ναι, ναι, πολύ παραπάνω.
1: Ακριβώς. Να παίξουμε σωστά, να σκεφτεί και ο Νίστρομπ ότι πρέπει, εντάξει τώρα έφυγε ο Τσέριν, να σκεφτεί 2-3 πράγματα στο μυαλό του, να βάλουμε 2-3 γκολ στην αρχή για να τελειώσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Εύχομαι αυτό και καλή επιτυχία. Και σε όλες τις ομάδες γενικότερα, αυτό που σας είπα πάντως για την εκπομπή, θα δείτε, θα έχετε μεγάλη απήχηση.
0: Mm-hmm. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εκεί που δεν θα το περιμένετε.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι για σας αναβάθμιση για μένα είναι αυτό.
0: Έγινε.
1: Χαίρετο σας, γεια.
2: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γονέα μου.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, για καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν ξέρω τώρα άμα σου φέρουν αυτές ή όχι, Διονύση.
0: Δες, Γιάννη, δεν ακούγεσαι καλά και χθες το ίδιο πρόβλημα.
3: Λοιπόν, είχαμε. Για περίμενε λίγο, μήπως βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα καλύτερα.
0: Για πάμε να δούμε.
3: Για πάμε. Λοιπόν, καταιγιστικές εξελίξεις, λέω παιδιά, τώρα δεν ξέρω άμα σου φέρουν ή όχι. Βραχυπρόθεσμα πιστεύω, μας συμφέρουνε. Γιατί θα βάλει ο Παναθηναϊκός 50 εκατομμύρια Συμφωνείς, Διονύση?
0: Πού, φίλε μου?
3: Θα πάρει 50 εκατομμύρια, παιδάκι, με αυτά franchise.
0: Ποια franchise?
3: Α, ποια franchise, καλά. Λοιπόν, κάτσε να εξηγήσω τότε λίγο, γιατί βλέπω δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα σήμερα ανακοίνωσε 11 franchise καινούρια.
0: Με 700
3: εκατομμύρια, με 700 εκατομμύρια ίσπραξη.
0: Ναι.
3: Από αυτά τα 11 ήταν καταρχάς 25 οι αιτήσεις, όχι μόνο από ομάδες και από φαν. Και από τα οποία προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο τα 11 και τελικά θα επιλογούν τα 8.
2: Και στα 11 και είναι και μέσα και ο ΠΑΟΚ, στα 11 που δεν
3: ξέρω. Μπράβο, Ρήρα. Μπράβο, μπράβο, είναι και ο ΠΑΟΚ, καλά που μου το θύμισες για να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι ο Άρης, πρόσεξε.
2: Και έχει κάνει ο Άρης είναι πιο πίσω, αλλά έχει κάνει συνάντηση και ο Άρης.
3: Όχι, ο Άρης βγήκε και δήλωσε ότι δεν έκανε πρόταση προσφορά.
2: Έχει κάνει συνάντηση σου, παιδί σου, ότι έχει κάνει πρόταση.
3: Άλλο συνάντηση, συνάντηση προσφορά δεν είναι κατέθεση τελικά. Όλοι πιστεύαν ότι κατέθεσε και ο Άρης, τώρα δεν ξέρω αν το κάνει, βγήκε και ανακοίνωσε, θα πάω μετά, λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε πρώτα σε αυτό που μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμείς Ηρακλή τώρα, από τα 700 εκατομμύρια, βάζουμε στη τσέπη 50 εκατομμύρια ο καθένας. Γιατί μοιράζονται στους 13 μετόχους. Περίπου 50 εκατομμύρια. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις 50 εκατομμύρια,
0: θυμάται. Αυτά από την τωρινή σεζόν.
3: Τώρα τα παίρνεις. Όταν εγκριθούν τα φραντζάζονται, οι προτάσεις γίνανε. Όταν εγκριθούν στις 15 Σεπτέμβρη...
0: Okay. Άρα είναι για να τρέχουν από τη φετινή σεζόν, ρωτάω γιατί δεν το έχω πάρει.
3: Όπως δεν θα χρησιμοποιήσεις τα 50 εκατομμύρια. Αυτό λέω, δηλαδή έχεις στην άκρη 50 εκατομμύρια. Που μπορεί να τα βάλεις του χρόνου, ξέρω εγώ, να χτυπήσεις το Γιώργη, τη λέω εγώ, τον Μπογδάνοβιτς. Αλλά έχεις 50 εκατομμύρια, ρε, ακριβώς τώρα έχεις 50 εκατομμύρια στην άκρη. Μπορεί να πάρεις τον Χεζόνια, λέω.
2: Καλά, το Χεζόνια τον παίρνεις και τώρα, δεν χρειάζεται να πάρεις τα 50.
3: Αν το πετάκι του δώσει 5, πώς θα
2: παίρνεις. Αν έρθει ο Γιώργη, θα έρθει ο Ντόνσιτς. Να έρθει ο Στεφκάρη.
3: Αν πάει το Ντουμπάι και του δώσει 5 το Χεζόνια, πώς το παίρνεις.
2: Θα δώσει ρε φίλε, μην τον πάρω.
3: Κοίτα
2: Γιάννη, εγώ θα σου πω κάτι. Το να φτάνει το budget σε 40 και 50 εκατομμύρια και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορεί η αγορά αυτό να το αντέξει στην Ευρώπη.
3: Άμα τάχεις.
2: Κοίτα, και τι θα λέμε τώρα, τι έχουμε φτιάξει τις
3: παρομάδες. Δεν σου λέω να τα
0: γιατί. Άμα τάχεις.
3: Τι εννοείς στην περιβάλλον, το Ντουμπάι άμα βάλει ο Ντουμπάι δεν πρέπει να το κοντράρει.
2: Θυμίζω ότι όταν είχε τα τεράστια budget της ΕΣΕΚΑ λέγαμε να υπάρχει financial fair play που υπάρχει. Δηλαδή και ότι να υπάρχει και ένα το, όχι financial fair play, το
3: αντίστοιχο. Υπάρχει salary cap, υπάρχει salary cap. Και πάρα πολύ
2: τελεία. Αν πάει να πληρώνεις 10 εκατομμύρια παραπάνω, αυτά έλεγε της ΕΣΕΚΑ και πλήγε
3: το 80 και το περίμενε. Μα ο Παναθηναϊκός πέρσι πλήρωσε 3 εκατομμύρια.
2: Και το 80% σε όσους έβγαιναν εδώ, έλεγαν τότε θυμάμαι εγώ ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να έχει μια ομάδα τη δυνατότητα να έχει 30 εκατομμύρια budget και άλλοι να έχουν 5.
3: Πράβο, γι' αυτό βάλαμε το salary cap. Να μην γίνεται αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα να έχει 400 εκατομμύρια και καημένοι φτωχοί να μην μπορούν.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί και στο ποδόσφαιρο υπάρχει το financial fair play. Και
3: δεν υπάρχει χώρο. Δεν
2: μπορεί. Αν έχει, δεν μπορεί να πεις ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα έχουν τα έσοδα της Μπάγερ Μονάχου.
3: Όχι.
2: Δεν γίνεται.
3: Όχι, και έσοδα να έχεις. Ηρακλή, και έσοδα να έχεις. Άμα περάσεις το salary cap όπως το NBA, πληρώνεις φόρο πολυτελεία. Δεν τους κάνει ένα
2: μιλάω για το ποδόσφαιρο.
3: Ναι, στο ποδόσφαιρο όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να κοντράρει την Αγγλία έτσι όπως το κάνανε. Γιατί τα έσοδα
2: του... δεν μπορούσες, ρε αδερφέ, να κοντράρεις την Αγγλία.
3: Πώς δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός, θυμάστε τότε, την κόντραρε την Αγγλία.
2: Βρε αδερφέ, και ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βίλα. Σε ημιτελικό. Τι να κάνουμε, δεν θα έρθουν οι
3: νίκες. Μία φορά στη
2: και άλλα και την Άρσεναλ την απέκλεισε και την Άρσεναλ την ξανακέρδισε.
3: Ξέρετε, σου λέω, η Παρτιζάν μπορεί να χτυπήσει η Ευρωλίγκα. Η Παρτιζάν δεν μπορεί να χτυπήσει τη Champions League στο ποδόσφαιρο.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Αυτό λέμε. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο κάποτε πρέπει να κάνει τέλος των άνθρωπων, δεν πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα.
2: Τι να κάνει το ποδόσφαιρο, δηλαδή να μην έχει έσοδα η Premier League. Πώς γίνεται αυτό.
3: Ας το ποδόσφαιρο τώρα, θα το αναλύσω άλλη μέρα αν θες. Ας το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, μας συμφέρει μας αυτό ή όχι. Παίρνεις 50 εκατομμύρια τώρα, αλλά οι μέτοχοι από 13 πάνε στους 20, γιατί 8 θα δώσει στους 21. Άρα τα έσοδα επιπλέον μοιράζονται δια 21, όχι δια 8 που ήταν μέχρι σήμερα. Ναι. Δηλαδή το Ντουμπάι που δίνει τώρα για το αυτό το Super Cup που δίνει 15 εκατομμύρια, Εσύ θα τσιπώνεις ένα εκατομμύριο. Τώρα δεν θα τσιπώνεις ένα, θα τσιπώνεις, κατάλαβες, βραχυπρόθεσμα, παίρνει τα 50 εκατομμύρια, αλλά μακροπρόθεσμα δεν ξέρω άμα τσι φέρει. Γιατί τα έσοδα πλέον τα μοιράζονται για το 21. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω μακροπρόθεσμα δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό αυτό. Σύμφερε να είναι λιγότερη η μέτοχη και οι άλλες ομάδες που να αγοράζουν τις wildcard, όπως η Χαπόελ που έδωσε 10 εκατομμύρια για την wildcard και τα μοιραστήκαμε, κατάλαβες.
2: Θα ανοίξει, η Ευρωλίγκα θα ανοίξει, το έχω πει πολύ καιρό. Θα γίνονται πολύ περισσότερα τα παιχνίδια και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
3: Εμάς δεν ξέρω αν μας συμφέρει αυτό. Εμάς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αν θα συμφέρει η μέτοχη.
2: Για μένα καλύτερα να έχει περισσότερες ομάδες, να μην είναι ερωτήσεις και ίδιες. Γιατί ας πούμε από ένα διάστημα και
3: μετά... Λιγότερα έσοδα.
2: Δεν θα έχεις λιγότερα, θα φροντίζεις να έχεις χορηγικές συμφωνίες. Να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, αλλά τα έσοδα θα πηγαίνουν δια του 24.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά και τι έκανε θα τα
3: παίρνει. Τώρα πηγαίνω δια του 12. Αυτό λέω άμα συμφέρει όχι. Αυτό το θέμα θέλω να πω. Άμα συμφέρει αυτή η επέκταση. Λοιπόν, πάω τώρα στον ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ, παιδιά, έκανε προσφορά 80 εκατομμύρια. Ο Μητσακίδης. Καταρχάς τις προσφορές είναι από 70% εκατομμύρια. Αλλά πρόκειται να δεις τι γίνεται. Στις 11 προσφορές, αυτό και κλείνω, γιατί με ρωτούσαν και πολλοί ΠΑΟΚτζίδες. Και δεν ήξερα και πολλά να τους πω και, μου λέει ρώτα, μου λέει τι να ρωτήσω, τα παιδιά είναι ποδοσφαιρικοί, δεν ξέρουν. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω, από ό,τι υποψιάζομαι, οι 7, αυτές οι 11 που προκρίθηκαν, οι 7 είναι ήδη στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι η Βίρτους Μπολόνια, η Χαπόλη Τελαβίβ, κατάλαβες Παρτιζάν εκτός, αυτές δεν θα πάρουν λογικά, που είναι τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι το πιο λογικό. Άρα μένει μία θέση. Τη θέση αυτή τη διεκδικούν ο ΠΑΟΚ,
2: η Νάπολη,
3: η Ρώμα και το Λονδίνο. Πρόσεξε όμως, πού υστερεί ο ΠΑΟΚ έναντι όλων αυτών. Η Ρώμη έχει ένα γήπεδο 15.000, φοβερό γήπεδο. Ναι. Η Νάπολη χτίζει καινούριο γήπεδο, υπερσύγχρονο. Και το Λονδίνο, αν το πάρει, λένε, θα πάει στο γήπεδο των 25.000. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έχει ένα γήπεδο 8.000. Εκεί κατά μένα υστερεί ο ΠΑΟΚ. Άγιος, άμα έχει ο ΠΑΟΚ 15-20.000 γήπεδο, πιστεύω θα το έπρεπε να βλέπει με τα 80 εκατομμύρια του Μητσακίδη. Και τελευταίο και κλείνω.
2: Σε λεφτή ομάδα θα είναι.
3: Είναι τεράστιο λάθος του Άρη, παιδιά. Τεράστιο λάθος που δεν έκανε και πρόταση. Ας μην το έπαιρνε. Δεν έκανε καν φάκελο. Από ό,τι λένε τουλάχιστον, έβγαλε ανακοίνωση Καράρης ότι εμείς δεν κάναμε φάκελο. Τεράστιο λάθος κατά μένα.
2: Καλά, μπορεί να κάνει
3: γιατί
2: το χρόνο, μπορεί να κάνει
3: θα μείνει έξω από τις εξελίξεις.
2: Δεν θα μείνει έξω.
3: Είναι τεράστια υπόθεση να πάρεις φρασάρι στην Ευρωλίγκα σαν ομάδα. Λοιπόν.
2: Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά, τα λέμε. Πλέον μέρα θα τα λέμε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά, τι έγινε.
2: Ναι, χαρούλα.
4: Καλά είστε.
2: Ναι.
0: Χρήστος είσαι.
4: Με κατάλαβα.
0: Πού είσαι. πολύ παλιός ακροατής. Από όταν έκανα 2-5.
4: Χρήστος Παναγενικός από Νέα Σμύρνη, αν θυμάστε.
0: Όταν έκανα 2-5.
2: Όχι ο Γερμανός.
4: Όχι. Και Ερακλή, είμαστε και γείτονες τώρα, εδώ και χρόνια.
2: Απάνω, Ερυθρέα. Λοιπόν,
0: φαντάζομαι ότι το Χρήστο τον είχα πετύχει στο Μιλάνο. Είτε πάνω.
4: Στο μυαλό μου. Ήθελα να σου πω, Ερακλή, ότι έχει το φίλο σου δίπλα, τον έχω γνωρίσει πριν 18 χρόνια. 18.
0: Στο Μιλάνο.
4: Το 2008 στο διπλό του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο.
0: Το 9, ναι.
4: 8 γένια, ναι, κάπου εκεί.
2: Έτσι που κάνει τις 3 ερήνες.
4: Στο ταξίδι είχα πάει μόνος μου, Διονύση, και βρήκα ένα συμπαίκτη μου στο μπάσκετ.
0: Είχες πάει?
4: Είχα πάει μόνος μου στο Μιλάνο, με την τρέλα τότε που είχαμε.
0: Ναι.
4: Και βρήκα ένα συμπαίκτη μου τυχαία στο μπάσκετ που παίζαμε μαζί και ήμασταν εκεί παρέα. Ναι, και εσένα και τον Νικολογιάννη και όλα τα παιδιά τότε.
0: Ναι, ναι.
4: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ εσύ τώρα αφού το πήγες εκεί στο Μιλάνο. Ήμασταν πιάτσα του όμω, Διονύση, για καφέ. Και ήταν ο Γκότζες, ο γνωστός μουσεογράφος, μαζί με τον Βαρδινογιάννη. Και πήραν καφέ, οκ. Και ήμασταν όλοι εκεί μαζεμένοι παχνακοί και το ρωτήσαμε το...
0: Και εγώ καθόμουν με τον Νταμπάκο και τον...
4: Ήσουν εκεί,
2: ήθελε...
0: Όχι, όχι, δεν ήμουν εκεί μπροστά στο σκηνικό.
4: Δεν ήσουν εκεί. Παιδιά και ρωτάμε τον Τζίγκερ...
2: Έχει μυστική ιστορία ο Δεσίλας. Έχει μυστική ιστορία.
4: Κάτσε να σου πω αυτό. Και ρωτάμε τον Τζίγκερ, πρόεδρε, τι να κάνουμε, πώς θα τα πάμε σήμερα. Παίξε διπλό, παιδιά, είναι σίγουρο. Κανείς δεν το πίστεψε. Ναι, κανείς δεν το πίστεψε. Ήρθε ένα τρελό παιχνίδι. όποιος θυμάμαι, παιχταράζει από την Ίντερ του Μωρίνιο.
2: Τον κόλτο θυμάμαι, μια κεφαλιά δεν ήταν.
0: Είχε κάνει ματσάρα τότε.
4: Ριμπάντο σε λέγει από κεφαλιά του Κούμα.
0: Δεν Κούμα, ριμπάντο σε
4: λέγει. Το θυμάμαι, άστο, κινηματογραφικά.
0: Είχε κάνει ματσάρα τότε. Τι μου έχει μείνει από εκείνο το μάτς, δύο πράγματα.
4: Πολλά.
0: Ματσάρα, Ζιλμπέρτο και Γκάμπριελ.
4: Ισχύει. Όργον, ο Βραζιλιάνος.
0: Και θυμάμαι, έχω πάει στο ημίχρονο να πάρω ένα καφέ το κηλικείο, είχε και κρύο πολύ. Και μιλάμε με τον Νικολογιάννη, εγώ το πιστηρικάς και του λέω Τάσο, έχουν πρόβλημα στα στιμένα αυτά. Φαινόταν ότι σε κάθε στιμένο, οπότε είχε κόρνερ ο Παναθηναϊκός ή φάουλ, είχε μια αναμπομπούλα στην περιοχή της, έτσι έβαλε κόλλο ο Παναθηναϊκός.
4: Ο κλασικός Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια μετά είχε κάτι φορά.
4: Μηδέν πίσω, ένα μπροστά το βάλω. Αυτό μετά, ήταν ο Παναθηναϊκός
0: πάντα. Ήταν εκείνη η Ίντερ, ήταν η Ίντερ του Μουρίνιο που είχε μέσα, άστο.
4: Του χρόνου το πήρε, τι να λέμε.
2: Μιλήτω
4: ήταν. Και βγήκαμε τότε πρώτοι στον Όμιλο, μόλις αυτούς.
0: Ο Καμπιάσο στα καλά τότε. Μιλάμε για...
2: Ο Καμπιάσο ήταν το επίπεδο παίχτης Ρεάλ, Ίντερ, δεν ήταν...
4: Ναι.
2: Έχει βάλει και την γκολάρα με την Αργεντινή, τότε με τους Σέρβους, που είχαν αλλάξει 30 πάσες.
0: Είχε μπει ο Κρούζ, θυμάμαι αλλαγή.
4: Μπράβο.
2: Ο Πύραυλος Κρούζ.
4: Ναι, Αντριάνο τότε, άσε με τους είπες. Είχε... Πάμε λίγο στο τώρα. Έχεις ιστορία να πεις?
0: Όχι, λέω ότι...
4: Έχει.
0: Θα
4: την πει μετά, μα.
2: Έχει ιστορία. Με το που προσγειωθήκατε και πήγατε στην πλατεία.
0: Α, ναι, ρε, κάτσε, δεν πώς θα
4: κάνω.
2: Μεγάλη ιστορία.
0: Τώρα...
2: Πιτσιρίκια.
4: Μεγάλη, την πει μετά.
0: Πιτσιρικάδες τώρα, εμείς.
4: Καλά, ναι.
0: Και
4: έχω και εγώ ένα κλιμία έτσι, πιπεράτη, τέλος
0: πάντων. Έχει ένα συνάδελφος.
4: Ναι.
0: Ωραία, ο Βαγγέλης ο Ρατζιάς, δεν είχε θυμάσει. Το παιδί μου ήταν λίγο, μου λέει, δεν είμαι για πολλά. Ήταν λίγο σφιχτός οικονομικά κάποιοι. Έχει έξω.
2: Πιτσιρίκια τότε.
0: Πιτσιρικάδες δεν πήγαν και πολλά. Αυτά τα έξω. Του λέω μην αγχώνεσαι. Θα τα βρούμε. Του λέω ρε παιδί μου, είμαι και εγώ εδώ. Άμα χρειαστεί κάτι. Εντάξει, πάμε στον Ντουόμο. Ο Νεργατζιάς είναι λάτρης του καφέ. Που έχει πει μην ανοιχτούμε πολύ γιατί δεν είμαστε για πολλά. Του λέω εντάξει, Ευαγγέλη. Όλα θα γίνουν. Αφού πάμε κανένα σάντουιτς, κανένα αυτό.
2: Θα
0: τη βγάλουμε.
4: Και μιλάω τώρα, ξέρει.
0: Πάμε Μιλάνο, πάμε Ντουόμο. Πρώτη στάση λέει ο Νεργατζιάς να πιούμε ένα καφέ. Του λέω Ευαγγέλη εδώ. Είναι λίγο... Όχι, μου λέει, ήρθα να μου το χαλάσεις. Εντάξει, το πάμε, ό,τι θες. Παίρνει ένα καφέ και μια μπακέτα. Ήθελε να πιει και Φρέντο Σεγεράτο. Λέει, γιατί είναι λάτρης του καφέ. Μου λέει, κατά πιο. 35 ευρώ. Νάτσι ο Νεργατζιάς. Του λέω...
4: Αρμάκι.
0: Εδώ δεν είναι το σαντέ στην Καλυθέα που πήγαινε στο πρωί. Εδώ είμαστε στον Ντουόμο. Αρχίσαμε, του λέω και...
2: Με 35 άνια.
0: Του λέω, μου λήγες και να πάμε και χαλαρά του. Άμα ξεκινήσαμε έτσι, γονατίσαμε.
4: Α, μπούμε μέσα. Ωραία χρονιά, κύριε.
0: Πιτσιρικάδες τότε. Εγώ ήμουν 24.
4: Τότε ήμουν και εγώ, να και 22. Τέλος πάντων. Τώρα, στα φρέσκα, Γιονύση, επειδή έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, δεν παίρνω πια συχνά. Αρχικά να σας πω συγχαρητήρια για την αλλαγή, νομίζω το αξίζετε και όλα να ξεκουραστείτε. Πολύ νύχτα ρε παιδί μου, μας έχετε κάνει παρέα πολλά χρόνια και ευχαριστούμε γι' αυτό.
2: Αλλά εμένα η νύχτα μ' αρέσει. Πάτε
4: τώρα είναι ό,τι πρέπει για σας.
2: Κοίτα σου, εμένα η νύχτα μ' αρέσει.
4: Παίρνω και ήθος η εκπομπή.
2: Εγώ το κάνω, χρόνια. Το κάνω 19 χρόνια. Κάνω 19 χρόνια το βράδυ.
4: Ναι, το ξέρουμε.
2: Δεν ήταν και εύκολη υπόθεση. Απλά δεν ήταν ότι δεν παλεύετε, ήταν ότι κάποια στιγμή. Έπρεπε και εγώ να μην σκονόμουν 11 η ώρα να φεύγω πάλι. Δεν γινόταν.
4: Εννοείται. Ή να το κάνατε σουκούτα βραδιά κάπως, αλλά δεν πρέπει να είναι καθημερινότητα, εξολογικό είναι. Σας χρειάζεται εκεί ο σταθμός. Στον Παναθηναϊκό λίγο Διονύση γρήγορα να πούμε. Αρχικά τι βλέπω εγώ έτσι, στον Παναθηναϊκό το φετινό. Οι επιλογές έγιναν γρήγορα, okay, πολύ καλό αυτό. Απλά για μένα... Το μοναδικό λάθος μέχρι τώρα που βλέπω είναι να έχει γίνει στο σχεδιασμό, στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι ο Καμάρα δεν κάνει για εξάρι. Αυτό που βλέπω μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο παίκτης. Θέλει δίπλα του, τι να σου πω, ένα σκύλο κανονικό που να δαγκώνει δηλαδή.
0: Και
4: αυτός να πάει, ένα σκύλο κανονικό που να δαγκώνει δηλαδή. Και αυτός να πάει

0: δείξει τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό σου λέω μέχρι τώρα. Το πολύ θετικό είναι ότι φέτος βλέπω να βάζουμε πιο εύκολα γκολ. Ευτυχώς έχουν μπει στον κόλπο και οι επιθετικοί όλοι από νωρίς. Πολύ καλό αυτό ότι είναι όλοι μέσα στο γκολ. Και τρώμε πολύ εύκολα γκολ.
0: Γιατί εκεί θες καλύτερη ανασταλτική λειτουργία και χειρά.
1: Αυτή τη μέση λύση να βρει επιτέλους Παναγκός. Yeah. Δηλαδή να βρεις μια ομοιογένεια, μια ομοιογένεια στην άμυνα. Γιατί έχει πάει καλός αμυντικός. Αλλά
0: ομοιογένεια Αύγουστο δεν θα βρεις.
1: Όχι, δεν θα βρεις. Εννοείται. Εννοείται. Μέσα στο
0: πρωτάθλημα. Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Εννοείται. Πολύ καλή επιλογή, η επιλογή των Ολλανδών και των δύο. Ένας με την εμπειρία του φοβερός. Και ο άλλος που είναι βλέπεις είναι επιτέλους ένα δυναμικό στόπερ μετά από χρόνια στο Παναγκό. Γιατί συγκρίνουμε με τον Τουμπά. Τουμπά πάει στην μπάλα και μόνο συγγνώμη ζητάει τον επιθετικό. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλος παίχτης. Τελείως.
0: Ωραία, τάκα.
1: Και θέλω και, θέλω και τη γνώμη σου τώρα πριν κλείσω. Εσύ τι βλέπεις για το μάτς?
0: Τι βλέπω για το μάτς? Πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός πολύ προσεκτικός να μετώπιστε, να μην δεχτεί γκολ. Mm-hmm. Που μέχρι στιγμής έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα μάτς.
1: Ναι.
0: Αλλά φυσικά για να σκοράρει ή να πάρει την νίκη.
1: Τι είναι το ένστικτός, θέλω να πιστεύω.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι παιχνίδι υπομονής, φίλο μου. Ναι. Έτσι το βλέπω.
1: Καλά, περιττώ να σου πω ότι μόνο εγώ τα παθαίνω αυτό με τον Παναθηναϊκό. Έχασα 500 ευρώ δελτίο Ηρακλή με τον γκολ στο τέλος και δεν μ' άφηνα να κάνω cash out.
2: Αδερφέ,
0: τι το έχεις παίξει?
1: Μόνο αυτό. Διπλός ο πόνος τότε. Άστο. Από 2-0, Διονύση.
2: Τις τελευταίες τρεις μέρες, τέσσερις, τρεις.
1: Ναι, τα χάνεις έτσι.
2: Όχι, θα σου πω. Έχω ποντάρει σε συνολικά 27 παιχνίδια διαφορετικά. Έχω πιάσει τα 22.
1: Ναι.
2: Τα 22.
1: Πολύ καλό.
2: Ε.
1: Και?
2: Μηδέν.
1: Έλα ρε.
0: Έτσι, να μ' έχεις ένα.
1: Πω. Άστο. Αυτός αν σου λέει κάνει ένα διάλειμμα.
2: Α, έφτανε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Κατάλω τη γραμμή. Χάρηκα πάρα πολύ, φταίμε παιδιά. Εύχομαι τα καλύτερα. Επειδή λόγω δουλειά δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάρω κανένα μεσημεράκι, αλλά θα τα πούμε, δεν χάνομαστε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Πολύ παλιός ο Χριστός. Πολύ παλιός.
2: Δεν το θυμόμαι.
0: Από, σου λέω από όταν πρώτο ξεκίνησα εγώ.
2: Γιατί να μην ήμουν τότε, όταν ήσασταν με τη σειρά μου αυτή την εικόνα.
0: Ναι. Ούρε στο Μιλάνο.
2: Δεν θα ήμουν.
0: Άστο, άστο. Λοιπόν, διάλειμμα, τραγουδάκι. Βάλτε και ένα σποτάκι να χαλαρώσουμε λίγο. Τελευταίο μισάωρο και έρχομαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: www.mbsfm.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
3: Καλησπέρα, μάγκελ μου.
4: Αλέξη.
5: Έλα, γόρι μου, ποιος.
4: Τριφυλά, πούμε, αλλά
5: έλα, γόρι μου, τι έγινε.
4: Ωραία.
3: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.

0: αυτό και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
1: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ορίστε.
2: Παίξτε.
1: Απέξτε το τζόκερ.
0: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
1: Τι κάνει.
0: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
3: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
4: Δεν την κάνω μπάλα με.

0: Τελευταίο τέταρτο με Κοσάλτο, 2-10-95-79-283-45. Ηρακλή, ακούγεσαι. Είναι τώρα Ηρακλής, είναι σε άλλο κόσμο. Ηρακλής. Λοιπόν, να ξαναπούμε, επειδή κάποιοι ρωτάτε, 2-4 θα πάμε το μεσημέρι, παιδιά. Ηρακλή. Για πάμε, χαίρετε.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, ακούγομαι. Νίκος Αγγής.
2: Ναι, λάρα, Νίκο.
1: Είναι.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, ήθελα κάτσω να παρακολουθήσω έτσι με πολύ άγχος, έτσι με πολύ... Έτσι, το μάτς με τη Celtic.
2: Ναι.
1: Κάτι έβαζε, κάτι μου έλεγε ότι εδώ θα γίνει μεγάλη ανατροπή. Το ξέρα, δηλαδή, με τη Λίντσε, γιατί έκατσα και το παρακολούθησα.
2: Mm-hmm.
1: Δεν παρακολούθησα κανένα άλλο, αυτό ήθελα να δω, γιατί είδα και το πρώτο μάτς. Είδα το μόνο που είχα δει. Και μου φάνηκε πολύ περίεργο ότι η Celtic κέρδισε με αυτόν τον τρόπο, γιατί το είδα ότι άγγιζε και η άλλη ομάδα να βάλει κανένα γκολ. Δηλαδή, ήταν πολύ πλασματικό αυτό το σκορ, πολύ ψεύτικο. Μου φαινόταν ότι, ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει. Δεν τελείωσε έτσι η παρτίδα, πώς το λένε.
2: Mm-hmm.
1: Ότι θα υπάρξει κάποια ανατροπή, κάτι θα γίνει. Το υποψιαζόμουν, το φανταζόμουν, αλλά και από το 0-0. Και όταν έφαγε το 0-1 ακόμα. Που λες τώρα 4 είναι 4 γκολ προηγείται, δεν γίνεται ποτέ το ποτόν. Έτσι.
2: Ναι.
1: Βάζει τον γκολ από λάθος που έγινε τον γκολ και βάζει το 1-1. Και όταν πάει στο εμίχρονο, εγώ λέω από μέσα μου, κάνω θα βγει 5-1. Έτσι μου ήρθε μια, λέω 5-1 θα βγει.
2: Δεν το παίζες.
1: Δεν το παίζα. Αλλά μετά δεν το παρακολουθώ το μάτς. Για ένα κοσάλτο δεν το είδα καθόλου. Το πίστευα ότι θα γίνει 5-1, αλλά δεν ήθελα να το δω. Λέω, άσε τώρα. Και το αλλάζω στο 59, ξέρω εγώ, μπαίνω στο 59, το βλέπω 3-1. Να το λέω. Θα γίνει τώρα, δεν μπορεί. Δηλαδή, ακόμα και που πέναγε ο χρόνος και έφτανε προς το 90, λέω, θα μπει γκολ. Μπαίνει το τέταρτο, λέω, τώρα να το έγινε. Δηλαδή, και έχασε και πέναλτι, τι. Και στο 5-1 γίνεται ένα πέναλτι, δεν το βάζει. Και έμεινε όπως τέτοιο. Το άξιζε κιόλας. Η Celtic το έδειξε, δηλαδή, ότι δεν μπορούσε, δεν τράβαγε. Γιατί και η Λίτσα έπαιζε και μονότερμα, δηλαδή ήθελε να το πάρει το μάτς, το νιώθες. Mm-hmm. Ότι ό,τι και αν γίνει εμείς θα το πάρουμε σήμερα. Όσο και αν ήταν το σκορ, γιατί μετά από 0-4 δεν γίνεται να γυρίσει τώρα αυτό το πράγμα, μία στο εκατομμύριο, στο δισεκατομμύριο. Και το άκουσε, δηλαδή και από το πρώτο μάτς άμα το έβλεπες, έχασε και ευκαιρίες και προς το τέλος, δεν πέτυχε και κάποια γκολ που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς θα το βλέπετε τώρα εσείς, αυτό
0: δεν
1: το πράγμα.
0: Το είδα, δεν το έχω δει.
2: Εγώ τώρα εδώ, ούτε
0: είχα εικόνα από το πρώτο μάτς να σου πω.
1: Αλλά είναι τραγωδία τώρα, δεν θα παθαίνεις τέτοιο πράγμα, δεν γίνεται. Είναι πολύ καζό να παθαίνεις τέτοιο πράγμα. Τώρα από 0-4, όχι αυτό, σου καταστρέφει όλη τη χρονιά σου η Celtic. Πάλι ψυχολογία θα πει τώρα και στο πρωτάθλημα. Αλλιώς είναι.
2: Εντάξει, μετά καλά, από αυτό που έπαγε και πάλι θα συνεχίσει το Europa League, δεν είναι ότι δεν θα
0: μείνει.
1: Μωρέ, τώρα τι μου λες, έχεις 4-0 σκορ και δεν πάει να περάσεις. Αυτό θα τους μείνει όλη τη χρονιά τώρα, θα τους μείνει έτσι, γιατί εννοείς. 4-0 ήταν, δεν ήταν 1-0. Και να γίνει ανατροπή και να φας 5. Κατάλαβες, δηλαδή και η καζούρα και η μουρμούρα και από τους οπαδούς και όλα αυτά μην νομίζεις, θα έχει αντίκτυπο και συνέχεια. Και στο αγωνιστικό προφίλ. Τέλος πάντων, θέλω να το αφήσω λίγο στη μέση αυτό. Θέλω να ακούσω τώρα αυτό που για τον Άρη και τον Μπάουκ, για τον Φρασάις που γίνεται να συμμετάσχουν τώρα στη EuroLeague. Εμένα μου φαίνεται αστείο και γελίο, πραγματικά. Να πούνε αυτές οι ομάδες του EuroLeague και έχει γίνει και πρόταση.
0: Γιατί
1: γελίο, θα σου πω κάτι. Γιατί το DNA τους, δεν θα μιλήσω πιο πολύ για τον Άρη, για τον Μπάουκ θα μιλήσω. Γιατί ο Άρης εντάξει έχει πάει και κάποια από τα θύματα. Να μιλήσω ένα λεπτό. Δεν είναι για EuroLeague. Καταρχάς εδώ πέρα δεν μπορεί να κερδίσει στην τέταρτη κατηγορία που παίζει. Δεν μπορεί να πάει ξαφνικά στην πρώτη.
0: Έχεις δει τι κινήσεις κάνουν. Έχουν ανεβάσει το budget. Έχουν κάνει άλλες εικόνες από εδώ και στο εξής από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Άρα ποιο DNA, τι λες.
1: Ενώ ότι αυτή η ομάδα δεν είναι για EuroLeague. Δεν είναι για επίπεδο, μπορεί για κατηγορία. Όσα λεφτά και να ρίξουν, όσα λεφτά και να πέσουν.
0: Γιατί
1: εδώ και γιατί και στην τέταρτη εθνική που παίζει την πιο μικρή κατηγορία και από την ΑΕΚ δεν μπορεί να το πάρει.
0: Λεφτά και πάνε να αλλάξουν επίπεδο. Αυτό σου λέω.
1: Ναι, εντάξει. Και εμείς είχαμε ρίξει όμως και λεφτά γιατί είχαμε πάει για κάποιους καλούς παίκτες πριν 5-6 χρόνια αλλά δεν κάναμε και κάτι. Δεν είναι πάντα, δεν είναι σίγουρο πάντα αυτό θα πάρεις κάτι.
0: Μα τι σου είπε ότι θα πάνε να το πάρουνε.
1: Ναι, αυτό όμως σου λέω ότι
0: για περίμενε.
1: Εμένα μου φαίνεται και... Ναι, εμένα μου φαίνεται προβληματικό, δηλαδή και να παίζει τώρα πάω και να παίζει άκρη, να παίζει τρίτης κατηγορίας, έχει να παίζει ο Πάοκ στην πρώτη.
0: Τι παράγοντες έχεις, τι λεφτά έχεις, αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Ο Πάοκ δείχνει, ας πούμε, και ο Άρης ότι πάνε να ανεβάσουν το επίπεδο τους ξεκάθαρα.
1: Ναι, εντάξει, θα πάρουν και κάποια λεφτά όμως, έτσι, μην μου το λες έτσι όμως. Θα πάρουν κάποια λεφτά εδώ πέρα.
2: Τι θα πάρουν κάποια λεφτά.
0: Από ποιον.
1: Δεν θα πάρουν μετοχές εδώ πέρα, δεν είπαν για 50 εκατομμύρια. Θα πέσουν κάποια λεφτά, άκουσα, από 700 εκατομμύρια και θα τα πάρουν αυτές οι 10 ομάδες. Όσες είναι, δεν ξέρω.
0: Όσοι είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Άμα παίξουν Ευρωλίγκα, πες τέτοιο, δεν θα πάρουν.
0: Αλλά σου λέω ότι.
2: Δεν θα πάρουν, θα δώσουν αυτές οι ομάδες για να μπουν και τώρα για αυτοί που είναι ήδη μέτοχοι, αλλά θα θέλουν να γίνουν μέτοχοι στην πορεία.
0: Ακριβώς.
2: Για να, από 13 που είναι τώρα, ας πούμε, να πάνε 20, 21.
1: Κάποιες αυτές οι ομάδες θα μπουν σίγουρα. Δηλαδή είδα και που έχει παρτιζάν και αυτές θα μπουν κάποιες ομάδες. Σίγουρα θα. Δηλαδή 6-7 ομάδες. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο στα μάτια μου. Okay. Να παίξει τώρα πάω Euroleague. Δηλαδή πώς θα συνεχίσει, πώς μπορεί να κρατηθεί στην Euroleague τώρα αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δεν έχει καν εμπειρία από πιο μικρές κατηγορίες. Πώς θα παίξει εδώ. Δηλαδή για Eurocup δεν πάω τώρα, όχι για τώρα Euroleague.
0: Σου λέω και πάλι, μην έχεις την εικόνα, εδώ πέφτουν χρήματα. Πάει να αλλάξει στάτους και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό θα γίνει σταδιακά, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Τώρα, άμα μου λες έτσι, και αν είχε παίξει EuroLeague που εμείς δεν θέλαμε, γιατί μας είχε γίνει η πρόταση.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι ομάδα είχαμε κάνει τώρα. Τώρα, άμα τα λέμε στα λόγια, δεν γίνεται έτσι.
0: Μα ποια λόγια, εδώ πέφτουν χρήματα, σου λέω.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να σταθεί, όσα χρήματα και να πέφτουν. Είναι μικρή φανέλα, δεν μπορεί.
0: Μικρή φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Για τον μπάσκετ, γιατί τι είναι μεγάλη. Τι έχει κάνει.
0: Τι λες και μικρή. Δεν σου είπα ότι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχει πάρει όμως τίτλους.
1: Έχει μεγαλύτερη τώρα πορεία. Τώρα δεν θα τα συζητάμε. Αυτά έχει πάει και ένα τελικό γύρο Ολυμπιακό όμως.
0: Φίλε, άλλο συζητάμε.
1: Ναι.
0: Άλλο συζητάμε. Έγινε.
1: Έγινε. Καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε. Ναι.
3: Τι έγινε, τη σειρά μου.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
3: Εύχομαι καταρχήν καλή επιτυχία στην έκη που θα κάνετε.
2: Να σε καλά.
3: Όποτε μπορούμε να σας ακούμε. Αυτή η ζώνη θα κλείσει ή...
0: Όχι.
3: Θα συνεχιστεί το 12 δηλαδή.
2: Ναι.
3: Οκ, μια χαρά. Ρε Διονύση, το έχει μοίρα μας που φαίνεται ρε φίλε. Πάνω που πάω να σώσει λίγο το καράβι έτσι να ρίξουμε ένα χαμογελάκι και αυτά να πούμε. Θα γίνει κάτι, κάτι πάντα γίνεται και μας πάει πίσω γύρισμα, δηλαδή. Δεν ξέρω κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Δεν θέλει να ηρεμήσει.
3: Ναι, δεν γίνεται. Λες και έχουμε φάει κατάρα επειδή με έναν τρόπο. Δεν ξέρω, πρέπει να το σπάσουμε λίγο αυτό. Γιατί λες πήρα από πόδι. Τι βλέπει στην αρχή κάποια πραγματάκια, παίρνει η ομάδα κάποιους παίρνεις που είναι ποιοτικοί, είναι πεφταράδες κάποιοι από αυτούς. Και βλέπεις ξαφνικά να πούνε το λίπρο του δικαίου. Ρε Χριστιανέ μου, ρε Αφροπέ μου, ρε προπονητή μας, έχεις το μάτς 2-0, για όνομα του Θεού δηλαδή. Τους υποτίμησε φίλε, τους υποτίμησε φίλε.
0: Εγώ το πιστεύω.
3: Αυτό έπαθα Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ με τις αλλαγές που έκανε έδειξε ότι υποτίμησε τον αντίπαλο και τίθελε και τρίτο γκολ.
0: Εγώ αλλά δεν το έζησε το παιχνίδι.
3: Δεν είδε δυστυχώς για εμάς και για αυτόν και για την ομάδα μας ότι ο άξονας μας είχε πάει η γλώσσα.
0: Κάνε αλλαγή, είχε σκάψει
3: τον άνθρωπο. Σκάσανε οι άνθρωποι, σκάσανε. Ο Καμαρά το 60 που δεν είναι ξάρο Καμαρά, τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα αυτό, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μαρκάρει, δεν αμυντικό χάπ. Ο Τσιριβέγια έκανε το πιο καλό του παιχνίδι έκανε. Αλλά έσκασε. Και μπροστά έβγαζε την ομάδα. Έπρεπε να βγουν τα παιδιά αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ θα κρίνω προπονητής δεν είναι γιατί δεν εμπιστεύεται τον Κοντούρη καθόλου. Ενώ πέρυσι ήταν εξαιρετικός ο μικρός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό μάλλον θα ξέρει καλύτερα. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός προπονητής. Θεωρώ ότι υποτίμησε. Αυτό το θεωρώ σίγουρο. Μέχρι στιγμής
0: ενώ πάει καλά στην προετοιμασία του αγώνα. Πρακτικό κομμάτι κτλ.
3: Μα το έχεις δει ότι δεν έχει δώσει εδώ το παιχνίδι.
0: Κάνει κάπως στο. Που είναι, εντάξει, νωρίς ακόμα, μέχρι τώρα σου λέω τι γίνεται. Στο κομμάτι των αλλαγών. Α δούμε.
3: Μαθαίνει κάτι τέτοιο. Εκεί λίγο στη διαχείριση, στην πορεία του παιχνιδιού, κάπως λιγάκι μπερδεύεται. Αλλά επειδή η ομάδα είναι ποιοτική, την πιστεύω και συμφωνώ και με τις αποχωρήσεις που γίνανε και θέλω να φύγει και ο Τουμπά. Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό μας αυτός ο άνθρωπος. Δεν κάνει. Μπορούμε να του φτιάξουμε ολόκληρο βίντεο με τα λάθη που έχει κάνει. Μέσα στη χρονιά.
0: Εγώ πιστεύω θα φύγει.
3: Να φύγει. Συμφωνώ να φύγει και ο συγκεκριμένος παίκτης. Μήπως πάρουμε κάνα πιο σοβαρό χάφ εκεί πέρα, κάνα αμυντικό. χαφ, αληθινό αμυντικό χαφ, κόφτη που δεν έχει ομάδα, μετά το Μαξίμοβιτς, η ομάδα δεν έχει κόφτη. Έχει μόνο ψευτοκοφτό οχτάρια. Αμυντικό χαφ τύπου Μαξίμοβιτς να καλύπτει τους χώρους εκεί και να μαρκάρει δεν υπάρχει. Έφυγε αυτός, τελείωσαν τα αμυντικά χαφ. Και μια ερώτηση να κάνω σε αυτά, να ευχηθώ καλή τύχη και στην ΑΕΚ αύριο. Είναι πολύ καλό να ζήσουμε αυτή την εμπειρία με κορυφαία παιχνίδια, φιλτζάκι και αυτά. Και καλή τύχη και στην ομάδα μας. Αλλά πάντα βάζω κάποιες ερωτησούλες εγώ τις περίεργες. Θέλω να μου πείτε αν ξέρετε πόσο κόστησε η μεταγραφή του Κιζερίδη από τη ΧΑΤΣ στην Τουρκία. Το έχετε σαν πληροφορία αυτό?
2: Δεν πήγε ακριβά.
3: Νομίζω γιατί το λέω.
2: Όχι, θα σου πω.
3: Γιατί το λέω, να πω πρώτα γιατί το λέω. Γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό παίκτη με πάρα πολύ καλή κίνηση, εξαιρετικό σουτ, ο οποίος κρίθηκε και στην Εθνική. Και έτσι, από περίεργεια, πόσο πήγε ρε φίλε, πόσο τον αγοράσαν τον Κισελίδη που είναι και Έλληνας και είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Γιατί δεν κάνει για τους Big Four αυτός ο παίκτης, κάνει για την Τουρκία αυτός ο παίκτης. Αλλά έτσι από ένα πορό. Μπορώ να το κοιτάξω παρακαλώ, να πεις πόσο πάρει.
0: Σύμφωνα.
2: Αδία, δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί δεν μου το βγάζει τώρα.
2: Δεν είμαι μισό κυβέρνη.
0: Δεν μου βγάζει όλη την καρτέλα. Πωλήσει.
3: Γιατί είναι τρομερό για τόσα λίγα λεφτά.
0: Εδώ λέει. Ένα σύμβασμα. Δύο εκατομμύρια βλέπω.
2: Ναι, μπράβο, τόσο πρέπει.
3: Δύο εκατομμύρια. Ηλικιακά λοιπόν και στη θέση που παίζει και μόνο που το καλέσαν στην εθνική ομάδα το συγκεκριμένο παίχτη και με τη χρονιά που κάνει πέρυσι στη ΧΑΤΣ θα έπρεπε να καταλήξει σε ελληνική ομάδα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Okay.
3: Δεν εξετάζω σε ποια ομάδα. Σε κάποια ελληνική ομάδα. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
2: Να ξέρεις, το είχα ρωτήσει αυτό που λες. Γιατί ο παιδί Ολυμπιακός έψαχνε και Έλληνες. Ήταν και εξτρέμ το παιδί. Και λέω... Ναι. Λες μήπως ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, αλλά μου χαμό.
3: Ναι, μήπως δεν φίλε. Δηλαδή πραγματικά αυτός δηλαδή άμα θα κάνει μια καλή χρονιά στην Τουρκία, μετά ξαφνικά θα λέμε κάνει 10. Δηλαδή κάνουμε λάθη, αυτό θέλω να πω. Και θέλω να καταλήξω.
2: Ναι, και τα 2 εκατομμύρια δεν είναι εδώ από το οποίο
0: βάζω. Όχι, 1,9 για την ακρίβεια το βλέπω.
3: Δεν είναι πάρα πολλά τα λεφτά αυτά για να πάρεις Έλληνα εξτρέμ που έχει κάνει, που έχει παίξει καλά.
2: Εντάξει, λες να πεις ότι έκανε μια χρονιά, οκ, να το καταλάβω, αλλά...
3: Και για να σου πω όμως κάτι.
2: Το έπαιρες το ρίσκο.
3: Όταν τον καλείς στην Εθνική, αυτό ακριβώς, μπράβο. Όταν τον καλείς, από τη στιγμή που καλείς και στην Εθνική και έπαιξε κιόλας και ήταν και καλός σε παιχνίδι της Εθνικής, το παίρνεις το ρίσκο. Όπως το πες.
2: Το παίρνεις το ρίσκο, δεν είσαι χάσει κάτι.
3: Το παίρνεις το ρίσκο, ναι, δεν είναι.
2: Και άμα δεν βγει, δεν βγει. Και δε, ούτε ο πρώτος. Εδώ δεν βγαίνουν παίχτες που έχουν δώσει λεφτά.
3: Και το τελευταίο και κλείνω, γιατί σας κούρασα, είδα Ντόρτμουντ. Τρέλα.
2: Τα βλέπεις πολύ Ντόρτμουντ φέτος.
0: Όλοι μας.
3: Από συνέχεια. Τα είχα σκάψει. Δεν υπάρχει παιδιά. Τι έτσι τους κάνει ο Κωνσταντινέφ. Πώς συμπάλαξε αυτό το παιδί δηλαδή.
0: Πώς συμπάλαξε.
3: Και ο Γιωβάνοβιτς καλό θα είναι ή να το πάρει σοβαρά ή να μας δώσει μια παρέτηση να έρθει ένας σοβαρός προπονητής. Πολύ σοβαρός. Να πάρει τα παιδιά αυτά να δουλέψει.
0: Δεν είναι
3: μόνο φίλε σοβαρός. Είσαι σοβαρός.
0: Φίλε, τώρα το μόνο που δεν μπορείς να τον πεις το Γιωβάνοβιτς είναι δεν είναι σοβαρός, για όνομα Θεού.
3: Μα τι είσαι σοβαρός, θα πάει μέσα να πούμε τους πόσο τις κουμπέλιδες, 58 χρονών.
0: Καλά, εκεί έχουμε πρόβλημα στα χαφ. Στα κεντρικά χαφ έχουμε πρόβλημα. Έλα, μεταγραφή δεν μπορεί να κάνεις στην Εθνική.
3: Πώς έχουμε πρόβλημα στα κεντρικά χαφ.
0: Δεν έχουμε στο 6-8 πρόβλημα.
3: Δεν έχεις καλύτερο πέτσα το κουμπέλι, θα μου πεις.
0: Έχουμε πρόβλημα, σου λέω εκεί. Τέλος πάντων. Έγινε για να προχωρήσουμε να βγάλουμε ένα ακόμα. Πάμε.
2: Τελευταίο φίλο, ναι.
0: Τελευταίο φίλο, ναι. Ναι. Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Εγώ.
2: Βεβαίως. Ναι.
4: Μιχάλη Σανιά, τι κάνετε παιδιά?
2: Έλα ρε Μιχαλή.
4: Καταρχήν κρίμα που φεύγει, αλλά πάλι για εσάς πιστεύω ότι είναι καλό, γιατί θα είναι άσχημο, δηλαδή θα ξεκουραστείτε κάπως και σίγουρα και το πρόγραμμά σας είναι αλλιώς, δηλαδή τη νύχτα ξέρεις μπορείς να κάνεις και να βγεις και με τη γενικά, αλλά τέλος πάντων είναι άσχημα για μας. Εντάξει, ελπίζω και η αντικατάσταση να σας φτάσουν έστω και λίγο. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω ότι ευχαριστούμε για αυτό που μας χρειάζεται, αλλά πιστεύω ότι και εσείς θέλετε να ξεκουραστείτε, είναι χαίρομαι για αυτό, γιατί εντάξει, ξέρεις σίγουρα το βράδυ, ρε παιδί μου, θες και να βγεις κάπου με την κοπελιά σου και το ένα και το άλλο, και κάπως περιορίζει αυτό η ώρα, τέλος πάντων. Δεν θα χαρούμε, να είστε καλά πάντως.
2: Ναι, ρε,
4: και οι δύο, γιατί και πιστεύω και οι δύο είσαστε πάρα πολύ καλοί και σωστοί. Πολλό που δεν συμφωνούσα με όλα μαζί σας, αλλά τέλος πάντων να είστε καλά. Εγώ θέλω να σου πω καλή επιτυχία στην νέα σας. Σας ακούμε και το μεσημέρι και αυτά, τίποτα άλλο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ρε Μιχάλη.
4: Και τίποτα, και οι δύο να είστε σωστοί και να είστε καλά, για τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά,
2: να είστε καλά.
0: Έχουμε ένα ακόμα, έχουμε χρόνο για ένα ακόμα. Χαίρετε.
2: Ναι.
5: Ναι. Έλα, ο Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χριστό.
5: Γεια. Τι κάνετε, Ελλάδα είναι.
2: Ναι.
5: Τι άκουσα, θα είστε το μεσημέρι.
2: Ναι.
5: Αλλάζετε μάλια. Δύο η ώρα, δηλαδή, μία Γερμανίας. Α, δύσκολο. Εντάξει. Εντάξει. Ποιοι θα σας εγκαταστήσουν, ξέρετε ποιος είναι.
0: Θα το μάθετε είναι... σύντομα, θα το μάθετε σύντομα.
5: Α. Εγώ Ελλάδα είμαι τώρα εδώ, ήρθε από χτες, ζέστα.
2: Hey, πολύ ζέστα. Τη ζέστα,
5: ναι. Έφερα τη ζέστα στην Ελλάδα μου. Τώρα, Διονύση, τώρα τι βλέπεις για την Πέμπτη?
0: Τι να δω. Το πρέπει είναι τεράστιο και πρέπει... Το πρέπει είναι τεράστιο, έχει υποχρέωση ο Παναθηναϊκός να πάρει πρόκριση. Τι άλλο να δω. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις.
5: Κοίταξε, μερικές φορές λέμε, είδα τη Λίντς αυτή, είδες πως το πιστεύουν αυτοί. Mm-hmm. Το πιστεύουνε και θα βάζει και 3 και 4 γκολ. Εμείς μετά το 2-0 που λες να το κλείδωνε, τι να κλείδωνε. Δύο αλλαγές να έκανε, ένα σεντερφό να βάζε μόνο τον 4 και τον Πελίστρι. Το αδυνάμενο το κέντρο με το Τζέριν και το Κουντούρι, έτσι, άντε και το Γιάκουτς, εγώ σου λέω θα ήταν 4-0 το σκορ. Δεν θα κλείδωνε, θα πήγαινε 4-0. Τι την κλείδωνε, εκεί βάλτε τους γκολ. Και βάζεις δύο στατικούς κυνηγούς που είναι αυτό, τι τρομερό έκανε ήταν αυτό. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων, εγώ θα τους νικήσουμε. Αν δεν ξέρω τώρα τι θα... και τώρα είναι και ψυχολογικό το ζήτημα. Δεν είναι ότι... Και δεν είναι και καμιά άλλη εβδομάδα. Δηλαδή με την Μπεσίκτας... Δηλαδή πέρασε η Μπεσίκτας. Παίξαν καλά με την Μπεσίκτας. Καλύτερα από εμάς. Αλλά... εντάξει, δεν είναι για Παναθηναϊκό αυτός ο μάτς.
2: Δεν έγινε, Χρήστο, γιατί κλείνουμε.
0: Χριστό μου, κλείνουμε.
5: Εύχομαι τώρα.
0: Να σε καλά, να
5: σε
0: καλά.
5: Ακούω μία ώρα, να είστε καλά.
0: Τα λέμε, να σε καλά.
5: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια σου Χριστό. Λοιπόν, αύριο θα τα πείτε εσείς.
2: Ναι, με εμένα. Και με ζεστάνει και μια ώρα.
0: Να είμαστε εμείς την Παρασκευή. Λοιπόν, τα λέμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ.